Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

είπε ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καλπός της χιλίας σου και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κύριου μου πρόσμε ειδού γαρ ως έγενε το η φωνή του ασπασμού.

προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων των Οσίων και Θεοφόρων.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, θεσπεσβής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίε των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων. Του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και επανεφούν Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλνίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε Ελληνοπούλες με ηρωική ψυχή. Στη σημερινή μας εκπομπή, με την βοήθεια της Οσάνας Νάστου, που είναι μαθηματικός, θα γνωρίσουμε κάποιες Ελληνοπούλες με ανδρεία ψυχή. Αυτές, στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας, αγωνίστηκαν με γενναιότητα για να κρατήσουν την αγνότητα, την πίστη, την αγάπη προς τον Χριστό. Τελικά το όνομά τους καταχωρήθηκε στην χωρία των νεομαρτύρων. Η ζωή τους, και μάλιστα κατά τον χρόνο του μαρτυρίου των, παρουσιάζει εντυπωσιακά υπερφυσικά σημεία. Ξεκινούμε με μια γενναία Ελληνοπούλα που έζησε τον 18ο αιώνα, την Ακυλίνα.
1: Η Αγία Ακυλίνα, που μαρτύρησε στις 27 Σεπτεμβρίου του 1764, καταγόταν από τα μέρη της Θεσσαλονίκης, από ένα χωριό καλούμενο Ζαγκλιβέρι. Κάποια μέρα συνέβη ο πατέρας της Αγίας να μαλώσει με κάποιο Τούρκο γείτονά του και πάνω στο θυμό του τον χτύπησε και τον σκότωσε. Τότε τον έπιασαν οι εξουσιαστές του τόπου και τον πήγαν στον Πασά της Θεσσαλονίκης για να τον θανατώσει. Εκείνος όμως τούρκεψε και έτσι απέφυγε το θάνατο. Τότε η Ακυλίνα ήταν ακόμη μωρό. Καθώς όμως μεγάλωνε, ο πατέρας της πιεζόταν από τους Τούρκους να την κάνει μωαμεθανή. Η μητέρα της όμως, σαν γνήσια χριστιανή που ήταν, φρόντισε ώστε η κόρη της να γαλουχηθεί από πολύ νωρίς στη χριστιανική πίστη. Όταν λοιπόν κάποια μέρα ο πατέρας της φώναξε την Αγία και τη ζήτησε να αλλαξοπιστήσει, εκείνη του απάντησε με γενναιότητα: «Μήπως νομίζεις πως είμαι ολιγόπιστη σαν και σένα, ώστε να αρνηθώ τον ποιητή και πλάστη μου, τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος υπέμεινε για μας σταυρό και θάνατο? Να μην γίνει ποτέ αυτό. Εγώ είμαι έτοιμη να υπομείνω κάθε βάσανο, ακόμη και θάνατο, για την αγάπη του Χριστού μου». Ο πατέρας της τότε πήγε στους Τούρκους και τους είπε πως δεν κατάφερε να αλλάξει την πίστη της κόρης του και πως την παρέδιδε στα χέρια τους. Πράγματι, οι Τούρκοι έστειλαν ανθρώπους τους να πάρουν τη μάρτυρα και να την οδηγήσουν μπροστά στον Κριτή. Εκεί η Αγία ομολόγησε την πίστη της, με αποτέλεσμα ο Κριτής να θυμώσει τόσο που πρόσταξε να τη δέσουν σε ένα στήλο και να τη μαστιγώσουν. Όμως η Αγία δεν λύγησε και τότε οι Τούρκοι άρχισαν με κολακίες και υποσχέσεις να προσπαθούν να της αλλάξουν την πίστη της. Η μάρτης όμως έμενε σταθερή και τότε ήρθε δεύτερη διαταγή να τη μαστιγώσουν. Και πάλι όμως η Αγία άντεχε με μεγάλη γενναιότητα. Τότε ένας από τους Τούρκους της είπε: «Ή τούρκεψε ή θα συντρίψω τα κόκαλά σου ένα-ένα». Τότε η Αγία του απάντησε: «Και τι ωρέχτηκα από την πίστη σας, ώστε να αρνηθώ εγώ το Χριστό μου, ή από ποια θαύματα της πίστης σας να πιστέψω?» Ακούγοντας αυτά τα γενναία λόγια, οι Τούρκοι άρχισαν να ραβδίζουν τη μάρτυρα για τρίτη φορά, τόσο πολύ που όταν σταμάτησαν, η Αγία ήταν σχεδόν νεκρή. Τότε την έλυσαν από το στήλο και την έδωσαν σε κάποιο χριστιανό να την πάει στη μητέρα της. Εκεί, μπροστά στη μητέρα της, η Αγία είπε: «Ιδού, κατά τη συμφωνία που είχαμε, φύλαξα την ομολογία της πίστης μου και παρέδωσε την ψυχή της στα χέρια του Θεού, λαμβάνοντας το στεφάνι του μαρτυρίου. Το πάντιμο λείψανο της Αγίας άρχισε να ευωδιάζει, καθώς και όλος ο δρόμος από τον οποίο περνούσαν, πηγαίνοντας να το ενταφιάσουν, ενώ τη νύχτα κατέβηκε φως από τον ουρανό και έλαμπε πάνω στον τάφο της Αγίας Ακυλίνας σαν άστρο λαμπερό».
0: Πολύ ωραίο ήταν αυτό. Η Αγία Ακυλίνα νίκησε και ανήκει στην χωρία των αμαρτύρων. Τώρα που θα πάμε, σε ποια Αγία?
1: Στην Αγία Κυράννα.
0: Προχωρούμε.
1: Η Αγία Κυράννα, που μαρτύρησε στις 28 Φεβρουαρίου του 1751, καταγόταν από ένα χωριό της Θεσσαλονίκης. Ήταν πολύ όμορφη και σεμνή. Ο μισόκαλος όμως διάβολος τη φθόνησε για την αρετή της και μη μπορώντας να τη μολύνει με αισχρούς λογισμούς και άτοπες πράξεις, βρήκε όργανο της κακίας του έναν αγαρινό γενίτσαρο που μάζευε τα εισοδήματα των κατοίκων της περιοχής. Αυτός ο αγαρινός κυριεύτηκε από σατανικό έρωτα για την Κυράννα και άρχισε να την κολακεύει με διάφορους τρόπους για να πετύχει τον σκοπό του. Της έταζε να της δώσει ό,τι ήθελε, πολύτιμα φορέματα και πολλά άλλα καλά, ενώ τη φοβέριζε πως αν δεν δεχόταν θα τη βασάνιζε, ακόμα και θα τη θανάτωνε. Η Αγία όμως, έχοντας στο νου και στην καρδιά της μόνο το Χριστό, δεν νοιαζόταν καθόλου για όλα όσα της έλεγε. Βλέποντας λοιπόν ο αγαρινός πως δεν κατορθώνει το σκοπό του, συμφώνησε με άλλους γενίτσαρους και άρπαξαν ξαφνικά την κόρη και την πήγαν στον κριτή της Θεσσαλονίκης, στον οποίο ψευδομαρτύρησαν πως η Αγία υποσχέθηκε να τον παντρευτεί και να αλλάξει την πίστη της. Η μάρτης έστεκε ατάραχη και ο μοναδικός λόγος που είπε στους Τούρκους που τη φοβέριζαν ήταν «Εγώ είμαι χριστιανή και έχω νυμφίο μου τον Κύριό μου Ιησού Χριστό, στον οποίο προσφέρω ως πρίκα την παρθενία μου και αυτόν επόθησα και ποθώ εκ νεότητός μου και για την αγάπη του είμαι έτοιμη να χύσω και το αίμα μου. Ακούσατε λοιπόν την απόκρισή μου και πλέον άλλο λόγο μην περιμένετε να σας πω». Αφού είπε αυτά, η Αγία σιώπησε και άρχισε να προσεύχεται νοερά να την ενδυναμώσει ο Χριστός ως το τέλος. Βλέποντας η αγαρινή το αμετάθετο της γνώμης της, την έβαλαν στη φυλακή και κάθε φορά πήγαιναν εκεί και τη χτυπούσαν. Άλλος με ξύλο, άλλος με μαχαίρι, άλλος την κλώτσαγε, έως ότου την άφηναν σχεδόν νεκρή. Τις νύχτες δε, ο δεσμοφύλακας την κρεμούσε από τις μασχάλες, παρόλο που είχε αλυσίδες στα χέρια της, και αρπάζοντας ό,τι ξύλο έβρισκε, την έδερνε μέχρι που κουραζόταν και την άφηνε κρεμασμένη.
0: Πολλά βασανιστήρα υπέφερε.
1: Η Αγία όμως είχε τόσο υπομονή, ησυχία και σιωπή που όλοι πίστευαν πως βασανιζόταν κάποια άλλη στη θέση της. Μάλιστα, στη φυλακή υπήρχαν και άλλοι Εβραίοι και Τούρκοι οι οποίοι έλεγχαν το δεσμοφύλακα επειδή τυραννούσε την Αγία τόσο βάναυσα. Εκείνος όμως, όσο τον παρακαλούσαν, τόσο περισσότερο τη βασάνιζε. Οι γενίτσαροι δε πολλές φορές άφηναν τις τιμωρίες και προσπαθούσαν να δώσουν στην Αγία να φάει για να μην πεθάνει. Όμως η μάρτης δεν δεχόταν να φάει τίποτα, όσο και αν την παρακαλούσαν οι άλλοι χριστιανοί που ήταν στη φυλακή. Την 7η μέρα πήγαν πάλι οι γενίτσαροι και άρχισαν να τυραννούν την Αγία. Τότε κάποιος χριστιανός μαζί με κάποιες τουρκάλες φυλακισμένες άρχισαν να φοβερίζουν το δεσμοφύλακα πως θα τον καταδώσουν στον Πασά επειδή άφηνε ανθρώπους απ' έξω να μπαίνουν στη φυλακή και να βασανίζουν κρατουμένους. Πράγματι, ο δεσμοφύλακας φοβήθηκε και δεν επέτρεψε στους αγαρινούς να βασανίσουν την Αγία. Εκείνοι όμως παραπονέθηκαν στον Αλίμπεϊ, ο οποίος με τη σειρά του φώναξε στο δεσμοφύλακα. Τότε ο τελευταίος, γεμάτος θυμό, άρπαξε την Αγία, την κρέμασε και με μία ξύλινη σχίζα άρχισε να τη χτυπά πολύ δυνατά. Ύστερα την άφησε κρεμασμένη και ζήτησε από κάποιο χριστιανό να του κάνει καφέ. Ο χριστιανός εκείνος άρχισε να τον επιπλήττει για την ασπλαχνία που έδειξε, τόσο που τον έκανε να κλάψει. Τότε, την ώρα που η Αγία ήταν ακόμη κρεμασμένη, έλαμψε φως στη φυλακή που κατέβαινε από τη σκεπή σαν αστραπή και περικυκλώνοντας το σώμα της μάρτυρος ξεχύθηκε σε όλη τη φυλακή και τη φώτισε σαν να έμπαινε μέσα όλος ο ήλιος. Ο δεσμοφύλακας τότε άρχισε να τρέμει από το φόβο του και ζήτησε από το χριστιανό εκείνο να ξεκρεμάσει την Αγία η οποία είχε ήδη πεθάνει. Τότε το φως χάθηκε και μια άρρητη ευωδία ξεχύθηκε στη φυλακή. Ο χριστιανός έλυσε τα χέρια της Αγίας και την επόμενη μέρα την ενταφίασαν έξω από την πόλη, ενώ τα φορέματά της τα μοίρασαν για αγιασμό και σωτηρία των χριστιανών.

0: Και τώρα θα παρουσιάσουμε μια συγκινητική περίπτωση με την νεομάρτυρα
1: Αγία Ελένη από τη Σινώπη.
0: Μάλιστα.
1: Η Αγία Ελένη καταγόταν από την ωραία Σινώπη, τη Μητρόπολη των Ποντιακών Πόλεων, και ήταν κόρη της ευσεβούς οικογένειας Μπεκιάρη. Οι γονείς της την ανέθρεψαν με φόβο Θεού και μέσα στην καθαρή ψυχή της εμφύτεψαν τη θερμή αγάπη προς τον Ιησού Χριστό. Ιδιαίτερα στην ανατροφή της επέδρασε ο θείος της, αδελφός του πατέρα της, που δίδασκε τότε στο ελληνικό κρυφό σχολείο της Σινώπης. Στα 15 της χρόνια διακρινόταν για την υπακοή στους γονείς της και την αγάπη της στο Χριστό. Μια μέρα η μητέρα της την έστειλε να αγοράσει νήματα για το κέντημα. Στο δρόμο για το κατάστημα υπήρχε το σπίτι του Κούζογλου Πασά, διοικητού της Σινώπης. Την ώρα που περνούσε η Ελένη, ο Πασάς την είδε από το παράθυρο και τον τράβηξε τόσο η ομορφιά της που διέταξε αμέσως και την έφεραν μπροστά του. Τότε προσπάθησε 2 και 3 φορές να τη μιάνει, αλλά μια αόρατη δύναμη τον απομάκρυνε. Ένα αόρατο τείχος προστάτευε την Ελένη. Ήταν το τείχος της προσευχής. Ο αγαρινός δεν απελπίστηκε και διέταξε τους στρατιώτες του να την κρατήσουν στο σπίτι του. Κατά τη διάρκεια της κρατήσεως, η Αγία κατόρθωσε να ξεφύγει από την προσοχή των στρατιωτών και να πάει στους γονείς της, στους οποίους διηγήθηκε τι της συνέβη. Όταν ο Πασάς αντιλήφθηκε την απόδρασή της, έγινε έξω φρενών και άρχισε να απειλεί τους πάντες και τα πάντα. Κάλεσε τους δημογέροντες και του ζήτησε να του φέρουν την Ελένη, γιατί διαφορετικά θα επακολουθούσε σφαγή των Ελλήνων της Σινώπης.
0: Φοβερός ήταν αυτός ο Πασάς, φοβερός.
1: Οι δημογέροντες κάλεσαν τον πατέρα της Αγίας και του ζήτησαν να παραδώσει στον Πασά την κόρη του για το καλό του συνόλου. Ο πατέρας της, αφού ενίσχυσε κατάλληλα την κόρη του, την παρέδωσε σαν νέος Αβραάμ στον Πασά. Και πάλι ο Βδελιρός προσπάθησε να τη μιάνει, αλλά πάλι το ίδιο εμπόδιο. Ένα αόρατο τείχος γύρω από την κόρη τον εμπόδιζε, ενώ μία αόρατη δύναμη τον αποθούσε. Η Αγία προσευχόταν θερμά. Έλεγε μυστικά τον εξάψαλμο, τον οποίο γνώριζε απ' έξω, καθώς και άλλες προσευχές. Την επόμενη μέρα, πάλι ο Πασάς βρέθηκε μπροστά στο ίδιο εμπόδιο. Και τότε διέταξε να κλείσουν την Αγία στις φοβερές υγρές φυλακές της Σινώπης. Η καρδιά του Πασά σκλήρενε συνεχώς. Τα μάτια του δεν έβλεπαν το θαύμα. Η ψυχή του δεν συνερχόταν, αλλά αντιθέτως φούντωνε για να μολύνει την Αγία. Έτσι, την επόμενη μέρα της φυλάκισης πήγε στη φυλακή με την ελπίδα να πετύχει τον πονηρό σκοπό του. Αλλά και πάλι ο νυμφίος Χριστός προστάτευσε την νύμφη του. Πάλι το αόρατο τείχος, πάλι η θεία δύναμης τον αποθούσε. Υπερβολικά οργισμένος ο Πασάς διατάζει να τη βασανίσουν και να τη θανατώσουν. Το ιερό και εμπάνσεμπτο λείψανό της το τοποθέτησαν κατόπιν μέσα σε ένα σάκο και το έριξαν στη θάλασσα. Αυτό όμως, αντί να βυθιστεί, επέπλεε, ενώ ουράνιο φως κατέβαινε από τον ουρανό και φώτιζε το ιερό λειψανό της. Οι Τούρκοι τα έχασαν και άρχισαν να φωνάζουν πως η Γιαούρισσα καίγεται. Το λείψανο συνέχισε την πορεία του μέχρι που έφτασε στην τοποθεσία Γάη, όπου λόγω του βάθους της θάλασσας τα νερά είναι μαύρα. Εκεί βυθίστηκε. Ύστερα από μερικές μέρες, ένα ελληνικό πλοίο είχε αγκυροβολήσει κοντά στην τοποθεσία Γάη. Το τρίτο βράδυ, ο φύλακας του πλοίου παρατήρησε ότι από τον πυθμένα εξέρχονταν φως. Νόμισε ότι στον πυθμένα της θάλασσας υπήρχε μεγάλος θησαυρός από χρυσό. Ειδοποίησε τον πλοίαρχο και με δίτες ανέλκυσαν το θησαυρό. Αλλά αντί φθαρτού θησαυρού από χρυσό, βρήκαν σπουδαιότερο θησαυρό, το σάκο με το τίμιο λείψανο της Αγίας Ελένης. Άνοιξαν το σάκο και βρήκαν την τίμια κεφαλή της Αγίας αποκομμένη από το υπόλοιπο σώμα, στην κορφή ένα καρφί μπηγμένο και μία τρύπα από καρφί. Οι άνομοι, αφού είχαν βασανίσει την Αγία, έμπηξαν δύο καρφιά στο κεφάλι της και την αποκεφάλισαν.
0: Πω, τρομερό βασανιστήριο αυτό, τρομερό.
1: Ο πλοίαρχος, επειδή φοβήθηκε τους αγαρινούς, επιβίβασε το τίμιο σώμα της Αγίας σε παραπλέον πλοίο που έφευγε με Έλληνες στη Ρωσία και τη τίμια κάρα της τη μετέφερε κρυφά στο ναό της Παναγίας στη Σινώπη. Στον τόπο που βυθίστηκε μέσα στη θάλασσα βγήκε σαν πίδακας γλυκό νερό, αγίασμα, και από τότε η περιοχή εκεί ονομάστηκε Αγιάσματα. Η Αγία της Κάρα έκανε πολλά θαύματα στη Σινώπη, ιδιαίτερα όταν υπέφεραν από πονοκεφάλους καλούσαν τον ιερέα, ο οποίος έφερνε την Αγία Κάρα, έψαλε παράκληση και αγιασμό και θεραπεύονταν ο πονοκέφαλος. Ο πρόεδρος Χρήστος Καφαρόπουλος, κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών, έφερε την τίμια κάρα της Αγίας και την τοποθέτησε στο ναό της Αγίας Μαρίνας στην Άνω Τούμπα, Θεσσαλονίκης. Εκεί παραμένει μέχρι σήμερα, ευωδιάζει και θαυματουργεί, ενώ η μνήμη της εορτάζεται την 1η Νοεμβρίου.

Πολύ συγκινητικά ήταν όλα αυτά που μας διηγήθηκε η Σουσάννα. Στην περίπτωση της Αγίας Ακυλίνας είδαμε και ένα εξαίσου υπερφυσικό σημείο. Στον τάφο της σχήθηκε ουράνιο φως και φαντάζομαι οι διάφοροι Τούρκοι και αλόπιστοι που το έβλεπαν πόσο θα τιμούσαν τη χριστιανική πίστη, θα απορούσαν. Επίσης στην περίπτωση της Αγίας Κυράνας είδαμε εκεί που ήταν κρεμασμένη να πέφτει πάλι φως από τον ουρανό και το φως αυτό να σκορπίζεται σε όλη τη φυλακή σαν να μπει και ένας ήλιος μέσα στη φυλακή και συγχρόνως να ακολουθεί μετά και υπέροχη ευωδία. Και η συγκινητική περίπτωση με την Ελένη που είχε τη σωματική ωραιότητα και την ψυχική, η Αγία Ελένη από τη Σινώπη, που κάθε φορά που κινδύνευε η αγνότητά της, μία αόρατη δύναμη αποθούσε τον Πασά και την προστάτευε. Και το καταπληκτικό που δεν το βλέπουμε πολλές φορές στους βίους των Αγίων, στο βυθό που έπεσε το λείψανό της στο μαρτυρικό, ανέβλησε από τον βυθό αγίασμα. Ας έχουμε λοιπόν τις ευχές της Αγίας Ακυλίνας, της Αγίας Κυράνας και της Αγίας Ελένης από τη Σινώπη. Αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στον Χριστόφορο Χριστοφορίδη που φρόντιζε τον ήχο. Χαίρετε.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

αποκαλυπτικά και ακέραια. Μια αναφορά στα καθημερινά και τα αιώνια.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουν περάσει χρόνια από τότε που υψώθηκε ξανά στον ιερό βράχο της Ακρόπολης η Γαλανόλευκη, μετά από τα φρικτά χρόνια της κατοχής, και ύψωσε την ελπίδα μαζί και τη λευτεριά. 12 Οκτωβρίου 1944, ημέρα απελευθέρωσης της Αθήνας. Στα αποκαλυπτικά και ακέραια κάνουμε μια αναφορά στα δεινά της κατοχής και στην απελευθέρωση της Αθήνας.
1: Τον ήχο ρυθμίζει ο κύριος Αντώνης Παντελιός και στα μηνύματά σας απαντάει η Δεσποινής Βίκη Τριβιζά. Τους ευχαριστούμε και τους δύο για τη συνεργασία.
2: Τέτοιες μέρες του Οκτώβρη γεμίζει την ελληνική ψυχή η μνήμη, η εθνική περηφάνεια, η ευγνωμοσύνη. Τέτοιες μέρες του Οκτώβρη η σημαία υψώνεται και υψώνει μαζί τη στεφάνια Δάφνης για να, στεφανώσει όσους πολέμησαν και νίκησαν. Όσους είπαν όχι στο φασισμό, στην υποδούλωση και πρόταξαν τα στήθη τους για να μην περάσει ο κατακτητής, να μην αγγίξει ούτε σπιθαμή από την πατρική μας γη.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών. Μεταδίδομεν το πρώτον ανακοινωθέν του Ελληνικού Γενικού Στρατηγίου. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5 και 30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Ημέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους.
1: Μάχες, νίκες, δάφνες έπαινοι των μεγάλων της γης σώπασαν με μιας. Η ισχυρή γερμανική αυτοκρατορία κάλυπτε ξαφνικά με την κόκκινη σημαία του Τρίτου Ράιχ το ματωμένο αλλά δοξασμένο σώμα της πατρίδας μας. Μια βαθιά πίκρα φαινόταν στα πρόσωπα εκείνων που είχαν ακόμα νοπά τα τραύματα του πολέμου, τα δάκρυα για το θάνατο ενός ένδοξου παλικαριού. Η βαριά σκιά της κατοχής απλώθηκε παντού και στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα.

να βγουν ψευχές και παραμύθια και να ξεχάσουν τώρα πια τα λόγια εκείνα τους που μας τα λέγαν κάθε βράδυ από τα Λονδίνα τους.

0: Στα τέλη του Απριλίου 1941, η Αθήνα ήταν ήδη μια παλέμαχη πρωτεύουσα. Έκλειναν ακριβώς 6 πολεμικοί μήνες και η πόλη, αν και ανοχήρωτη κάτω από τη σκέπη των αρχαίων της μνημείων, είχε αποκτήσει πλούσιες εμπειρίες. Είχε γνωρίσει τον ενθουσιασμό και τη μέθη της νίκης, την υποδοχή των εχμαλώτων εχθρών, τη συσκότηση, τους συναγερμούς και τα αυτοσχέδια καταφύγια, τους τραυματίες, τους κρυοπαγημένους, τους Άγγλους συμμάχους. Μέσα σε λίγες μέρες, τον Απρίλιο, γνώρισε τον πόλεμο στην πλέον απόλυτη, για εκείνους τους καιρούς, εκδοχή του. Το ανελαίητο καθημερινό σφυροκόπημα του Πειραιά από τη γερμανική αεροπορία, την καταστροφή του λιμανιού από την τρομερή έκρηξη του φορτωμένου με πυρομαχικά αγγλικού μεταγωγικού και την άφιξη τρομαγμένων βομβόπληκτων προσφύγων. Στο τέλος, γνώρισε τους άνεμους της Ήτας, την αυτοκτονία του Πρωθυπουργού Κοριζή και την αναχώρηση επιτελείου, βασιλιά και κυβέρνησης. Η κατοχή άρχισε για την Αθήνα στις 27 Απριλίου 1941. Ο γερμανικός στρατός μπήκε σε μια πόλη που έδειχνε έρημη. Ελάχιστοι περίεργοι βγήκαν στους δρόμους. Δύο μέρες μετά, μέσα σε γενική ψυχρότητα και καχυποψία, ορκίστηκε νέα κυβέρνηση της ελληνικής πολιτείας με επικεφαλής ο στρατηγό Τσολάκογλου.
1: Πίσω από τα ξύλα τρέμουνε καυτά τα δάκρυά μας. Μνήματα γίνανε με μια στα σπίτια και μας κλείσαν. Ένα σκυλί δεν γάβγησε να τους καλωσορίσει. Ολάκερο πρωί δεν πέταξε ένα περιστέρι. Μπήκαν σε μια Αθήνα στοιχειωμένη, γεμάτη δάφνες και νοσοκομεία που τους αρνιέται την ψυχή της. Γύρω από τα ραδιόφωνα κυδεύομαι τη λευτεριά μας. Κλαίει ο σπίκερ με λυγμούς. Κλαίμε κι εμείς.
2: Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλα στας προφυλάξεις εις την έρημον πόλην με τα κατάκλειστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Προσοχή, ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός, θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε. Ο πόλεμός μας συνεχίζεται και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων.

0: κατοχή πήρε την τελική της μορφή τον Ιούνιο, όταν οι Γερμανοί επέτρεψαν την είσοδο των Ιταλικών στρατευμάτων στη χώρα και την εγκατάστασή τους στα 2/3 του εδάφους της. Ο Βουλγαρικός στρατός κατέλαβε τη Θράκη και τμήμα της Ανατολικής Μακεδονίας. Στην Αθήνα, μαζί με τις Ιταλικές αρχές, παρέμειναν γερμανικές ομάδες, υπηρεσίες και προσωπικό της αεροπορίας και του ναυτικού κυρίως.
1: Το κλινό Νάστι, επίκεντρο παγκόσμιας έγκλης, βυθίστηκε σε ψυχικό σκότος. Ακάνθινος γίνεται ο Δάφνινος Στέφανος. Η πείνα, οι στερήσεις, η εκπόρθηση της εθνικής και ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η αυτοάμυνα. Η μάχη στο μέτωπο γίνεται τώρα μάχη αυτοσυντήρησης. Αντί δόρυ, ασπίδα. Η ζωή εν τάφο. Όμως η προάσπιση της ελευθερίας αποτελεί για τον Έλληνα ζωτική ανάγκη. Τα κλειστά μπατζούρια, όταν έμπαινε η θωρακισμένη μεραρχία του στρατάρχη Λίστ στην πρωτεύουσα, ήταν η πρώτη αντιστασιακή πράξη του ελληνικού λαού. Σε λίγες μέρες, ο Μανώλης Γλέζος και ο Λάκης Σάντας ξερίζωναν με τα χέρια, με τα δόντια τους, τη χιτλερική σημαία που κυμάτιζε στην Ακρόπολη. Βαριά η σκιά της εχθρικής σημαίας, βαρύς ο στεναγμός του σκλαβωμένου λαού. Όμως, η σημαία με τον αγγελωτό σταυρό δεν άντεξε στο χρόνο. Αμήλικτη η ρίση του Γιάννη Τσαρούχη. Θυμάμαι τις χιτλερικές σημαίες κατακόκκινες που δεν ταιριάζανε με την απαλότητα του Αττικού τοπίου. Ο ήλιος τις επέπληξε και τις ετιμώρησε, ξεθοριάζοντάς τις, κάνοντάς τις κεραμιδιές, σαν το χρώμα του νερωμένου κόκκινου κρασιού. Τις μετέτρεψε σε ταπεινά χρώματα. Η γαλανόλευκη, αν και κρυμμένη στα σεντούκια, νικούσε σιωπηλά το σύμβολο της βίας, για να κυματίσει και πάλι θριαμβικά στην απελευθέρωση.
2: Καθημερινές πράξεις εθνικής ανάτασης σημειώνονται σε προσωπικά ημερολόγια, σαν αυτή που διαβάζουμε στο ημερολόγιο της Μαρίας Μαρκογιάννη. 3η 28 Οκτωβρίου. Σαν σήμερα, ένα χρόνο πριν. Ποιος μπορούσε να το φανταστεί? Ποιος? Ξεκίνησα πεζή για την Αθήνα. Το αυτοκίνητο του ψυχικού χάλασε προημερών. Προχωρώντας προς τη Λεωφόρο Πανεπιστημίου, είδα μπρος το άγαλμα του Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου γονατιστούς πολλούς φοιτητές. Πλησίασα και στάθηκα κι εγώ. Εκείνη τη στιγμή άρχισαν να ψάλουν τον εθνικό ύμνο. Θέλησα κι εγώ να τραγουδήσω, αλλά λιγμοί έπνιγαν τη φωνή μου. Σαν τελείωσε ο ύμνος, σηκώθηκαν όρθιοι και με μια φωνή φώναξαν «Ζήτω η Ελλάς».

0: 1941 το κέντρο της Αθήνας άλλαζε γρήγορα μορφή, καθώς οι δυσκολίες, όσο και αν τις απάλυνε το καλοκαίρι, πολλαπλασιαζόντουσαν. Οι κεντρικοί δρόμοι γέμισαν μικροπολιτές, στο μέτρο μάλιστα που άδειαζαν οι προθήκες των καταστημάτων. Αυτοσχέδια επαγγέλματα κάθε είδους εμφανίστηκαν, ενώ κουρία και δικηγορικά γραφεία αποκτούσαν προοδευτικά νέες ιδιότητες. Μπορούσε να βρει κανείς εκεί κανένα τενεκέ λάδι, ίσως κάποιο κεφάλι τυρί, ίσως ένα σακί αλεύρι.
1: Τα συσίτια που οργανώθηκαν από επιτροπές, ενώσεις, οργανισμούς, υπηρεσίες ή τον Ερυθρό Σταυρό δεν μπόρεσαν να ανατρέψουν την κατάσταση, καθώς οι αντικειμενικές δυσκολίες υπερεύαιναν τις προθέσεις.
0: Στις αρχές Δεκεμβρίου, η Εκκλησία ίδρυσε τον Εθνικό Οργανισμό Χριστιανικής Αλληλεγγύης, που σε συνεργασία με τις αρχές ανέλαβε να οργανώσει την πρόνοια. Αποτελέσματα υπήρξαν πολύ αργότερα, όταν αποκαταστάθηκαν κάπως οι επισιτιστικές ισορροπίες. Το φθινόπωρο, οι ελλείψεις μετατράπηκαν σε πείνα, που προοδευτικά απειλούσε όλο ένα και περισσότερα τμήματα του πληθυσμού της πόλης. Οι ελπίδες για διοικητικές πρωτοβουλίες που θα αντιμετώπιζαν την κρίση εξανεμίστηκαν πλήρως και η επιβίωση στηρίχθηκε στην επινοητικότητα των Αθηναίων και στη γενίκευση της μαύρης αγοράς.
1: Ακόμα και σήμερα είναι δύσκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια ο αριθμός των θυμάτων που προκάλεσε η πείνα στην Αθήνα. Ο αριθμός των 300.000 νεκρών που έγινε γενικά δεκτός αμφισβητείται πλέον έντονα στις μέρες μας.
2: Γύρισα τα μάτια, δάκρυα γιωμάτα κατά το παραθύρι, και κοιτώντας έξω, καταχιονισμένα τα δέντρα των κοιλάδων, αδελφοί μου είπα, ως και αυτά μια μέρα και αυτά θα τα τιμάσουν. Προσωπιδοφόροι μες τον άλλον αιώνα τις θηλιές ετοιμάζουν.

0: Διαβάζουμε από το έργο της Λιλίκας Νάκου «Η κόλαση των παιδιών», τη φυσαρμόνικα.
1: Το μόνο πράγμα που δεν ήθελε να αποχωριστεί ο Παντελής, και όταν τον λούζανε και όταν τον κουρεύανε, σαν πήγε στο νοσοκομείο, ήταν η φυσαρμόνικά του. Μια τόση δα φυσαρμόνικα με 4-5 τόνους που έμοιαζε με σουράβλι, από εκείνες που αγοράζουν στα παιδιά τις μέρες του Άι Βασίλη. Του την είχε, λέει, χαρίσει ο νονός του. Την είχε φέρει από την Αλεξάνδρεια, γιατί ταξίδευε, δούλευε στα βαπόρια. Και καμιά άλλη φυσαρμόνικα δεν έμοιαζε με αυτήν. Τον βάλαμε τον Παντελή στο κρεβάτι. Ήταν μικροκαμωμένος και αδύνατος. Έμοιαζε ακόμα μικρότερος από ό,τι ήταν. Έμοιαζε να είναι 10 χρονών, ενώ ήταν μεγαλύτερος. Μελαχρινό και γλυκό παιδάκι. Στο κρεβάτι του, πριν πέσει καλά-καλά, ζήτησε πάλι τη φυσαρμόνικα. Του την κρατούσε μια αδελφή. Την είχε στα χέρια της, μα αυτός την ήθελε κοντά.

0: Παντελή. Ύστερα, η ίδια μας είπε συγκινημένη τι της είπε ο Παντελής. «Να, κρύψε μου σε παρακαλώ, κυρία, τη φυσαρμόνικά μου, να μην μου την κλέψουνε. Μου τη χάρισε ο νονός μου. Ήταν στο υποβρύχιο Πρωτέας, αυτό που χάθηκε στον πόλεμο. Μου είχε πει μάλιστα, σαν έφευγε για το μέτωπο και με φιλούσε, Παντελή, άμα παίζεις τη φυσαρμόνικα, να ξέρεις πως όπου και να βρίσκουμε, θα έρχομαι πάντα κοντά σου». «Έννοια σου, Παντελάκι», του είπε προϊσταμένη, «μείνε ήσυχος. Θα σου την κρύψω εγώ τη φυσαρμόνικα και άμα γίνεις καλά και φύγεις από εδώ μέσα, εγώ θα σου τη δώσω». Μα ο Παντελής την τράβηξε, είδα ακόμα από την ποδιά. Κάτι πάλι της είπε και είδαμε την προϊσταμένη να χαμογελά και ξαφνικά να πιάνει στα χέρια της με αγάπη το κεφαλάκι του παιδιού. Την ακούσαμε να του λέει, «Έννοια σου, Παντελή, εγώ θα σου τη φέρνω τη φυσαρμόνικα να παίζεις όποτε σου κάνει κέφι. Έννοια σου». Και σαν ήρθε κοντά μας, μας είπε, «Ξέρετε τι μου είπε ακόμα ο Παντελής? Πως θέλει πότε πότε να παίζει φυσαρμόνικα, γιατί φτιάχνει μοναχός του τραγουδάκια. Έχει, λέει, φτιάξει ένα του νουνού του και άμα το παίζει, πιστεύει πως έρχεται κοντά του».
1: Το βραδάκι που πήγα να του φτιάξω το κρεβάτι, του είπα, «Λοιπόν, Παντελάκι, πότε θα μας πεις κανένα τραγουδάκι δικό σου, από εκείνα που φτιάχνεις μοναχός?» «Μα, έκανε, δεν είπα πως φτιάχνω τραγουδάκια με λόγια, μόνο τους σκοπούς εγώ φτιάχνω. Βρίσκω το σκοπό μοναχός και τον λέω ύστερα στη φυσαρμόνικα, κατάλαβες?» Τα άλλα παιδιά γύρω που ακούσανε τι λέγαμε, φωνάξανε τότε, «Αδελφοί, πέστε στην προϊσταμένη να δώσει μια μέρα στον Παντελή τη φυσαρμόνικά του, να μας παίξει κάτι, να περάσει η ώρα». Κοίταξα τα παιδιά, πώς να τους χαλάσει κανένας το χατήρι. Μοιάζανε ολόιδια με μικρούς ζωντανούς σκελετούς. Το πετσί στο κορμάκι τους ήταν τόσο τραβηγμένο που έλεγες πως θα σκιστεί μόλις κουνηθούνε. Έλεγες πως τα κόκαλα θα βγούνε μέσα από το ξεραμένο δέρμα τους. Τους μετρούσες στα πλευρά και άμα γελούσανε, τότε ήταν που σου ερχόταν να κλαις αν τα κοίταζες. Τραβιόντανε το πετσί τους εδώ στα μάγουλα, έτσι που σκεφτόσουνα πως θα πονούσανε δίχως άλλο, καθώς γελούσανε, αδύνατο να μην πονάνε. Και τα μάτια τους, φλογισμένα από την πείνα, ήταν καρφιά σα σε κοιτάζανε, που μπαίνανε στην καρδιά. Παιδιά όμως ήταν, και όσο μπορούσανε γελούσανε. Μα ήταν και πολλά που ακίνητα, οχρά, με κλειστά μάτια, μένανε ώρες έτσι, σαν πεθαμένα. Γι' αυτό και κανένας δεν καταλάβανε πότε πεθαίνανε. Ξεψυχούσανε ήσυχα, σαν τα πουλιά. Κανένα δεν ενοχλούσανε. Ο θάνατος από εξάντληση έρχεται σαν ύπνος, σιγά σιγά. Την άλλη μέρα τα παιδιά, όσα δηλαδή μπορούσανε και μιλούσανε, παρακαλέσανε την ίδια την προϊσταμένη να δώσει τη φυσαρμόνικα στον Παντελή κάτι να τους παίξει. «Άμα δεν έχουμε κανένα παιδί βαριά άρρωστο μέσα στο θάλαμο, τότε θα του τη δώσω να σας παίξει», δήλωσε η προϊσταμένη.
2: Έτσι λοιπόν που πεθαίνανε αράδα τα παιδιά, η προϊσταμένη για να δώσει κάποια χαρά στο θάλαμο έδωκε στον Παντελή ένα απόγευμα να παίξει φυσαρμόνικα. Θυμάμαι, ήταν ένα ωραίο δειλινό, αρχή της άνοιξης. Είχαμε ανοίξει τα παράθυρα προς τον κήπο και πότε πότε έμπαινε με τον αέρα η μυρουδιά των αθισμένων πορτοκαλιών. «Μπα», είπε ένα παιδάκι ξαφνικά καθισμένο στο κρεβάτι, «μπα, ήρθε η άνοιξη». Εγώ νόμιζα πως δεν θα τέλειωνε φέτος ο χειμώνας. Είχα ξεχάσει πως θα ερχόταν η άνοιξη. «Ναι, αλήθεια», κάνανε και τα άλλα παιδιά, «αλήθεια». Και όλα τα μάτια των παιδιών γυρίσανε κατά τα ανοιχτά παράθυρα να δούνε την άνοιξη που τους έστελνε το άρωμα των ανθισμένων πορτοκαλιών. Εκείνη τη στιγμή και ο Παντελής άρχισε να παίζει τη φυσαρμόνικά του. Ανακαθισμένο στο κρεβάτι του, την κρατούσε με τα κουκαλιάρικα χέρια του μπροστά στο στόμα και έπαιζε. Έπαιζε ένα σκοπό και έκλεινε λίγο τα ματάκια του, κουνούσε μάλιστα και το κορμάκι του, παρασυρμένος λες από το ρυθμό του σκοπού. «Ρε εσύ, παίζει τα μαύρα μάτια που λένε στο δρόμο», είπε ένα παιδί, αναγνωρίζοντας το σκοπό, και άρχισε και αυτό να το σφυρίζει με το στόμα. «Αδελφή», είπε ένα άλλο, «αυτό το τραγουδάκι το ξέρω κι εγώ. Να σας το πω?»

0: Γέλασε, είπανε δύο-τρία άλλα παιδιά, πως φτιάχνει τραγουδάκια. Αυτό ξέρουμε όλοι να το τραγουδάμε. Μα ο Παντελής έπαιζε και δεν πρόσεχε καθόλου τι λέγαν τα παιδιά. Τα κατάφερνε στο παίξιμο αρκετά καλά. Βέβαια, έβγαινε που και που και κανένας ήχος λιγάκι φάλτσος. Μα τι πειράζει, το σύνολο ήταν αρμονικό, τόσο που σου σφιγγόταν η καρδιά και δημιουργόταν γύρω μια άλλη ατμόσφαιρα. Σαν απόπαιξε ο Παντελής, γύρισε και μας εξήγησε. Ο σκοπός αυτός άρεσε πολύ στον ονό μου. Τον τραγούδαγε κι αυτός ωραία. Γι' αυτό τον έπαιξα. Τώρα θα σας παίξω και το δικό μου σκοπό. «Μια στιγμή», φώναξε ένα παιδί. «Για πες μας, Παντελή, πώς βρίσκεις εσύ το δικό σου σκοπό. Ποιος σου τον μαθαίνει?» «Ποιος μου τον μαθαίνει?» «Κανένας, αφού είναι δικός μου», είπε ο Παντελής. «Άμα κλείσω τα μάτια και σταθώ λιγάκι ήσυχος και μοναχός, ακούω το σκοπό μέσα στο κεφάλι μου. Να, εδώ». Και ο Παντελής έδειξε με το χεράκι του το κεφάλι του. «Παράξενο», είπε τότε το άλλο παιδί και κοίταξε καλά τον Παντελή. «Κι εγώ κλείνω τα μάτια, στέκομαι κάποτε ήσυχος, μα τίποτα δεν ακούω». «Ναι», είπε ακόμη ο Παντελής, «κι άμα είμαι και φάτος, ακούω χαρούμενους σκοπούς. Άμα μου έρχεται έτσι σαν πως να θέλω να κλάψω, ακούω πάλι θλιβερούς σκοπούς. Σαν τότε που μάθαμε πως χάθηκε το υποβρύχιο και πάει ο νονός μου».
1: Και ο Παντελής πήρε τη φυσαρμόνικα, την ξανάβαλε μπροστά στο στόμα και ετοιμάστηκε να αρχίσει το σκοπό. Περίεργοι στάθηκαν να ακούσουν. Ήταν ένας σκοπός πολύ απλός. Δύο-τρεις ήχοι που ξανάρχονταν με ένα περίεργο ρυθμό και σταματούσαν άξαφνα. Τρεις-τέσσερις ήχοι που ξανάρχονταν οι ίδιοι σε τόνο αλλιώτικο, πολύ απλοί, μα που αρκούσαν να πούνε τον καημό του Παντελή. Ήταν ένα παιδιάστικο θλιβερό τραγουδάκι. Απλό και μελαγχολικό. Και καθώς ήταν καθισμένο στο κρεβάτι ο Παντελής και έπαιζε τη φυσαρμόνικα, ήταν σαν να έδινε, σαν να εμφυσούσε στη φυσαρμόνικα κάτι από την ίδια του την ψυχούλα. Τέτοια θα είναι, συλλογίστηκα εκεί που άκουγα, και η ψυχούλα του Παντελή. Απλή, όμορφη, μελαγχολική. Μα μπορούσε να μην είναι θλιβερή. Το χειμώνα είχε δει ένα αδερφάκι του, όπως μας είπε, να πεθαίνει από την πείνα εκεί έξω στην παράκα που κάθονταν στο Περιστέρι. Είχε δει τη μάνα του που ξενοδούλευε να σέρνεται με πρισμένα πόδια από την πείνα. Το Δεκέμβρη τον πέρασε ολόκληρο χωρίς ψωμί. Η φούρνη της Αθήνας για κάμποσον καιρό δεν δίνει ούτε δράμι. Και ο νουνός, αυτός ο νουνός που αγαπούσε τόσο Παντελής και καθώς φαίνεται προστάτευε τη χείρα και το όρφανο, αυτός είχε χαθεί στη θάλασσα και ποιος ξέρει σε ποιο βυθό της βρισκότανε. Το θαύμα ήταν πως ο Παντελής με τέτοια φτώχεια κατάφερε να μην πουλήσει τη φυσαρμόνικά του. Πως ακόμα και η μάνα του ίδια δεν την πούλησε τη στιγμή που όλοι μας πουλήσαμε ό,τι μας βρέθηκε στο χέρι. Αυτό ρωτήσαμε όλοι τον Παντελή σαν τελείωσε το παίξιμο. «Πώς δεν την πούλησα», μας είπε. «Την έκρυβα στη χαλασιά του τοίχου, να μην την έπρει μπροστά της η μάνα μου και μου την πάρει. Κάλλιο να πέθαινα παρά να την πουλούσα. Σε ποιο θα έλεγα τον καημό μου?» «Ποιον καημό έχεις, Παντελή?» «Να, όταν πέθανε το αδέρφι μου το άλλο. Ήταν πιο μεγάλο από μένα, αλλά τα ταιριάζαμε καλά. Σαν πέθανε λοιπόν και πήγαμε και το θάψαμε με το καροτσάκι για να μην το πάρουν στο σωρό με το κάρο, χτυπιόταν και μυρολογούσε η μάνα μου μέσα στο σπίτι. Τόσκαζα εγώ λοιπόν από εκεί και έφευγα μακριά». «Και πού πήγαινες, Παντελή, μοναχός?» τον ρώτησα. «Πήγαινα και καθόμουν έξω στο λόφο που του κόψανε τώρα τα πεύκα και απόμεινε βράχος ξερός. Καθόμουν πάνω σε ένα κομμένο κούτσουρο, κοίταζα πέρα κατά το νεκροταφείο και έπαιζα σκοπού στη φυσαρμόνικα. Έτσι ξαλάφρωνα την καρδιά μου. Έτσι μου παίρναγε ο καημός και δεν έκλαιγα πια κάτω στο σπίτι. Και ο αδερφός μου το ίδιο αγαπούσε τη φυσαρμόνικα. Εκείνος μάλιστα την έπαιζε πιο καλά από μένα».
0: Και ο Παντελής ετοιμάστηκε να παίξει πάλι. Μα τότε ένα αγόρι πετάχτηκε από το άλλο κρεβάτι και τον ρώτησε. «Είπε στην αρχή πως σου είπε προτού φύγει για να πάει στον πόλεμο ο νονός σου πως άμα παίζεις φυσαρμόνικα όπου και να είναι θα έρχεται κοντά σου. Το λοιπόν τον εβλέπεις?» Και ο Παντελής σοβαρός είπε. «Για να τον εβλέπω, να πω την αλήθεια, ακόμα δεν τον είδα.
2: Μα για να έρχεται κοντά μου, έρχεται, όπως και ο αδελφός μου. Τους νιώθω κοντά μου, στέκονται δίπλα μου. Τι πειράζει που δεν τους βλέπω με τα μάτια μου. Η μάνα μου όμως τον ύπνο της τους βλέπει και τους δύο συχνά. «Και δε φοβάσαι», του λένε τα άλλα παιδιά μίσο σοβαρά, μα και λίγο περιγελαστικά, «να τους νιώθεις πλάι σου, τόσο κοντά». «Καλέ τον Ουνό μου και τον Κώστα μας, θα φοβηθώ εγώ. Μακάρι ένα βράδυ να τους έβλεπα μπροστά μου», είπε ο Παντελής. Ύστερα σκεφτικός, είπε ακόμα. «Μα πιστεύω πως θα τα καταφέρω καμιά φορά να τους δω. Μια γριά αρμένισα εκεί στο συνοικισμό, την άκουσα να λέει κάποτε σε κάτι γυναίκες καθισμένη στην πόρτα της παράγκας της. Άμα λέει συλλογά σε πολύ έναν αποθαμένο, άμα τον αγαπάς πολύ και δεν τον φοβάσαι, τότε καμιά φορά σου φανερώνεται». Και ξανά πιασε ο Παντελής τη φυσαρμόνικα. 3-4 ήχοι ήταν όλοι αυτοί που έπαιζε ο Παντελής, μα σου σφίγγανε την καρδιά. Και τώρα πια είχα καταλάβει γιατί ο Παντελής δεν ήθελε να αποχωριστεί από τη φυσαρμόνικά του.

0: αγκαλιάς του. Σήμερα το λεύτερό μας χώμα γιορτάζει πέρα ως πέρα. Άλλο ας μη βλέπουμε από αυτό το ασπρογαλάζιο χρώμα που σχέεται στον αέρα.
1: Η μεγάλη στιγμή έρχεται το πρωινό της 12ης Οκτωβρίου του 1944. Η γενική υποχώρηση του γερμανικού στρατού συμπεριλαμβάνει πλέον και την Ελλάδα. Οι Γερμανοί αποχωρούν από την Αθήνα. Φρενίτιδα ενθουσιασμού κυριαρχεί στους δρόμους της πόλης. Οι εκπρόσωποι της εξόρισης κυβερνήσεως από ημέρες ήδη στην πρωτεύουσα εμφανίζονται επισήμως.
2: Αναγγέλλομεν εις των ελληνικών λαών ότι οι Αθήνες στέλνουν τον πρώτο ελεύθερο χαιρετισμό. Σας μιλούν ελεύθερε Αθήνε. Αναγγέλλομεν εις τον κόσμο ολόκληρον ότι οι Αθήνε ελευθερώθηκαν.
0: Τυραννισμένου πλήθους έξοδος από χαμόσπιτα και τρόγλες που απόκτησε με μια σφτερά και ένα εγίνη και με τους αγγέλους. Στάθηκε ο ήλιος να το δει, τραβήχτηκε η θάλασσα για να περάσει και κρύφτηκαν του πόνου του οι ένοχοι να μην ακούνε το Χριστός Ανέστη, τη δύναμή του να μην βλέπουν.
1: Διαβάζουμε από τον Παύλο Παλαιολόγου «Αναστάσεως ημέρα», ένα κείμενο το οποίο εκφωνήθηκε από το ραδιοφωνικό σταθμό την ημέρα της απελευθερώσεως. «Μην απολύεις τον δούλο σου, δέσποτα. Αυτό περιμέναμε. Μια μέρα σαν τη σημερινή. Όποιος την έζησε, έζησε τη μεγαλύτερη χαρά που μπορεί να λαχταρίσει ψυχή ελεύθερου ανθρώπου. Τέτοια χαρά δεν θα την έχει γνωρίσει καμιά από τις γενναίες που επέρασαν. Τέτοια γιορτή δεν θα γιορτάστηκε ποτέ ως τώρα κάτω από τη σκιά της Ακροπόλεως. Τέτοια ιαχή δεν θα εδώνησε ποτέ το γαλάζιο ουρανό μας από τους πανάρχιους καιρούς που υπάρχει Ελλάδα και φωνή ελληνική. Χριστός Ανέστη ήταν ο χαιρετισμός της ημέρας. Γλυκιά, φθινοπορεινή μέρα που καταγράφεται με τεράστια γράμματα στην ιστορία του έθνους για να γιορτάζεται από όλες τις γενναίες των Ελλήνων. Ελεύθεροι. Ως χθες ήταν η ευχή που ανταλλάσσαμε μεταξύ μας. Σήμερα έγινε η πραγματικότητα. Φεύγει ο εχθρός. Δεν είχε άραγε συνέστηση των όσων διέπραξε και θέλησε για τελευταία του εκδήλωση να καταθέσει αποχαιρετιστήριο στέφανο στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτου μας. Με την αξιοπρέπεια που διακρίνει το λαό μας στις μεγάλες στιγμές της ιστορίας του, ο κόσμος που ήταν σε πυκνά κύματα γύρω στο μνημείο εξεκαίνωσε αμέσως το χώρο και έστρεψε τις πλάτες στο χθεσινό κατακτητή, στο σημερινό ηττημένο, που φεύγει τροπιασμένος από τις ίδιες του τις πράξεις. Ποτέ δεν είδαμε την πρωτεύουσα με τόσο πανηγυρικό σημεοστολισμό. Η Κυανόλευκη και κοντά σε αυτήν οι σημαίες της Μεγάλης Βρετανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Σοβιετικής Ρωσίας. Πού ήταν αποθηκευμένες οι σημαίες αυτές των συμμάχων μας για να βρεθούν σε τόση ευθονία στην κατάλληλη στιγμή? Πανηγυρίζει η πρωτεύουσα την εθνική πανηγυρή της. Την επλήρωσε ακριβά. Και αυτά όμως που πληρώσαμε και άλλα τόσα ακόμα να πληρώναμε, αφού για αντάλλαγμα έχουμε την ελευθερία μας. Γι' αυτό την είπανε από τα κόκαλα βγαλμένη. Ήθελε τα κόκαλα των Ελλήνων για να λιπανθεί. Θρεμένη τώρα, μας χαρίζει τους καρπούς της. Πανεθνικό συμπόσιο. Γιορτή Πανελλήνια. Προσερχόμαστε με εορταστικό ένδυμα, με αναμένες τις λαμπάδες, με το χαμόγελο στα χείλη, με την έκφραση της αγαλιάσεως στη μορφή, με την ικανοποίηση του αγωνιστή που φτάνει στο τέρμα του δρόμου του. Προσερχόμαστε, πρέπει να προσερχόμαστε, με αγάπη ο ένας για τον άλλον, γιατί όλοι μας αποτελούμε μόρια ενός συνόλου και όλοι είμαστε απαραίτητοι για το έργο της ανεγέρσεως του ναού. Αγαπήσομεν αλλήλους, για να γιορτάσουμε ενωμένη τη γιορτή της ελευθερίας μας, μια γιορτή που αποτελεί σταθμό και ξεκίνημα στην ιστορία του έθνους.

το τραγούδι της λεβέντικης γενιάς που το φέρνει ο αγέρας με τον πόνο της προγέρας και που κρύβει τον καημό της λευτεριάς. Το τραγούδι της τρανής παλικαριάς που το λέει στα κορκοβούνια ο βοριάς και τ' αντίλαλουν οι λόγγοι πέρα από το Μεσολόγγι.

0: τραγούδι που οι στροφές του οι παλιές φτάναν μέχρι τις ψηλές αητοφωλιές κι έτσι οι αητοί μαθαίναν πολεμώντας πως πεθαίναν παλικάρια σε βουνάκια κρογιαλιές.
1: Η Ελένη Βλάχου περιγράφει ένα μοναδική ζωντάνιο στο ημερολόγιο της την 5η 12 Οκτωβρίου 1944. Τέλος. Έφυγαν. Είμαστε ελεύθεροι. Από σήμερα το πρωί. Πρώτη χαρά, το BBC στις 7. Οι Βούλγαροι θα εγκαταλείψουν εντός 15 ημερών τα ελληνικά εδάφη. Λίγο μετά, ακούω καμπάνες, φασαρία. Βγαίνω στο παράθυρο. Οι Γερμανοί φεύγουν τώρα, μου λένε. Πού το ξέρετε? Τόπαν, όλοι βγάζουν σημαίες, Χριστός Ανέστη. Πού το ξέρεις? Το λένε. 8:15. Ντύνομαι, παίρνω τους δρόμους. Παντού, σε όλα τα σπίτια φυτρώνουν κοντάρια, κυματίζουν σημαίες μικρές, μεγάλες, ξεθοριασμένες. Έως ότου φτάσω στην οδό Ακαδημίας, όλος ο πληθυσμός έχει ξεχυθεί στους δρόμους. Το πίστεψα πια κι εγώ. Το είδα και γραμμένο. Η πόλη παραδεινόταν στο χέρι οργάτος στις 10, θα κατέβαινε η γερμανική σημαία από την Ακρόπολη. Θα κατέθεταν Στέφανο στον άγνωστο στρατιώτη, η στρατιωτική ετικέτα προπάντων, και θα έφευγαν. Το πρωινό αυτό ήταν αφάνταστο.
2: Θα γράψει ο Θεμιστοκλής Τσάτσος για τις πρώτες επόμενες μέρες. Παρά την θλίψη την οποία μας έχει προξενήσει το θέαμα των καταστροφών εις τον Πειραιά, ελάβομεν την απόφαση να μην ματαιωθεί ή δια την επομένη 14η Οκτωβρίου αγγελθήσα δοξολογία εις την Μητρόπολη. Δοξολογία εις την οποία δεν θα προσεδίδαμε την μορφή επίσημου εορτασμού. Τον επίσημο εορτασμό τον επιφυλάσσουμε εις την κυβέρνηση. Με μεγάλη συγκίνηση εισήλθουμε την 10:30 στη Μητρόπολη υπό τας ενθουσιώδης επιφημίας των παρισταμένων. Η αντιεκκλησία τελετή, χρωστατούντος του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών, αημνής του Δαμασκηνού, εν το μέσο όλου του κλήρου, θα παραμείνει εις όσους ευτύχησαν να παραστούν αλυσμόνητος. Τα κείμενα της λειτουργίας συνέθεσαν επίτηδες ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος και δεν υπήρχε λέξεις και φράσεις η οποία να μην προσελάμβανε δεδομένη της ιστορικής στιγμής απεράντους διαστάσεις. Ποτέ δεν διεπίστωσα την ενότητα του λαού μας με την Εκκλησία του βαθύτερων. Όταν φράσεις και νοήματα προερχόμενα από τα βάθη των αιώνων εξαγγέλουν και παράγουν την ενεργεστά την εντύπωση της απολύτου επικαιρότητος, περίεργων συνέστημα που υπερβιδά των χρόνων και μας ενώνει με το παρελθόν, καταλαμβάνει τον άνθρωπο. Όταν ήκουσα υπό τον θόλων του Παντοκράτορος τους μεγαλειώδεις ήχους που υμνούν την υπερμάχων στρατηγών, ενόμισα ότι χθες έφυγαν οι βάρβαροι από την Κωνσταντινούπολη. Ενόμισα ότι πίσω από την Πλατιτέρα διαβλέπω την Πολιούχων, την πρόμαχων Αθηνάν. Εις το τέλος της υπερόχου λειτουργίας, ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος έρανε τους παρισταμένους με ροδοπέταλα και φύλλα δάφνης.

0: Ας ακούσουμε τώρα μια λίγο γνωστή σελίδα που κατέγραψε όμως η ιστορία και την έχει στο αρχείο της η ΕΡΤ.
1: Εδώ Λονδίνον. Απόψε επιστρέφομαι το σήμα του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών, του οποίου είχαμε την εξαιρετική τιμή να είμεθα οι φύλακες κατά τα μακρά έτη της εχθρικής κατοχής της Ελλάδος. Το σήμα του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών, το οποίο προσπαθήσαμε να κρατήσουμε ως το έμβλημα της αληθείας. Το σήμα του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών.

0: Απόψε έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο σταθμό μας την αυτού εξοχότητα τον εν Λονδίνο πρεσβευτή της Ελλάδος, κύριο Αγνίδη. Γιατί έφτασε πια η στιγμή να επιστρέψουμε την παρακαταθήκη και ο Γενικός Διευθυντής του BBC, κύριος Χέιλι, ευρίσκεται επίσης εδώ μαζί μας για την επίσημη επιστροφή του σήματος. Ο κύριος Χέιλι.
1: Your Excellency.
0: Εξοχότατε. Η Βρετανική Ραδιοφωνική Υπηρεσία εθεώρησε υψής την τιμήν την εκ μέρους του προκατόχου σας παράδοση του σήματος Αθηνών. Το εθεωρήσαμε όχι μόνο ως μία ιεράν παρακαταθήκη, αλλά επίσης και ως εν σύμβολο, διότι είναι το σύμβολο της ελευθέρας φωνής του ηρωικού ελληνικού λαού. Με τα μεγάλης τώρα χαράς, λαμβάνω την ευκαιρία να σας επιστρέψω το σήμα του σταθμού Αθηνών με την ευχή όπως παραδοθεί προς τον επαναλειτουργούντα ελληνικών ραδιοφωνικών σταθμών. Είμαι λίγαν ευτυχής, διαβεβαιώνω την εξοχότητά σας ότι το BBC θα συνεχίσει να πράττει το παν δια την εξακολούθηση της στενής φιλίας η οποία υφίσταται μεταξύ των λαών της Ελλάδος και της Μεγάλης Βρετανίας. Αποβλέπουμε δε εις μίαν καρποφόρων συνεργασία μετά της χώρας σας επί ραδιοφωνικών ζητημάτων. Η αυτού εξοχότης, ο Έλλην πρεσβευτής, ο οποίος μας τιμά απόψε δια της παρουσίας του, θα απαντήσει τώρα προς τον Γενικό Διευθυντή του σταθμού μας.
2: Κύριε Γενική Διευθυντά, με τα βαθείας συγκινήσεως ήκουσα τα τόσον ευγενείς σας λόγια και δέχομαι ήδη εκ μέρους σας το διακριτικό σήμα του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών. Επί τη ευκαιρία ταύτη επιτρέψατε μου, εν ονόματι της κυβερνήσεώς μου, να εκφράσω τας πλέον ειλικρινής ευχαριστίας μας τόσον προς εμάς, όσον και προς τους λοιπούς συναδέλφους σας, ή την εσ μεταπίστεως εφυλάξατε υπέρ ημών το σήμα αυτό. Μοιραίως οι σκέψεις μας ανατρέχουν εις τα ζωφεράς ημέρας του 41 και εις τα μεσολαβήσαντα έτη, κατά τα οποία η επιδρομής έκαμον χρήση του ραδιοφωνικού σταθμού Αθηνών προς διάδοση των συκοφαντικών και ψευδών ανακοινώσεών του. Καθόλην εκείνη την περίοδο, το ραδιοφωνικό σήμα Αθηνών εκ Λονδίνου υπήρξε το σύμβολο της αληθείας και της ελευθερίας. Το σύμβολο μιας ελπίδος, η οποία δεν είναι το δυνατόν να εκλείψει. Σήμερον παριστάμεθα μάρτυρες της πραγματοποιήσεως της ελπίδος εκείνης. Και ο ελληνικός λαός δεν θα λησμονήσει ποτέ ότι από τας Βρετανικάς νήσους οικούετο επί τόσων χρόνων η αληθινή φωνή της Ελλάδος και μετεδίδετο εις τα πέρατα του κόσμου. Ούτω εκρατεώθησαν οι ισχυροί δεσμοί φιλίας, τους οποίους κοινοί αγώνες, κοινέ δοκιμασίες και κοινέ παραδόσεις εσφυρελάτησαν μεταξύ Βρετανών και Ελλήνων.
0: Και τώρα θα ακούσετε για τελευταία φορά από το Λονδίνο τα κουδούνια και τη φλογέρα του βοσκού. Τόσες φορές μας συνέδεσαν με εσάς. Αλλά η ιστορία που αφηγούνται δεν μπορεί να τελειώσει έτσι. Είναι μια ιστορία χωρίς τέλος. Είναι η αιώνια ιστορία της Ελλάδος. Η ιστορία της ελευθερίας. Η ιστορία της αλήθειας. Και τώρα, για τελευταία πια φορά από το Λονδίνο, το σήμα των Αθηνών.

Θα σημειώσει και ο Γιώργος Σεφέρης, επιστρέφοντας στην ελεύθερη πια Ελλάδα. Κυριακή, 22 Οκτώβρη 1944. Όταν μπαίνει κανείς στην Ελλάδα, το αίσθημα, όχι πως προχωρείς, αλλά πως ανεβαίνεις σκαλοπάτια, πως περνάς ένα κατόφλι. Άλλος κόσμος, σε άλλο επίπεδο. Σήμερα το πρωί, η ανατολική ουρά της Ίδρας, ο πόρος, έπειτα το όρος της Αίγινας, ένα αγκάθι πίσω από τον κάβο και έπειτα με τα γυαλιά η Ακρόπολη. Ήμουν, νομίζω, ο πρώτος που την ξεχώρισα. Όλοι, ξένοι και δικοί μας, στρατιώτες και βαθμοφόροι, όλο το πλήρωμα, από τη μια άκρη του καραβίου ως την άλλη, είχαν σταματήσει σε μια απόλυτη σιγή, όπως όταν ο αρχιμουσικός χτύπησε το ραβδί στο αναλόγιο σε μια αίθουσα συναυλίας. Σήμερα κλείνω ακριβώς 3,5 χρόνια από τότε που έφυγα από τον Πειραιά στις 22 Απρίλη 1941. Η πιο όμορφη, η πιο αλαφριά μέρα του κόσμου.

αποκαλυπτικά και ακέραια. Μια αναφορά στα καθημερινά και τα αιώνια.

Αγαπητέ Κροατή, χαίρετε, είναι η εκπομπή Πνευματική Ζωή. Στο μικρόφωνο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Κάλλαρης και σήμερα την επιμέλεια του ήχου έχει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης.

υπάρχουν δυσνόητα χωρία στην Αγία Γραφή, τα οποία διαστρεβλώνουν οι αιρετικοί, με αποτέλεσμα να οδηγούν τους πιστούς στην απώλεια. Γι' αυτό το λόγο πρέπει εδώ να αναφέρουμε την ερμηνεία που δίνει η Εκκλησία στα χωρία αυτά. «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού». Παροιμίες, κεφάλαιο 8, στίχος 22. Το χωρίο μας λέγει πως με τη σάρκωση της σοφίας, δηλαδή του Υιού και Λόγου του Θεού, ανοίχθηκε για τα έργα του Θεού, δηλαδή για τους ανθρώπους και για ολόκληρη τη δημιουργία, νέα οδός σωτηρίας. Το έκτισέ με δεν αναφέρεται συνεπώς στην προαιώνια ύπαρξη του Λόγου του Θεού, αλλά στη σάρκωσή του, και αντιδιαστέλλεται από το γεννάμε, δηλαδή προς την προαιώνια γέννηση του Υιού. Και άλλα χωρία της Γραφής έχουν παρόμοια σημασία. Ας γνωρίσουν λοιπόν καλά όλοι οι Ισραηλίτες ότι ο Θεός επίησεν και Κύριον και Χριστόν τούτον τον Ιησού, τον οποίον σεις εσταυρώσατε. Πράξεις Β 36. Το επίησε αναφέρεται πάλι στους λόγους του σωτηριώδους θείου σχεδίου, όχι στην άναρχο γέννηση του Υιού. Γι' αυτό και χρησιμοποιείται η δεικτική αντωνυμία τούτων των Κύριων. Ο Θεός προσέφερε σε Αυτόν την εξουσία και τη δεσποτεία επί πάντων, γιατί ως άνθρωπος ο Χριστός δεν την είχε. Ήταν μικρότερος και από τους αγγέλους. Δεύτερο χωρίο. Ο πατήρ μου μίζων μου εστί. Το μίζων μπορεί να σημαίνει διαφορά στη δύναμη, στη σοφία, στο αξίωμα, στον όγκο, στο χρόνο, στην ουσία, αλλά και στην αιτία. Ο πατήρ δεν είναι μεγαλύτερος από τον Υιό στη δύναμη ή στη σοφία, γιατί ο Υιός είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Δεν μπορεί πάλι να είναι μεγαλύτερος στο αξίωμα ή στην τιμή, γιατί τοποθετείται στα δεξιά του Θεού. Το δεξιόν δεν εκλαμβάνεται σωματικά, σαν ο Θεός να έχει δεξιά και αριστερά, ούτε σημαίνει χαμηλότερο τόπο, αλλά σχέση ισότητας. Το να υποστηρίξει βέβαια κανείς πως ο πατήρ είναι μεγαλύτερος από τον Υιό στον όγκο, τούτο γίνεται αστείο. Αλλά ούτε και στο χρόνο ο πατήρ είναι μεγαλύτερος, γιατί δια του Υιού δημιουργήθηκαν οι αιώνες και ο Υιός υπήρχε εν αρχή. Ήταν δηλαδή άναρχος και προαιώνιος. Βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε πως το μείζον δεν αναφέρεται στις σχέσεις μεταξύ των δύο θείων υποστάσεων, αλλά μεταξύ του Πατρός και της ανθρώπινης φύσης του Υιού. Αλλά όπως παρατηρεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, τούτο θα ήταν μεν αληθινό, όμως όχι σπουδαίο, διότι τι το θαυμαστόν εάν ο Θεός είναι ανώτερος του ανθρώπου. Το μείζον, κηρύττει η Εκκλησία, δεν είναι μόνο του στη Γραφή. Εκεί βρίσκουμε και το «εν εσμέν», πράγμα για το οποίο οι Ιουδαίοι επιχείρησαν να λιθοβολήσουν το Χριστό, επειδή ορθά το εξέλαβαν πως σημαίνει ισότητα προς τον Πατέρα. Πώς λοιπόν, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, θα συμβιβαστούν τα ασυμβίβαστα, διότι είναι αδύνατον το αυτό πράγμα να είναι μεγαλύτερον ενός άλλου και ταυτοχρόνως ίσον. Ή μήπως γίνεται φανερόν ότι το μεν μίζον αναφέρεται εις το ότι είναι αίτιος, το δε ίσως εις την φύσιν. Εγώ παραδέχομαι και τούτο δια την πολύ μου καλοπιστίαν. Το μίζον αναφέρεται στην υπεροχή ως προς την τάξη, όχι ως προς την ουσία. Βασίζεται στο γεγονός ότι ο πατήρ
με την προαιώνια γέννηση του Υιού, μεταδίδει σε αυτόν την κοινή Θεία Ουσία. Διαφορετικά, αν πούμε πως υπάρχει διαφορά ουσίας, τότε αρνούμεθα στον Πατέρα την ίδια την πατρότητα, αφού ο φερόμενος πλέον ως Υιός δεν είναι της ίδιας ουσίας με τον Πατέρα. Το αλότριον της ουσίας καταργεί την φυσική συνάφεια. Όταν λοιπόν ακούσουμε ότι ο Πατήρ είναι αρχική αιτία και μεγαλύτερος από τον Υιό, ας εννοήσουμε ότι είναι κατά την αιτία. Και όπως δεν λέγουμε ότι είναι από άλλη ουσία η φωτιά και από άλλη το φως, κατά τον ίδιο τρόπο δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι από άλλη ουσία είναι ο Πατήρ και από άλλη ουσία είναι ο Υιός, αλλά ότι είναι από μία και την ίδια ουσία.

πάλι χωρίο. Πρωτότοκος πάσης κτήσεως. Είναι πρωτότοκος με την έννοια του κτίστου και συγχρόνως του ανεδημιουργού της κτήσεως, επειδή δι' αυτού δημιουργήθησαν τα πάντα και αυτός είναι κεφαλή του σώματος, δηλαδή της Εκκλησίας. Είναι η αρχή, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών, δι' να γίνει αυτός ο πρώτος σε όλα, διότι εις αυτόν ευαρεστήθηκε να κατοικήσει όλο το πλήρωμα του Θεού και δι' αυτού να συμφιλιώσει μετά του εαυτού του τα πάντα. Τώρα ο Θεός με το σάρκινο σώμα του Χριστού σας συμφιλίωσε, λέει ο Παύλος, δια του θανάτου του, δια να σας παρουσιάσει ενώπιόν του Αγίους. Εάν το πρωτότοκος το αναφέρουμε στη Θεία Φύση του Χριστού, τότε είναι πρωτότοκος με την έννοια του υψίστου, του δημιουργού ολοκλήρου της κτήσεως. Με αυτή την έννοια ο Υιός είναι η αρχή, δηλαδή η αιτία και η πηγή της κτήσης του Θεού. Εάν το πρωτότοκος το αποδώσουμε στην ανθρώπινη φύση του, τότε είναι πρωτότοκος με την έννοια του αναδημιουργού, του ανακαινιστού ολόκληρης της δημιουργίας. Γι' αυτό και ονομάζεται απαρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Με τη σάρκωσή του, το θάνατο και την Ανάσταση, συνεφιλίωσε μετά του εαυτού του τα πάντα και άνοιξε το δρόμο για την υιοθεσία. Τέταρτο χωρίο. Είναι γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών θεών. Η φράση των μόνων αληθινών θεών δεν αποκλεί την θεότητα του Υιού, αλλά την αντιπαραθέτει στους ανύπαρκτους και ονομαζόμενους θεούς. Γι' αυτό και συνεχίζει «και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν». Εξάλλου η φράση «αληθινός Θεός» αναφέρεται εις όλην την θεότητα και επομένως στον Τριαδικό Θεό. Γι' αυτό και ο προφήτης λέγει για τον Υιό του Θεού «ούτως ο Θεός ημών, ου λογιστήσετε έτερος προς Αυτόν, επί της γης όφθη και εν της ανθρώπης συνανεστράφη». Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ο αληθινός Θεός είναι ο Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή ο Τριαδικός Θεός, όχι μόνο ο Πατήρ, αλλά και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και η Καινή Διαθήκη, μιλώντας για τον Υιό, υπογραμμίζει «αυτός είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος». Ταύτα λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ταύτα λέγει ο Αμήν. Ο Υιός λοιπόν ως προς τη φύση δεν είναι άλλος Θεός, αλλά εν μετά του Πατρός. Γι' αυτό και χαρακτηρίζεται με το κοινό τριαδικό όνομα Κύριος και Θεός. Το ότι η λέξη «μόνος» δεν αποκλεί την θεότητα του Υιού αποδεικνύεται και από το παράλληλο χωρίο. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή κεφάλαιο 8 στίχοι 5 και 6, διότι αν και είναι λεγόμενοι θεοί είτε εν τον ουρανό είτε επί της γης, αλ εις ημάς είναι εις Θεός ο Πατήρ εξού τα πάντα και εις Κύριος Ιησούς Χριστός διού τα πάντα. Και εδώ το εις αντιδιαστέλλεται προς τους λεγόμενους θεούς και δεν αποκλείει τον Υιό που είναι ο αληθινός Θεός. Εάν το εις λεγόταν κατά αντιδιαστολή προς τον Υιό, τότε και ο Πατήρ δεν θα ήταν Κύριος, αφού το χωρίο μας λέγει πως υπάρχει μόνο εις Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Άλλο χωρίο. Ουδείς γινώσκει ουδέ ο Υιός. Και με αυτό το χωρίο
πιστοποιείται η ατέλεια της ανθρώπινης φύσης που προσέλαβε ο Χριστός. Δεν ήταν φαινομενικά άνθρωπος, αλλά πραγματικά. Όλα τα δικά μας τα έκανε δικά του, ώστε να μας απαλλάξει από τη φθορά. Αν λοιπόν διαιρέσουμε θεωρητικά αυτά που αληθινά είναι αχώριστα, την ανθρώπινη φύση από τη Θεία, τότε η ανθρώπινη φύση θα έμενε μέσα στην άγνοια, αλλά χάρις στην υποστατική ένωση με τον Θεό Λόγο, η ανθρώπινη φύση ούτε δούλη ήταν, ούτε αγνοούσε. Θα ήταν όμως μεγάλη αφέλεια να πούμε πως ο Υιός με τη Θεία φύση του δεν εγνώριζε με ακρίβεια το χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας, την ημέρα εκείνη ή την ώρα. Ο Δημιουργός του Σύμπαντος, εκείνος που δημιούργησε και τους αιώνες, που είναι η σοφία του Θεού και γνωρίζει τα πάντα και μάλιστα τον ίδιο τον Πατέρα, αυτός στον οποίον ανήκουν πάντα όσα έχει ο Πατήρ, πώς μπορούσε να μην γνωρίζει τον χρόνο της Δευτέρας Παρουσίας του? Η Αγία Γραφή, μιλώντας για τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, υπογραμμίζει πως η ημέρα εκείνη είναι γνωστή στον Κύριο. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως εδώ ο ερχόμενος Κύριος είναι ο Υιός. Πράγματι, μόνον ο Τριαδικός Θεός γνωρίζει την ημέρα και την ώρα και τα πάντα. Αυτός είναι ο ετάζων καρδίας και δοκιμάζων νεφρούς.

Στην Παλαιά Διαθήκη ο προφητικός λόγος βρίσκεται μέσα σε κάλυμα. Αποτελεί σκιά της αποκάλυψης εν Χριστώ. Όμως η Καινή Διαθήκη σκορπίζει πλούσιο φως και ερμηνεύει τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης αυθεντικά και θεόπνευστα. Αναφέρουμε μερικά από τα βασικά σημεία της Παλαιάς Διαθήκης που προσκιάζουν το μέγα μυστήριο, το οποίο αποκαλύπτεται στο πρόσωπο του Χριστού. Πρώτο χωρίο. Εγώ ημί ον. Έξοδος, γάμα κεφάλαιο 14 στίχος. Η Εκκλησία, ο αλάθητος ερμηνευτής της Αγίας Γραφής, κηρύττει. Ο πάλε το μαεσί συλλαλή σας, επί του όρου συνά διασυμβόλων, ο εγώ ημι λέγον ον, σήμερον επόρους θαβόρ μεταμορφωθείς, επί των μαθητών έδειξε το αρχέτυπον κάλος της εικόνος, εν εαυτό την ανθρωπίνην αναλαβών ουσία. Είναι ο ύμνος από τον Εσπερινό της Μεταμορφώσεως. Στον ύμνον αυτό η Εκκλησία ταυτίζει τον Χριστό με τον Κύριο, ο οποίος αποκαλύφθηκε στον Μωυσή. Ο Μέγας Βασίλειος υπογραμμίζει ακόμη πως στον Μωυσή φανερώθηκε εδώ Άγγελος Κυρίου. Στη συνέχεια ακούστηκε η φωνή «Εγώ είμαι ο Θεός του Πατρός σου, ο Θεός του Αβραάμ». Και κατόπιν «Και είπεν ο Θεός προς τον Μωυσή λέγον «Εγώ είμαι ο Ον». Τι λοιπόν, ο ίδιος είναι και Άγγελος και Θεός? Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για αυτόν που ονομάστηκε Μεγάλης Βουλής Άγγελος, διότι μολονότι κατόπιν έγινε ο Άγγελος της Μεγάλης Βουλής του Θεού, εν τούτης και προηγουμένως δεν θεωρεί υποτιμητική την ονομασία του Αγγέλου, αλλά δεν είναι η μοναδική φορά που ο Θεός ονομάζεται Άγγελος. Και είπε μη ο Άγγελος του Θεού, «Εγώ είμαι ο Θεός, ο οποίος σου φανερώθηκε στον τόπον όπου έχρισες διε με στήλην». Εάν τώρα προστρέξουμε στη σχετική διήγηση της Αγίας Γραφής, θα δούμε πως εκεί δεν αναφέρεται κάποιος άγγελος, αλλά ο ίδιος ο Κύριος, ο οποίος βεβαιώνει τον Ιακώβ. «Εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του πατρός σου, και ο Θεός του Ισαάκ». Εις καθένα λοιπόν είναι φανερόν ότι εκεί που το αυτό πρόσωπο ονομάζεται και Άγγελος και Θεός, δηλούται ο μονογενής, ο οποίος εμφανίζεται από γενεάς εις γενεάν εις τους ανθρώπους και διαγγέλει το θέλημα του Πατρός εις τους Αγίους του. Όμως το να ταυτίσει κανείς το πρόσωπο του Υιού του Θεού με Άγγελο μαρτυρεί επιπολαιότητα. Άλλο χωρίο. Κύριε Θεέ, Ψαλμός Ξι Ήτα, στίχος 18. Ο Απόστολος Πέτρος υπογραμμίζει πως στους προφήτες μιλούσε το εν αυτής πνεύμα Χριστού και μαρτυρούσε τα μελλοντικά παθήματα και τη δόξα του Χριστού. Η Καινή Διαθήκη αναφέρεται πολλές φορές στα χωρία αυτά και αποκαλύπτει το χριστολογικό τους χαρακτήρα. Έτσι πληροφορούμεθα πως τα ονόματα Κύριος, Ιαχβέ και Θεός είναι ονόματα κοινά για τον Πατέρα και τον Υιό, αλλά και για το Άγιο Πνεύμα. Οι Εβραίοι δεν μπορούσαν να κατανοήσουν το ψαλμικό «Ανέβεις εις ύψους, ηχμαλώτευσες εχμαλωσίαν, έλαβες χαρίσματα δια τους ανθρώπους, έτι δε και δια τους απειθείς, δια να κατοικείς μεταξύ αυτών, Κύριε Θεέ». Ο Απόστολος Παύλος λύνει αυτό το δύσκολο πρόβλημα και υπογραμμίζει πως ο Γιαχ Ελοχήμ, ο Κύριος και Θεός, είναι ο Χριστός,
καταβάς, αυτός είναι και ο αναβάς υπεράνω πάντων των ουρανών. Εφεσίους, Δέλτα κεφάλαιο, στίχος 10. Παρόμοια χωρία που φανερώνουν πως τα ονόματα αυτά ανήκουν και στον Υιό είναι πολυάριθμα στην Παλαιά Διαθήκη. «Ο θρόνος σου, ο Θεέ, μένει στον αιώνα του αιώνος. Ηγάπησες δικαιοσύνη και εμίσησες αδικίαν. Δια τούτο ο Θεός σου, ο Θεέ, έχρισέσαι με έλεον αγαλιάσεως». Και ένα άλλο χωρίο: «Καταρχάς, σύ Κύριε, την υγείνε θεμελίω σας και έργα των χειρών σου, εισήν οι ουρανοί. Αυτοί θα καταστραφούν, αλλά σύ παραμένεις. Όλοι θα φθαρούν σαν ένδυμα, σαν μανδύα θα τους στυλίξεις και θα αλλαγούν». Ο προφήτης Ισαΐας είδε τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και πλήρης ο οίκος της δόξης αυτού, και άκουσε της φωνής Κυρίου. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει ότι ο Ισαΐας τα είπε αυτά όταν είδε την δόξαν αυτού και ελάλησε περί αυτού, δηλαδή περί του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στο ίδιο όραμα και λέγει ότι δια του Ισαΐου ελάλησεν το Πνεύμα το Άγιον. Έτσι αποδεικνύεται πως το όνομα Κύριος, Ιαχβέ, είναι όνομα κοινό και για τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Λέμε σε έναν ύμνο από τον κανόνα της Υπαπαντής: «Ως είδεν Ισαΐας συμβολικός εν θρόνο επιρμένο Θεόν, υπαγγέλων δόξης δορυφορούμενον, ο τάλας ευώα εγώ, πρόγαρ είδων σωματούμενων Θεών, φωτός ανεσπέρου και ειρήνης δεσπόζοντα». Από αυτά αποδεικνύεται πως ήδη στην Παλαιά Διαθήκη, αν και όχι φανερά, διακηρύχθηκε ο Υιός ως Θεός και Κύριος.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που επιμελήθηκε τον ήχο και εσάς που μας ακούσατε. Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

0: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
1: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

σήμερα 12 του μηνός Οκτωβρίου μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πρόβου, Τάραχου και Ανδρονίκου. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Δομνίνης. Τι αυτή η μέρα η Αγία Μάρτης Αναστασία η Παρθένος ξύφη τελειούται. Τι αυτή η μέρα ο Όσιος Θεόδωτος Επίσκοπος Εφέσου εν ειρήνη τελειούται. Τι αυτή η μέρα η Αγία Μάρτης Μαλφέθα το ξεφθίσα τελειούται. Τι αυτή η μέρα η Αγία Μάρτης Ανθία εν βοή χαλκό πυρακτοθέντη βληθήσα τελειούται. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Ευγνώμονος Ληστού. Τι αυτή η μέρα ο Όσιος Ιάσον Επίσκοπος Δαμασκού εν ειρήνη τελειούται. Τι αυτή η μέρα οι Άγιοι Ανδρόμαχος και Διόδωρος πυρή τελειούνται. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Επίκτητου του Θαυματουργού του εν Κύπρο. Η Αγία μας Εκκλησία αποτελεί όπως ξέρουμε τη Βασιλεία του Χριστού και είναι αυτή ακατάλυτος από το χρόνο και αιώνιος. Τούτη την αλήθεια διακηρύττει ο εμπνευσμένος υμνογράφος έναν ύμνο του. Η Βασιλεία σου Χριστέ ο Θεός, Βασιλεία πάντων των αιώνων και η Δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Και αυτή η Βασιλεία, όπως μας λέγει ο ίδιος ο Κύριος, βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Ένας βιαστής της ουράνιας βασιλείας λοιπόν είναι και ο Άγιος Επίκτητος, ο Θαυματουργός. Ο Άγιος Επίκτητος έζησε στην Κύπρο και σαν άστρο φωτεινό στολίζει το νοητό στερέωμα της Εκκλησίας της Κύπρου. Ήταν ένας από τους 300 Αλαμάνους Αγίους που τον 12ο αιώνα ήρθαν και έζησαν στην Κύπρο. Για τους Αλαμάνους Αγίους, ο πατήρ Παπασταύρος Παπαγαθαγγέλου χαρακτηριστικά αναφέρει: «Οι 300 Άγιοι Αλαμάνοι ήσαν Έλληνες εργάτες που εργάζονταν στη Γερμανία. Έλαβαν όλοι μέρος στη δεύτερη σταυροφορία 1147 μέχρι 1149 που δημιουργήθηκε με σκοπό να ελευθερώσει τους Αγίους τόπους από τα χέρια των μουσουλμάνων. Μετά την διάλυση της στρατιάς αυτής, προτού φτάσει ακόμα στην Παλαιστίνη, οι Έλληνες στρατιώτες συνήλθαν και αποφάσισαν να προχωρήσουν και να πάνε στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσουν. Τα Ιεροσόλυμα εκείνο τον καιρό τα κρατούσαν οι Ευρωπαίοι. Αφού πραγματοποίησαν τον ιερό τους πόθο,

τότε αποφάσισαν να διασκορπιστούν εκεί στην έρημο του Ιορδάνη και να ζήσουν την υπόλοιπη ζωή τους ως ασκητές. Οι Σαρακινοί όμως, καθώς και οι Λατίνοι, τους κατεδίωξαν. Τότε εκείνοι μαζεύτηκαν και πήραν την απόφαση να φύγουν. Βγήκαν στην παραλία, μπήκαν σε ένα καράβι και αποβιβάστηκαν και ήρθαν στην Κύπρο. Το καράβι που τους έφερνε, προτού φτάσει στο λιμάνι, τσακίστηκε πάνω στους βράχους εξαιτίας μιας δυνατής τρικυμίας. Ευτυχώς όμως το πλήρωμα του καραβιού σώθηκε και βγήκε στην ακρογιαλιά της Πάφου. Από εκεί και έπειτα οι 300 Αλαμάνοι χριστιανοί διασκορπίστηκαν σε ολόκληρο το νησί και ασκήτεψαν άλλη εν όρεση και άλλη εν σπηλαίης και τεσοπές της γης. Ο Λεόντιος Μαχαιράς, ο χρονογράφος της Κύπρου, στο χρονικό του για τους Αλαμάνους Αγίους γράφει τα εξής: «Όταν οι Σαρακινοί επήραν την γη της Επαγγελίας, τότε βγήκαν οι πτωχοί χριστιανοί που γλίτωσαν της φαγής και πήγαν και ήβραν καταφύγιον. Ήσαν αρχιεπίσκοποι, επίσκοποι, ιερείς και λαϊκοί και πήγαν όπου φτάσαν. Ήρθαν και στην Κύπρο μία συντροφιά που ήσαν 300 ονομάτι και γρικώντας ότι οι Έλληνες εφέντευγαν τον τόπο, δια των φόβων επήγαν σε ένα μέρος και έσκαψαν την γη και μπήκαν μέσα και προσεύχονταν στο Θεό και ήσαν 2-3 αντάμα και απόθαναν σε αυτό το νησί και πολλοί εξ αυτών εφανερώθησαν διαγγέλου, άλλοι διαθαυμαστά του σημεία». Ο Λεόντιος Μαχαιράς αναφέρει μάλιστα και 67 ονόματα από τους 300 αυτούς Αγίους. Για τον Άγιο Επίκτητο χαρακτηριστικά λέγει: «Αφού προχώρησε από τόπον σε τόπον, ήρθε στη Βόρεια Κύπρο και εγκαταστάθηκε στην περιοχή του Κάζα Πιφάνη, το σημερινό Καζαφάνη, που απέχει κάπου 4 μίλια από την πόλη της Κερίνιας. Εις περιστερώνεν της Μεσαωρίας ευρίσκεται ο Άγιος Αναστάσιος ο Θαυματουργός. Εις την Ορμετίαν, Ορμίδια, ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Στρατιώτης και προς του Καζαπιφάνη ο Άγιος Επίκτητος».

Στην αρχή ο Άγιος Επίκτητος διέμενε σε ένα έρημο μέρος. Αργότερα προχώρησε, βρήκε μια σπηλιά και εκεί αίσθησε το ασκηταριό του. Ο αγώνας του πολύπλευρος, εντατικός, αδιάλειπτος. Όπλα του η προσευχή, η νηστεία, η μελέτη, η άσκηση. Πόθος ένας. Να νικήσει τις αδυναμίες και τα πάθη του. Να νικήσει τον κατώτερο εαυτό του και να γίνει εκείνος που θέλει ο Κύριος. Να γίνει ο ενάρετος, ο τέλειος, ο Άγιος. Έσθεστε ουν ημείς τέλειοι, όσπερ και ο πατήρ ημών, ο εν της ουρανής, τέλειος εστί. Αυτό συνιστά ο Χριστός για τον καθένα μας. Αυτό επιδιώκει και ο Όσιος ασκητής Επίκτητος. Να γίνει τέλειος στην αρετή. Και το επιτυχάνει. Με την αυστηρή νηστεία καταστέλει τις αρκικές ορμές. Με την αδιάλειπτη και κατανυχτική προσευχή ανυψώνει το πνεύμα σε άλλους κόσμους. Με την τακτική μελέτη των Αγίων Γραφών και ιδιαίτερα του Ιερού Ευαγγελίου κατορθώνει μέρα με τη μέρα να ταπεινώνει και να εξουδετερώνει τον παλαιόν άνθρωπο σύν τη παθήμαση και τις επιθυμίες αυτού και στη θέση του να βάζει τον νέον άνθρωπο, να ντύνεται όπως λέγει ο Απόστολος τον νέον, τον ανακαινούμενον εις επίγνωση κατ' εικόνα του κτίσαντος αυτών, δηλαδή να ντύνεται τον νέον ο οποίος συνεχώς ξανακαινουργώνεται ώστε να παραχωρεί σε βαθύτερη γνώση του Θεού και να γίνεται ολοένα και τελειότερη εικόνα του Χριστού ο οποίος τον έκτισε. Με αυτόν τον τρόπο ζωής το αποτέλεσμα υπήρξε άμεσο. Η Θεία Χάρις ή τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα να πληρούσα, πλούσια επεσκίασε τον Όσιο Επίκτητο. Οι ιερές του προσπάθειες καθαγιάζονται καθημερινά και η ζωή του γίνεται όλο και πιο ενάρετη και πιο αγία. Ο νους και η καρδιά του φωτίζονται και ο ζηλωτής ασκητής επιτυγχάνει αυτό που ποθεί και για το οποίο σκληρά αγωνίζεται. Επιτυγχάνει να αναδειχθεί κάποια μέρα παρά το Θεό εκλεκτός, έντιμος Άγιος. Πόσα χρόνια έμεινε κλεισμένος στη σπηλιά και αφοσιωμένος στο έργο της άσκησης και της προσευχής δεν το μέτρησε, ούτε ήταν σε θέση να το προσδιορίσει. Η περίοδος όμως αυτή ήταν ένα κομμάτι από την αιωνιότητα του Θεού. Αυτό το αποτέλεσμα δεν έφερε χαλάρωση στο θαυμαστό ασκητή, αλλά κάθε μέρα στη σπηλιά του εκεί αγωνιζόταν με περισσότερο ζήλο να ζει με κάθε ακρίβεια την οσιακή του ζωή. Και όχι μονάχα ο ίδιος φρόντιζε να είναι τύπος και υπογραμμός αληθινού πιστού, αλλά και τούτο συμβούλευε σε όσους τον επισκέπτονταν για να τον συμβουλευθούν, γιατί και τούτο είχε αρχίσει να γίνεται συχνά. Όπως η ευωδία των λουλουδιών τραβάει σε αυτά τις μέλισσες, έτσι και του Αγίου Επίκτητου η ευωδία της αρετής που ανεδίδεται από την ταπεινή του σπηλιά άρχισε να προσελκύει γύρω του ψυχές διψασμένες που ποθούσαν μια καλύτερη ζωή. Σε λίγο ένας ολόκληρος συνοικισμός σχηματίστηκε γύρω από τη σπηλιά του Οσίου. Στις ευγενικές αυτές ψυχές που το βράδυ ύστερα από την κούραση της ημέρας τον επισκέπτονταν, ο Όσιος Επίκτητος πρόσφερε τον Λόγο του Θεού με στοργή και απαλότητα και παρηγορούσε και καθοδηγούσε και ενίσχυε. Μα και τους άλλους που έρχονταν από μακριά ο Άγιος τους δεχόταν και τους χάριζε μαζί με τη διδασκαλία του και τις θαυματουργικές θεραπείες. Κοντά του βρίσκαν οι δυστυχισμένοι την προστασία, οι άρρωστοι την υγεία, οι θλιμμένοι και οι βασανισμένοι την παρηγοριά. Ο Άγιος απέφευγε να κάνει το δάσκαλο, δεχόταν με καλοσύνη τους αδελφούς του και κουβέντιαζε μαζί τους ταπεινά, προσπαθώντας να πάρει και εκείνος κάτι μέσα του από τη δική τους εμπειρία. Ποθούσε το Θεό και τιμούσε τους ανθρώπους, γι' αυτό και όταν μιλούσε σε αυτούς ένιωθε τη χαρά της κοινωνίας με τα αγαπημένα παιδιά του Μεγάλου Πατέρα.

το παράδειγμά του αυτό, αλλά και τα θαύματά του, γιατί ο Άγιος ήδη είχε λάβει το χάρισμα να θαυματουργεί, έγινε ζωηρό σάλπισμα στα γύρω χωριά. Η φίλη του μαγνήτιζε. Η ασκητική όψη του προσώπου του τους έκανε να λιώνουν από τον ιερό πόθο να βρεθούν κοντά του. Έτσι σιγά σιγά γύρω από τη σπηλιά του αναπτύχθηκε μικρός συνοικισμός με κέντρο τη μικρή σπηλιά και αρχηγό τον Όσιο Επίκτητο, που τους δίδασκε τη μετάνοια, την προσευχή και τους αποκάλυπτε το μυστήριο της αγάπης. Έπιανε από το πλούσιο αμπάρι των προσωπικών του εμπειριών τους μικρούς μεν αλλά δυναμικούς σπόρους του συναπιού και τους έκρυβε στο οργωμένο χωράφι της ψυχής των συνανθρώπων του. Και έπειτα τους έστελνε στα σπίτια τους και στις δουλειές τους με την ευχή να καρποφορήσουν τη ζωή της αρετής και της αγιότητας. Άλλες φορές, οι πονεμένοι και κατατρεγμένοι άφηναν στα πόδια του Οσίου τα δάκρυα του πόνου τους και τις κραυγές της αγωνίας τους και τους ζητούσαν να προσευχηθεί στον Κύριο ώστε να λυτρωθούν από τα δεινά τους. Και Όσιος Επίκτητος έπεφτε στα γόνατα και παραδεινόταν σε ολόθερμη ηκεσία. Ζητούσε να κατεβεί το Άγιο Πνεύμα και να κάνει το θαύμα του, να αντιμετωπίσει τον ανθρώπινο πόνο, να δώσει τέρμα στην αρρώστια, και το θαύμα γινόταν. Εκείνο που δεν ήταν σε θέση να το κατορθώσει η ανθρώπινη δύναμη, το πραγματοποιούσε η επίκληση του Οσίου. Ο Θεός έμπαινε με τρόπο δυναμικό στη ζωή των πονεμένων, σταματούσε τον κλονισμό της ψυχής, έκλεινε την πληγή, έσωζε από τα νύχια του διαβόλου και του θανάτου. Η οδηπορία μέσα στην έρημο τούτης της ζωής κάποτε έφτασε στο τέρμα της. Ο Όσιος Επίκτητος, με το βαρύ φορτίο των πολλών χρόνων στους ώμους του και με καθαρό χρυσάφι της αγιότητας στην ψυχή, φαινόταν να στέκεται μπροστά στην πύλη του Παραδείσου. Κατάλευκος από τα χρόνια, με πρόσωπο ολοφώτινο, πορευόταν με γαλήνη και βήμα σταθερό προς τη γη της Επαγγελίας, στους κόλπους του Αβραάμ. Έτσι ζούσε Όσιος Επίκτητος εδώ στην περιοχή της Κερίνιας, μέχρι που γέροντας πια παρέδωσε την Αγία Ψυχή του στον Κύριο.

Τότε πλήθη λαού και από μακρινά μέρη μαζεύτηκαν και με δάκρυα στα μάτια και πόνο μεγάλο εκείδευσαν το Άγιο Σκήνομα του Οσίου μέσα εκεί στη σπηλιά. Τιμώντας τον Άγιο Επίκτητο, οι ευσεβείς εκείνοι Κύπροι έδωσαν στο συνοικισμό τους το δικό του όνομα. Την δε σπηλιά την μετέτρεψαν σε εκκλησία τους και αργότερα πάνω από τη σπηλιά του Οσίου έκτισαν μεγαλόπρεπο ναό προς τιμήν του Αγίου Επίκτητου που τον τιμούσαν κάθε χρόνο την ημέρα της μνήμης του. Η σπηλιά σώζεται μέχρι σήμερα. Έχει τη μορφή κατακόμβης και λαξευμένο σκηταριού μέσα στο βράχο. Στη σπηλιά αυτή κατεβαίνει κανείς με μικρή κυκλική σκάλα. Στο τέλος αυτής της σκάλας υπήρχε μια πηγή με γάργαρο νερό. Μετά την κοίμηση του Οσίου, το νερό αυτό οι ευσεβείς χριστιανοί το είπαν αγίασμα. Μέσα στη σπηλιά βλέπει κανείς και σήμερα το πέτρινο κρεβάτι του Οσίου Επίκτητου και μια πέτρα που μοιάζει με ανθρώπινο κεφάλι, την οποία ο Όσιος χρησιμοποιούσε για προσκέφαλο. Εδώ σε μια γωνιά βρίσκεται και ο τάφος του Οσίου Επίκτητου. Σήμερα όμως, δυστυχώς, όλη αυτή η περιοχή με την εκκλησία και το σπήλαιο του Οσίου βρίσκεται στην τουρκική κατοχή. Ο Όσιος Επίκτητος όπως τότε που ήταν στη ζωή, έτσι και μετά την κοίμησή του, δεν έπαυσε να θαυματουργεί. Από τα αμέτρητα θαύματα του Οσίου που καταγράφει ο Ιερός Συναξαριστής αναφέρουμε ελάχιστα. Κάποτε σε ένα χωριό της Πάφου ζούσε ένας τυφλός νέος που μέρα και νύχτα παρακαλούσε τον Θεό να του χαρίσει το φως του. Κάποια βραδιά εκεί που προσευχόταν είδε σε όραμα τον Όσιο Επίκτητο που ήρθε και του είπε «Παιδί μου, οι προσευχές σου εισακούστηκαν. Ο Κύριος με έστειλε να σε κάνω καλά. Έλα λοιπόν στο σπίτι μου να πλύνεις το πρόσωπό σου με το νερό της πηγής που τρέχει εκεί και αυτό που ποθείς θα το αποκτήσεις». «Να έλθω στο σπίτι σου», ρώτησε ξαφνιασμένος ο νέος. «Και πού είναι, γέροντά μου, το σπίτι σου?» «Το σπίτι μου με την πηγή βρίσκεται σε χωριό ανατολικά της Κερίνιας». Πράγματι, ο τυφλός εκείνος νέος, οδηγούμενος από τους δικούς του, ήρθε στο σπήλαιο του Οσίου Επίκτητου και ένυψε το πρόσωπό του με το αγίασμα και έπειτα σαν ανέβηκε στην εκκλησία και στάθηκε μπροστά στην ιερή εικόνα του Αγίου, έγινε το θαύμα. Τα τυφλά μέχρι τότε μάτια άνοιξαν και ο νέος, τελείως θεραπευμένος, άρχισε να κάνει το σταυρό του και να δοξολογεί το Θεό λέγοντας «Αυτός ο Άγιος Γέροντας της εικόνας μου φανερώθηκε και με κάλεσε στο σπίτι του. Αυτός τώρα με έκανε καλά. Δοξασμένος ο Θεός».

0: στην περιστερώνα της επαρχίας Λευκωσίας, μια ευκατάστατη γυναίκα είχε ένα παιδί παράλυτο. Πολλά χρήματα ξόδεψε σε γιατρούς, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και στο εξωτερικό, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα. Το παιδί μεγάλωνε ακίνητο επάνω στο κρεβάτι. Στις στιγμές αυτές ο άνθρωπος μονάχα στην πίστη βρίσκει παρηγοριά. Ο πόνος και τα δάκρυα βοήθησαν τους δυστυχισμένους εκείνους γονείς να στραφούν προς την πίστη. Μετενόησαν για τη μέχρι τώρα ζωή τους, εξομολογήθηκαν και από τότε άρχισαν να βλέπουν τη δοκιμασία τους σαν ένα σταυρό που έπρεπε να τον σηκώνουν με καρτερία και υπομονή. Κάποιο βράδυ εκεί που προσεύχονταν, γονατιστή και έκλαιε η μητέρα, είδε μπροστά της έναν σεβάσμιο γέροντα που της είπε «Καημένη μητέρα, πάυσε να κλαις. Ο Άγιος Θεός είδε τα δάκρυά σου και με έστειλε να σε βοηθήσω. Πάρε το παιδί και φέρ' στο σπίτι μου που βρίσκεται στο χωριό Άγιος Επίκτητος και τότε θα πάρεις αυτό που ποθείς». Πράγματι, οι πονεμένοι εκείνοι γονείς πήραν το πεντάχρονο παιδάκι τους και ήρθαν στην εκκλησία του Αγίου. Την Κυριακή, πολύ πρωί, πήγαν στην εκκλησία. Με κατάνοιξη παρακολούθησαν τη Θεία Λειτουργία, κοινώνησαν των αχράντων μυστήριων και στο τέλος της Θείας Λειτουργίας κατέβηκαν στο...
1: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσι δίδες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματε ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρώων ο κριτής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγόκινον ως γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ο τιμηρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετής με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστείς απ' εμού. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις τον φόβον σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: μόνο.
1: Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου το φωτί της χαριτός σου εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμη του κράτους σου ενίσχυσόν με ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβεις μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ευχαριστώσει Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και τον ικτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αεί το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμε την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

τη 13η του μηνός Οκτωβρίου, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κάρπου, Παπίλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης. Ως θησαυρών πολυτελείο δεσπότης και κρίνην βρίουσαν κρουνούς ιαμάτων της επιγής παρέσχετο τα λείψανα ημών. Νόσους μεν καθέροντα παθημάτων ποικίλων, χάριν δε βραβεύοντα τες ψυχές αενάως. Διό συμφώνος κάρπε την ημών, πάπηλε πόθο τελούμεν πανηγυρίν. Η προαιώνιος Θεού σοφίεται και λόγος, νοός μου την ομίχλη να πέλασον και δίδου λόγων σοφίας ως Θεός, τους μιμισαμένους διαπόθων ολικός τα θεία σου παθήματα, αν ημνήσε προθήμος. Όσοι ποσού δέσποτα των όλων επαξίως των αγώνων τα σαμιβάς απολυψωμένους, εντάφθα γαρπιστών οι δήμοι κυκλούντες των λειψάνων την σωρών, την ευεξίαν δρέπονται αΐ, συμφώνως επιτελούντες πάπηλε κάρπε ημών την πανηγυρίν.

καρπούς προσενήνοχας θεότη διδασκαλίε σου, τους σε σωσμένους αείδημε, σ' αυτόν δε κάρπομα ιερών προσήξας μαρτυρίου αίματι, παμάκαρ φινιχθείς ιερότατε. Δύο οικέτευε, δωρηθήνετες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος. Πυρός δυνατότερον τον νουν εξαυθέντες μάρτυρες εν τη αγάπη του κτίσαντος, κάρπε και πάπηλε, νοητοί φωστήρες, το πύρα πεσβέσατε ειδόλων βδελιρών, θεία χάρη τη δρόσο, δρόσο της πίστεως και αιμάτων τες προσχύσεσι των χυμάρων τρυφής εκπληρώσαστε.

13 Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κάρπου, Παπίλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης. Κάρπο, Παπίλο, της Θεού Καρπής δύο, πας πηλεόν τμηθήσιν η νίγη πόλου. Στον Κάρπο και στον Πάπιλο, τους δύο αυτούς καρπούς του Θεού, μόλις αποκεφαλίστηκαν, ανοίχτηκαν διάπλατα οι πύλες του ουρανού. Αγαθόδωρον δωρεών πληθυσμένη, προς πληθύν αθλήσαντα δεινών μαστίγων. Τον Αγαθόδωρο τον ακολουθεί το πλήθος των δωρεών, αφού άθλησε υπομένοντας το πλήθος των δεινών μαστιγώσεων. Ούκ εμποδόν σημάρτης Αγαθονίκη, το θύλι προς το θείον εξήφου στέλος. Η θύλη αφήση σου μάρτης Αγαθονίκη, δε σου στάθηκε εμπόδιο στην διαξήφους θεία τελεία.

οι Άγιοι Μάρτυρες Κάρπος, Πάπυλος, Αγαθόδωρος και Αγαθονίκη έζησαν και άθλησαν κατά την εποχή του αυτοκράτορα Δεκίου και του ανθυπάτου της Μικράς Ασίας ου Αλεριάν. Ο Κάρπος και ο Πάπυλος ήταν ιατροί το επάγγελμα. Πέραν του επαγγέλματός τους, ο μεν Κάρπος ήταν επίσκοπος Θυατήρων. Ο δε Πάπυλος ήταν διάκονος, χειροτονημένος από τον ίδιο τον Κάρπο. Οι Άγιοι λοιπόν Κάρπος και Πάπυλος, συλληφθέντες από τον άρχοντα του τόπου και ερωτηθέντες, ομολόγησαν με παρησίαν ενώπιόν του και μπροστά σε όλους την πίστη του στο Δεσπότη Χριστό. Τότε ο άρχοντας, πιέζοντας τους ποικιλοτρόπως, τους ζητούσε να αρνηθούν την πίστη τους στο Χριστό και να προσφέρουν θυσία στα είδωλα. Οι Άγιοι όμως δεν πίστηκαν, έμειναν σταθερά και ακλόνητα προσιλωμένοι στον Κύριον Ιησούν. Ύστερα δε από την άρνησή τους να προσφέρουν θυσία στα είδωλα, ο τύραννος πρόσταξε να τους προσδέσουν σε ύπους και αναγκάζοντάς τους να περπατούν μπροστά από την άμαξα να τους οδηγήσουν στις Σάρδεις. Μόλις έφτασαν εκεί τους κρέμασαν σε ένα ξύλο και τους καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια τα σώματα. Τότε και ο Άγιος Αγαθόδωρος, ο οποίος ήταν υποτακτικός των Αγίων Κάρπου και Παπύλου και τους ακολουθούσε, ενισχυθείς από Θείο Άγγελο, διακήρυξε και αυτός με παρησία την πίστη του στο Χριστό. Για το λόγο δε αυτό τον συνέλαβαν αμέσως με εντολή του τυράννου και τον κρέμασαν από ένα ξύλο. Εν συνεχεία άρχισαν να τον χτυπούν ανελαίητα με ραβδιά. Και έτσι δερόμενος ο Άγιος Μάρτης Αγαθόδωρος παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και έλαβε τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου. Ο Άγιος Κάρπος, όντας κρεμασμένος, υπομοιδίασε. Βλέποντάς τον, ο άρχοντας τον ρώτησε, «Για ποιο λόγο μοιδίασες, Κάρπε?» Ο Άγιος του απάντησε, «Διότι είδα την δόξα του Κυρίου μου και χάρηκα». Τον δε Πάπυλο τον έδεσαν σε 4 πασάλους και αφού τον σήκωσαν ψηλά, τον λιθοβόλησαν. Από όλα όμως αυτά ο Άγιος Μάρτυρας διαφυλάκτηκε αυλαβής. Οι δήμοι άρπαξαν και τους 2 Αγίους και τους έσυραν γυμνούς και ανάσκελα πάνω σε σιδερένιους τριβόλους, ενώ συγχρόνως τους έδερναν ανελαίητα στον μπροστινό μέρος του σώματος. Ακολούθως τους έριξαν για τροφή στα θηρία. Εκείνα όμως γνωστικότερα από τους ανθρώπους πλησίασαν φιλικά τους Αγίους και τους έγλυφαν τα

λαβείς. Τότε οι δήμοι με προσταγή του άρχοντα έβγαλαν τους Αγίους από την Κάμινο και τους αποκεφάλισαν όλους με ξύφος. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Μάρτυρες Κάρπος, Πάπυλος και Αγαθονίκη ετελειώθησαν και ανήλθαν στεφανιφόροι στην Βασιλεία των Ουρανών.

ως άξιος εν θεόπτες, τους ουρανούς σιγίδες όσοι εανεωγμένους και των Κύριων εν θρόνο καθήμενων και χερουβίμ και σεραφίμ περικύκλο αυτού. Και παρασού πάλι νημείς φωτισθέντες το ιερόν σου πίμνιον κάρπε βοάση, έτησε ειρήνην το κόσμο και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος.

καταυγαστήν τη έγλη της εις Χριστέ ανάρχου θεότητος την ζωφόδιν μου ψυχήν και δοθήνε λόγον μιετό τους αξίως τους σοφούς ημνήσε μάρτυρας. Απαρνήσαμεν οι πάσαν την γεϊράν αθλητέ απόλαυσιν, επτερώσατε ημών των νουν προς ουράνιον οδόν, διασκήσεως το πριν και νυν διέματος. Ραδίως ήχθητε πάντα προς πειρασμόν, υποστήνε πάνσοφη δυναστεία θεϊκή, διείς και την άπασαν ισχύν των εχθρών, καταβαλώντες κλαίος ήρασθε.

0: που και στην Άγιος, όσοι Κύριε, ο Θεός μου, ο υψώσαστο κέρας των πιστών σου αγαθέ και στερεώσας ημάς εν την πέτρα της ομολογίας σου.
1: Τη 13η του μηνός Οκτωβρίου των Αγίων Μαρτύρων Κάρπου, Παπίλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης. Βίωνε Θεόν διαδραμώντες Χριστού όφθητες συγκληρονόμοι διαθλήσεως εχθρόν τρόπος αμένη. Κάρπε σοφέ και κλεινέ αγαθόδωρε, αγαθονίκη και πάπηλε δόξε. Θη μάρτυρες Χριστό το Θεό πρεσβεύσατε, δωρήσαστε ημίν το μεγαέλεο.

Σήμερα ακόμα 13 του Οκτώβρη η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Αγίου Φλωρεντίου. Τον διέκριναν χαρακτηριστική ψυχραιμία και θάρρος ακόμα και όταν η ζωή του κρεμόταν από μια κλωστή. Ο Άγιος Φλωρέντιος ζούσε

στη Θεσσαλονίκη, από όπου και καταγόταν με την μεγάλη πίστη και το θείο ζήλο του για τον φωτισμό και τη σωτηρία των ψυχών, αφιέρωσε τη ζωή του στη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Καταγγέλθηκε γι' αυτό στον τότε ειδωλολάτρη γεμόνα της Θεσσαλονίκης και με θάρρος ομολόγησε μπροστά του την πίστη του στο Χριστό. Δεν δίστασε μάλιστα να συστήσει και στον ίδιο τον ηγεμόνα να ασπαστεί την χριστιανική πίστη, σπάζοντας έτσι τα δίκτυα της ειδωλολατρικής πλάνης. Ο ηγεμόνα, ξαφνιασμένος στην αρχή, εξοργισμένος κατόπιν, διέταξε να τον βασανίσουν σκληρά. Τον έδιραν και του έσχισαν τις σάρκες. Στη συνέχεια τον έριξαν μέσα στη φωτιά, όπου κάηκε το σώμα του, αλλά μέσα από αυτό βγήκε για να ανέβει λαμπρότερη από κάθε φλόγα η ευσεβής και η ηρωική ψυχή του.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, 13 του μηνός Οκτωβρίου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Διοσκόρου. Μαρτύρησε στα χρόνια του βασιλιά Διοκλητιανού το έτος 288. Καταγόταν από τους ονομαζόμενους σκηνοπολίτες και στο αξίωμα ήταν βουλευτής. Πέταξε λοιπόν στα σκουπίδια όλα τα κατακόσμων αξιώματα και τιμές και παρουσιάστηκε μπροστά στον άρχοντα Λουκιανό και τον έλεγξε δρυμύτατα για τις διώξεις του εναντίον των χριστιανών. Εμβρόντιτος ο άρχοντας για την στάση του Διοσκόρου, προσπάθησε με κολακίες και απειλές να μεταστρέψει τη γνώμη του. Επειδή όμως δεν τα κατάφερε, βασάνισε τον Άγιο σκληρά και στο τέλος τον αποκεφάλισε.

σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Νικήτα του Ομολογητού και Πατρικίου. Καταγόταν από την Παφλαγωνία και γεννήθηκε το έτος 763 από ευσεβείς γονείς, τον Γρηγόριο και την Άννα, οι οποίοι τον ανέθρεψαν σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου. Ιδιαίτερη μάλιστα αγάπη προς τον Άγιο είχε η συγγένισά του βασίλισσα Ειρήνη. Προσλήφθηκε στον άκτορα και ανέβηκε με την αρετή και την ικανότητά του στο αξίωμα του Πατρικίου και στρατηγού της Σικελίας. Έχοντας όμως ο Νικήτας κλείσει στην ήρεμη ζωή, έγινε μοναχός, αλλά καταδιώκτηκε από τους οικονομάχους βασιλείς Λέοντα και Θεόφιλο και εξορίστηκε πολλές φορές. Μετά από πολλές ταλαιπωρίες, σε ηλικία 75 ετών, απεβίωσε ειρηνικά το 838.

Σήμερα ακόμα η Αγία μας Εκκλησία τιμά και την μνήμη του Αγίου Βενιαμίν του Διακόνου και Ιερομάρτυρα. Έζησε στις αρχές του 5ου αιώνα επί βασιλέων Περσίας εις Διγέργη και Κωνσταντινούπολης Θεοδοσίου του Μικρού. Μάλλον καταγόταν από την Περσία και ήταν διάκονος της εκεί εκκλησίας. Κήρυτε με θερμότητα ζήλου και δύναμη λόγου τις αλήθειες του Ευαγγελίου και έτσι ήλκησε πολλούς ειδωλολάτρες. Για την δράση του αυτή καταγγέλθηκε στο βασιλιά εις Διγέργη και υποβλήθηκε σε φρικτά μαρτύρια μέσα στα οποία παρέδωσε την εκλεκτή ψυχή του. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Αντιγόνου. Ο μάρτυρας αυτός μαρτύρησε διαπυρός. Ακόμα σήμερα η μνήμη του Αγίου Διοκλητιανού, άγνωστος στους συναξαριστές, συναντάται στον Λαυριωτικό κώδικα μαζί με τον Φλωρέντιο, όπου και η κοινή ακολουθία τους. Σήμερα η μνήμη των Αγίων δύο παιδιών μαρτύρησαν διαπυρός που άναψαν στο έδαφος και τα εξανάγκασαν να τρέχουν μέσα σε αυτήν.

Η Αγία Εκκλησία μας σήμερα τιμά και τη μνήμη της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής. Γεννήθηκε στο χωριό Σλάτενα, σημερινή Χρυσή, της επαρχίας Αλμοπίας νομού Πέλης. Ο πατέρας της ήταν πτωχός και είχε 4 θυγατέρες. Η Χρυσή ήταν ωραία στο σώμα και στην ψυχή. Κάποτε ενώ βρισκόταν μαζί με άλλες γυναίκες στους αγρούς και μάζευε καυσόξυλα, την απήγαγε κάποιος Τούρκος και την μετέφερε στο σπίτι του. Ο Τούρκος προσπάθησε με κολακίες να την εξισλαμίσει και να την κάνει γυναίκα του. Η Χρυσή όμως αντιστάθηκε και δυναμικά απάντησε: «Εγώ τον Χριστό μόνο γνωρίζω για νυμφίο μου και δεν θα αρνηθώ κι αν ακόμα με κομματιάσεις». Οι γονείς και συγγενείς της Χρυσής με εξαναγκασμό των Τούρκων την παρακαλούσαν να δεκτεί τον μαμεθανισμό για να σωθεί. Αλλά η μεγαλόψυχη Χρυσή τους απάντησε ότι «Πατέρα έχω τον Κύριό μου Ιησούν Χριστόν, μητέρα την Κυρία Θεοτόκο, αδελφούς δε και αδελφές έχω τους Αγίους και τις Αγίες της Εκκλησίας μας». Μπροστά λοιπόν στη σταθερότητα της Χρυσής, οι Τούρκοι απάντησαν με φρικτά βασανιστήρια. Τελικά στις 13 Οκτωβρίου το 1795 κατέκοψαν το σώμα της με μαχαίρια και έτσι πανάξια έλαβε η Χρυσή το ολόχρυσο στεφάνι του μαρτυρίου από τον νυμφίο Χριστό.

ο των Αγίων Μαρτύρων, δεξάμενος την υπομονήν και παρή μόν δέχου την υμνοδίαν φιλάνθρωπε, δωρούμενος ημίν τες αυτόνικες ίες το μέγα έλεος.

Τίσου και ξύστα τεωρών Άγιοι μάρτυρες των αγώναν των καλών, όνοι γονίσαστε, πως εν σώμα διόντες των ασώματων εχθρών ετροπόσαστε, Χριστόν ομολογήσαντες το σταυρό πλησάμενοι. Όθεν ενεδείχθητε δαιμόνων φυγαδευτέ και βαρβάρων πολέμοι, απαύστος πρεσβεύοντες σωθήνε τας ψυχάς ημών.

Την ταπεινή μου ψυχήν επίσκεψε, Κύριε, την εναμαρτίες των βίων όλων δαπανίσασαν, ον τρόπον την πόρνην δέξε καμέ και σώσον με. Διαπλέον το πέλαγος της παρούσης ζωής, ενθυμούμε την άβυσσον των πολλών μου κακών, και μη έχον τον κυβερνήτην λογισμών, την του Πέτρου σύ προσφθέγκομε φωνήν. Σώσον με, Χριστέ, σώσον με ως φιλάνθρωπος.

σε μεγαλύνομεν Θεοτόκε, βόντες, χαίρε αδί του φωτός νεφέλη, αυτόν βαστάσασα εν κόλπης της δόξης των Κύριων.

13 Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κάρπου, Παπίλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φλωρεντίου. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Διοσκόρου. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νικήτα Πατρικίου του Ομολογητού. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βενιαμίν του Διακόνου. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αντιγόνου Διαπυρός Τελειοθέντος. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Αγίου Διοκλητιανού. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη των Αγίων Δύο Παιδιών. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ύμνους από τη Θεία Λειτουργία.

Άγιο Σήμεων Ανεσταλόγος, αγαπητοί ακροατές, τον πρώτο του θεολογικό λόγο, μας λέγει ότι δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος μη και καθαρμένος, ένας άνθρωπος που ακόμα είναι δεμένος με τα πάθη, δεν είναι δυνατόν αυτός να θεολογήσει σωστά. Γι' αυτό και όλη η Εκκλησία μας, όλοι μας αισθανόμαστε τη μικροτητά μας, δεν αφήνουμε έτσι το νου μας να εκτείνεται σε πλατείς θεολογικούς προβληματισμούς, αλλά η φιλοστοργοτάτη Ορθόδοξος Εκκλησία μας, ως μητέρα μας, μας δίνει την εξαίρετη υμνολογία μας, μέσα στην οποία όλοι μας βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό και σπουδαίο σχολείο, μετεκπαιδευόμαστε διαβίου και μπορούμε ταπεινοφρονούντες να αποκαλύπτουμε το μεγάλο μυστήριο της Παναγίας Τριάδος. Για να αναφέρουμε άλλη μια φορά ότι το μυστήριο αυτό της Αγίας Τριάδος είναι υπέρ κατάληψη ανθρωπίνη, είναι πάνω από την ανθρώπινη κατάληψη και κατανόηση, και αυτό το οποίο χαρίζεται, προσφέρεται και δωρίζεται σε μας είναι η καταχάριν προσφορά, καταχάριν αποκάλυψη των ακτίστων ενεργειών της Παναγίας Τριάδος. Θα επαναλάβουμε ότι η Παναγία Τριάδα παρομοιάζεται από τους Αγίους Πατέρες μας και από τον Άγιο Σημεών που προαναφέραμε ως ένας νοητός ήλιος, οι εκτίνες του οποίου φωτίζουν, ζεσταίνουν, θερμαίνουν και ζωογονούν όλη πραγματικά την υπόστασή μας, όλη την προσωπικότητά μας, όλη την κοινωνία μας και όλα τα έργα μας. Βρισκόμαστε λοιπόν στον τέταρτο ήχο και ιδιαίτερα στον τραγικό κανόνα της Κυριακής, ο οποίος διαβάζεται πριν από την Ιερά Ακολουθία του Όρθρου. Και πιο συγκεκριμένα βρισκόμαστε στην 8η οδή με πρώτο τροπάριο, το οποίο κανονικά δευτερώνεται. Λέγεται ή ψέλνεται δύο φορές. Το διαβάζουμε. Φως μοναρχικών και τριλαμπές, ουσία άναρχε, κάλος αμήχανον, εν την καρδία μου οίκησον, και ναών της εις θεότητος, φωτογιδί και καθαρών, δείξον με κράζοντα, ευλογείται πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων. Απευθύνεται λοιπόν ο ύμνογράφος, αλλά δια του στόματός του και κάθε πιστός, προς τον Τριαδικό Θεό. Τον αισθάνεται σαν φως μοναρχικών, ένα φως που προέρχεται από τη μία ουσία της Παναγίας Τριάδος, από τη θεϊκή ουσία της Αγίας Τριάδος. Και αυτό το φως είναι οι άκτιστες ενέργειες της θεότητος της Παναγίας Τριάδος. Και αυτή η λέξη μοναρχικών είναι σύνθετη λέξη και δηλώνει την ενότητα της Παναγίας Τριάδος, των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, τη θεϊκή ενότητα, αλλά και την αρχηγία και το γεγονός ότι η Παναγία Τριάς αποτελεί την αρχή όλης της δημιουργίας όλου του κόσμου, όλων των όντων. Και η δεύτερη λέξη, τριλαμπές, δηλώνει τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος από τα οποία και λάμπει αυτή η θεότητα, οι ακτίνες που
έρχονται οι πνευματικές από την Παναγία Τριάδα, εκπορεύονται και λάμπουν, έρχονται και από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ο Πατέρας δίνει την εντολή, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιου, αλλά και τα τρία πρόσωπα συμφωνούντα λάμπουν τις άκτιστες ενεργειές τους. Έρχεται από την μία ουσία της θεότητος, της θεϊκής δηλαδή ουσίας, αλλά και τα τρία πρόσωπα συνεργάζονται, με πρωταγωνιστούν τώρα πλέον μέσα στην Εκκλησία μας για τη σωτηρία μας το Πνεύμα του Άγιου. Ονομάζεται λοιπόν η θεότητα Άναρχος, που έχει αμήχανον κάλος. Το αμήχανο σημαίνει απερίγραπτο κάλος. Και κάθε φορά που μέσα στην Ορθόδοξη λατρεία μας μετέχουμε με προσοχή και με ταπεινό φρόνημα στην Ορθόδοξη λατρεία μας, αυτό το κάλος, το αφάνταστο και το ακατάληπτο, το ανέκφραστο και το απερίγραπτο, λάμπει μέσα στις ψυχές των Ορθοδόξων χριστιανών, είτε έχουν μεγάλη μόρφωση είτε μικρή, αρκεί να διαθέτουν τον αγώνα τον πνευματικό, την προσοχή τη λεπτή και την άκρα ταπείνωση. Και όλη αυτή η καταγραφή του μοναρχικού φωτός και του τριλαμπούς γίνεται μέσα στην καρδιά των ανθρώπων, γι' αυτό και η κετευτική ταπεινή επίκληση του υμνογράφου αλλά και όλων των πιστών είναι αυτή η καταγραφή και η λαμπρότητα της Παναγίας Τριάδος να αποτυπωθεί και να γίνει μεθεκτή μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και στη συνέχεια αναφέρει ο υμνογράφος να μας χορηγηθεί η δυνατότητα να γίνουμε ναός της θεότητος, της τρισιλίου θεότητος. Ο Απόστολος Παύλος, έχοντας βιώσει αυτό το μεγάλο θαύμα, μεταφέρει αυτή την εικόνα και αυτή τη μεταφορά μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και πιστεύει ότι κάθε πιστός μπορεί να αποτελεί και με το σώμα του και με την ψυχή του ναό της Τρισιλίου Θεότητος. Και έχουμε δύο επιθετικούς προσδιορισμούς που προσδιορίζουν αυτό το ναό της Θεότητος του Κυρίου μας, που είναι ο άνθρωπος, και οι προσδιορισμοί αυτοί είναι φωτοειδή και καθαρών. Όταν φωτίζεται η ανθρώπινη προσωπικότητα από την άκτιστη χάρη και ενέργεια της Τρισιλίου Θεότητος, ο άνθρωπος πραγματικά γίνεται φωτεινός και ο νους του και η καρδιά του και οι πράξεις του όλος είναι φωτεινός, αλλά και αυτή την φωτεινή προσωπικότητα προβάλλει και χωρίς να το θέλει και χωρίς να καταλαβαίνει μέσα σε όλο το φάσμα της Εκκλησίας μας και της κοινωνίας μας, και γίνεται ένα κάτωπτρο καθαρό και αληθινό και στυλπνότατο, λαμπερότατο, που μέσα από αυτό και η υπόλοιπη κοινωνία μας, έστω και αμυδρά, ανάλογα με το βαθμό της δεκτικότητας του καθενός, αποδέχεται και βιώνει αυτήν την υπέρλαμπρη τριαδική καθαρότητα. Και επίσης ο υμνογράφος, αλλά και κάθε πιστός, ζητάει σε πρώτο πρόσωπο, δείξωνε κράζοντα, δείξωνε, απόδειξέ μου ναό της θεότητός σου φωτοειδή και καθαρό, ώστε με αυτή την προσωπική εμπειρία της λαμπρότητος της
Θεσσαλίου και της ακτής του χάριτος, να κραυγάζω, να φωνάζω, ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων. Η τελική δηλαδή δοξολογία εκπέμπεται σε όλον τον κόσμο και σε όλα ακριβώς τα έργα των ανθρώπων, τα οποία αρωματίζονται και τα οποία γεμίζουν και χαριτώνονται από την άκριστη χάρη του Κυρίου μας, υμνολογούν και δοξολογούν εκ των πραγμάτων πλέον τον Κύριό μας, και όλη η ψυχή του ανθρώπου αλλά και όλο το σώμα της Εκκλησίας εκφράζεται δοξολογικά και τριατολογικά προς την Παναγία Τριάδα.

Από τον ποικίλων επαθών, τριάς αμέριστε, μονάς ασύγχυτε και της οφόσεως λύτρωσε των πτεσμάτων και κατάβγασον μαρμαριές σου θεϊκές ή να φαντάζομαι την σύνδόξαν και ανυμνώσε τις δόξεις των Κύριων. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας με το στόμα των Αγίων Ημνογράφων μας θυμάται και τη δική μας κατάσταση και επομένως δεν ιδεολογικοποιεί την Ορθόδοξη διδασκαλία και τα δόγματα της Εκκλησίας μας, αλλά πάντοτε τα βλέπει σε σχέση και με τη δική μας την ανθρώπινη κατάσταση. Καταλαβαίνει λοιπόν και ο ημνογράφος, γιατί το ζει όπως και όλοι μας, ότι μέσα σε αυτόν τον χώρο της παρούσης ζωής είμαστε αγωνιστές, προσπαθούμε να απεμπλακούμε και να νικήσουμε τα πάθη μας, να καθαριστούμε από τα πάθη μας, και αυτός ο αγώνας για την κοπή των παθών μας μας κοστίζει. Μας κοστίζει πολλές φορές πάρα πολύ, αισθανόμαστε μεγάλο κόπο, υπερκόπωση θα λέγαμε, γιατί ακριβώς όλη αυτή η προσπάθεια της κοπής των παθών μας δεν είναι μια απλή υπόθεση. Τα πάθη μας έχουν αριζώσει βαθιά μέσα σε όλη την ύπαρξή μας και πολλές φορές μοιάζουμε σαν τον Ηρακλή, τον ήρωα της μυθολογίας της ελληνικής, που στα τελευταία του, βγάζοντας το χιτώνα του, ξεκολούσαν και οι σάρκες του. Και τούτο σημαίνει για μας ότι πολλές φορές είναι τόσο πολύ ποτισμένη όλη μας η ύπαρξη με τα πάθη μας, που όταν ξεκινούμε τον αγώνα της κοπής των παθών, νομίζουμε κατά τη διάρκεια του αγώνος αυτού ότι κόβοντας τα πάθη μας κόβονται και οι σάρκες μας. Γι' αυτό και ο ημνογράφος, αλλά και κάθε πιστός μέσα από με το στόμα του ημνογράφου, ζητάει από τον ποικίλων με παθών να μας απαλλάξει, να μας λυτρώσει η Παναγία Τριάς με την άκτιστη χάρη της, και όχι μόνο να γίνει αυτό, γιατί αν μείνουμε μόνο στην κοπή των παθών θα είμαστε ακροτηριασμένοι όσον αφορά την κοπή των παθών. Στη συνέχεια, μετά από την κοπή των παθών, ζητούμε να καταβγαστεί η ύπαρξή μας, η προσωπικότητά μας, από τις θεϊκές μαρμαριές, από το φως το τριαδικό της ακτίστου θεότητος, και η άκτιστη χάρις του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος με τις ενέργειες και τα χαρίσματά της να έρθει στην και καθαρμένη πλέον φύση μας. Στη συνέχεια, στον πρώτο τελευταίο στίχο λέγει ο ημνογράφος «Ή να φαντάζομαι την συνδόξαν». Γνωρίζουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι οι πατέρες Εκκλησίας μας στα κείμενά τους μας μιλούν για νέκρωση της φαντασίας και πιστεύουν ότι η φαντασία του ανθρώπου, όπως έχει καταντήσει μεταπτωτικά, δυσκολεύει και δυσχεραίνει το έργο της καθάρσεώς μας και το έργο της θεώσεώς μας. Γιατί η φαντασία έχει γίνει πλέον ένα όργανο στα έργα του διαβόλου για να μας περνάει όλα τα αμαρτωλά και κοσμικά μηνύματα, να μας μεγαλοποιεί καταστάσεις και να μας παραπληροφορεί. Εδώ λοιπόν ο ημνογράφος μιλάει για μια φαντασία και καθαρμένη, μια φαντασία χριστοποιημένη και έναν
πνευματικό εσωτερικό κόσμο, ο οποίος έχει απεμπλακεί από όλη τη μεταπτωτική φθορά του. Το φαντάζομαι σημαίνει να λογίζομαι καθαρά, να βλέπω καθαρά με την άκτιστη χάρη του Αγίου Πνεύματος τη δόξα του Κυρίου μας, και γι' αυτό θα φτάνω με ένα φυσικό και καθαρό τρόπο να ανυμνώ τις εις δόξεις των Κύριων. Όταν ολοκληρωθεί το έργο της καθάρσεώς μας, τότε έρχεται και ο φωτισμός, η πλήρης καθαρότητα, ο φωτισμός και η δοξολογία και ανύμνηση του Τριαδικού Θεού. Και προχωρούμε, αγαπητοί ακροατές, στο Θεοτοκείο, το τελευταίο τροπάριο της 8ης οδής του Τριαδικού Κανόνος του Τετάρτου Ήχου. Νους μεν ο αγέννητος πατήρ και λόγος σύμμορφος και πνεύμα σύνθρονον, ουσία δύναμης ύπαρξης υπερούσια ανέκφραστε μεγαλουργέ τριάς μονάς, φρούρι την πίμνη σου τες πρεσβείες της Θεοτόκου ως φύση φιλάνθρωπος. Απευθύνεται λοιπόν και πάλι η Εκκλησία μας προς την Κυρία Θεοτόκου και την παρακαλεί με τις πρεσβείες της να απευθυνθεί στο μονογενή Υιό της, και εφόσον θα απευθυνθεί στο μονογενή Υιό της, απευθύνεται στην Παναγία Τριάδα για τη δική μας περιφρούρηση. Για την περιφρούρηση και τη σωτηρία της πείμνης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Οι πολλές πρεσβείες της Παναγίας μας πραγματικά κρατούν όλο τον κόσμο σε μια πνευματική προστασία και επιφυλακή, και δεν αλωτριώνεται ο κόσμος, η δημιουργία του Θεού, από το αρχικό σχέδιο της δημιουργίας, αλλά και από τον τελικό προορισμό της. Γιατί μπορεί εξωτερικά, κατά το φαινόμενο, όλος ο κόσμος να βρίσκεται στην αποστασία και να φαίνεται ότι δεν υπάρχει αληθινή και πραγματική και ζέουσα πίστη προς τον Τριαδικό Θεό, όμως η κρυφή, η ταπεινή, η απλή και εσωτερική κατάσταση πολλών ανθρώπων δηλούν ακριβώς το αντίθετο. Στο τροπάριο αυτό φαίνεται αρχικά και πάλι η τριαδική σχέση των τριών προσώπων. Ο Θεός Πατέρας θεωρείται ως νους και πιστεύεται ως νους αγέννητος. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού είναι σύμμορφος, λέει, έχει την ίδια μορφή, την ίδια ουσία, και το πνεύμα ονομάζεται σύνθρονον. Βρίσκεται στον ίδιο θρόνο, δεν είναι υποτελές, δεν είναι υποτεταγμένο, δεν είναι κατώτερο όπως πρεσβεύει η παπική θεολογία. Είναι μία ουσία, μία δύναμης, μία ύπαρξης, είναι, λέει, υπερούσια και ανέκφραστη. Μεγαλουργέ, έχει μεγαλείο δημιουργίας, είναι τριάς και μονάς, είναι τριάς κατά τα πρόσωπα και μονάς κατά την ουσία. Έτσι, αφού γίνεται μια πλήρης και συνοπτική και πάρα πολύ ζωντανή περιγραφή της Παναγίας Τριάδος, καταλήγει το τροπάριο αυτό σε μια άμεση και προσωπική επίκληση στην Παναγία μας, ώστε η Παναγία Τριάς, όπως περιγράφει, να γίνεται για μας σκέπη μαζί με τις πρεσβείες Παναγίας μας και προστασία και περιφρούρηση και κάθε μιας προσωπικά ζωής του καθενός μας, αλλά και συμβάσεις της Εκκλησίας μας,
αλλά και όρις της κοινωνίας μας. Να ευχαριστήσουμε τον Αντώνη Παντελιού που ήταν στον ήχο και εσάς αγαπητοί ακροατές που σήμερα είστε μαζί μας.

0: ακούτε την εκπομπή Πορευόμενοι και Παραπορευόμενοι.
1: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
0: Μουσική συνεργασία Σταμάτης Πανουδάκη.
2: Στον ήχο είναι ο Δημήτρης Ελένης. Άνοιξα χθες το Ευαγγέλιο, φίλοι και φίλοι της εκπομπής, και βρέθηκε το βλέμμα μου στην αρχή της προσγαλάτας επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Διάβασα τους πρώτους στίχους του κειμένου, όπου εύχεται και προσφωνεί τους αποδέκτες της επιστολής του. Λέγει λοιπόν στους Γαλάτας: «Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού, Πατρός και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Εύχεται δηλαδή να είναι μαζί τους η χάρις και η ειρήνη που δίδεται από τον Θεό Πατέρα και από τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν. Εκεί όμως που θέλω να εστιάσω την προσοχή μας είναι ο επόμενος στίχος, ο τέταρτος, όπου λέγει κατά λέξη για το Χριστό: «Του δόντος εαυτόν υπέρ των αμαρτιών ημών, όπως εξέλιτε ημάς εκ του ενεστώτος αιώνος πονηρού κατά το θέλημα του Θεού και Πατρός ημών». Και σε μετάφραση αυτός ο στίχος, για να είναι σαφής, λέγει: «Ο Χριστός παρέδωσε θεληματικά τον εαυτόν του για να μας ελευθερώσει από την πονηρία και την κακία που επικρατεί στην παρούσα ζωή, και η σταυρική του αυτή θυσία έγινε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ο οποίος είναι και δικός μας Πατέρας». Ας σταθούμε σε αυτόν τον τέταρτο στίχο και μάλιστα στις λέξεις «όπως εξέλιτε ημάς εκ του ενεστώτος αιώνος πονηρού». Αυτός ο χαρακτηρισμός του αιώνος τούτου, του ενεστώτος, καθώς τον λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι η παρούσα γήινη ζωή μας που πολιορκείται από την δαιμονική πονηρία. Και αυτή η επισήμανση μας οδηγεί και μας εισάγει στο κέντρο και στην ουσία του πνευματικού αγώνος, που δεν είναι άλλος από τον αγώνα κατά της πονηρίας. Ο Θεός δεν δημιούργησε τίποτε κακό ή πονηρό, όπως λέει και ο Μέγας Βασίλειος. Το κακό της πονηρίας είναι έργο της αθεΐας και της αρνήσεως του Θεού από τον Εωσφόρο, που εξέπεσε από την υπερηφάνεια που είχε και έκτοτε πολεμά το έργο του Θεού εκδικητικά. Δεν γνωρίζει μέσα στο απόλυτο πνευματικό σκότος όπου βρίσκεται ότι έχει νικηθεί οριστικά και ολοκληρωτικά. Διότι ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, με την θυσία του πάνω στο Σταυρό, ελευθέρωσε το ανθρώπινο γένος από τον θάνατο, και μάλιστα θανάτο θάνατον πατήσας, δηλαδή με τον δικό του θάνατο ως θεάνθρωπος ενίκησε, αφού επάτησε τον θάνατο οριστικά, και έτσι απελευθέρωσε τους ανθρώπους από τη θανατική καταδίκη που επέφερε η παρακοή των πρωτοπλάστων. Μας ελευθέρωσε όμως και από την αμαρτία που είχε διασπείρει ο αρχαίκακος διάβολος στον κόσμο και πήρε στους ώμους του τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων έως τότε. Θα ρωτήσει κανείς τι γίνεται με τις αμαρτίες που κάνουν οι άνθρωποι μετά την νικηφόρο και θριαμβευτική ανάστασή του. Στο σημείο αυτό μας απάντα η Εκκλησία που διδάσκει ψαλμικός: «Αναστάσω Ιησούς από του τάφου», καθώς προείπεν, «έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωή και το μέγα έλεος». Δηλωνότι μας εχάρισε την αθανασία της αιωνιότητος και μαζί το μέγα έλεος. Ποιο είναι αυτό το έλεος? Είναι η σωτηρία κάθε ανθρώπου όταν μετανοήσει για τις αμαρτίες του, πιστεύοντας το Χριστό, ο οποίος αποκαθιστά τον πιστόν που αμάρτησε. Καιρός όμως είναι να πάρουμε μια ανάσα με τη μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη και ύστερα συνεχίζουμε το λόγο.

αυτή η επισήμανση που κάνει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολήν του, ότι δηλαδή ο Θεάνθρωπος με τη θυσία του μας ελευθέρωσε από την πονηρία του κόσμου τούτου, φανερώνει την δυνατότητα που έχει κάθε άνθρωπος να πολεμήσει και να νικήσει την πονηρία με την μετάνοια στο όνομα του Χριστού. Ταυτόχρονα όμως μας δείχνει ότι αυτό το μαύρο σύννεφο που σκεπάζει τον κόσμο όπου ζούμε, αλλά και τον τρόπο να προστατευθούμε κάτω από τη χάρη του Θεού. Γιατί, όπως προαναφέραμε, αυτό είναι το μέγα έλεος του Θεού προς τους ανθρώπους. Να συγχωρείται αμέσως ο άνθρωπος μετά από κάθε αμαρτία, εάν μετανοήσει και επικαλεστεί το όνομα του Χριστού. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες μας συμβουλεύουν να μετανοούμε αμέσως μετά από κάθε αμαρτία, λέγοντας: αμάρτησα Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Αμάρτησα, αλλά μετανοώ και ζητώ το δικό σου έλεος.

Και αφού αναφερθήκαμε στη μετάνοια και την άμεση αποδοχή της από τον Θεό, ας θυμηθούμε τι λέγει ο μεγάλος Άγιος Ισαάκ ο Σύρος για τον καλόν αγώνα της μετανοίας. Διότι η αληθινή μετάνοια δεν είναι ένας απλός λόγος, μια φράση, μια σκέψη, μια απόφαση και μόνο. Είναι βεβαίως όλα αυτά, αλλά όχι μόνον αυτά. Βεβαίως η μετάνοια ξεκινά από την απόφασή μας και την αναγνώριση και ταπεινή ομολογία της αμαρτίας μας, αλλά δεν τελειώνει εκεί, όπως νομίζουν μερικοί. Η μητέρα μας, η πνευματική που είναι η Εκκλησία, μας διδάσκει και πάλι ψαλμικός. Της μετανοίας ανοιξώνει πύλας ζωοδότα, μας λέγει. Με άλλα λόγια, και την μετάνοια, όπως και όλα τα καλά και αγαθά, πρέπει να την ζητούμε από τον Θεό. Να μας βοηθήσει στο δύσκολο αυτό έργο, μάλλον άθλημα πρέπει να το λέμε, διότι και ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος αυτό μας διδάσκει, όπως θα δούμε αμέσως μετά από μια μικρή μουσική ανάπαυλα με τη βοήθεια του συνεργάτου μας Σταμάτη Πανουδάκη.

Θα σας διαβάσω τώρα την διδασκαλία του Αγίου Ισαάκ του Σύρου για την μετάνοια, όπως την βρίσκουμε στο βιβλίο «Ο Εμμός Φιλόσοφος των Εκδόσεων Ακρίτας». Γράφει λοιπόν Άγιος στον πεντηκοστόλογο του τα εξής: «Η γενική έννοια του παρόντος κεφαλαίου είναι να γνωρίσουμε ότι 24 ώρες το 24ωρον έχουμε ανάγκη της μετανοίας». Είδατε πόσον καθαρά το λέγει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. 24 ώρες το 24ωρον, δηλαδή συνεχώς την κάθε στιγμή. Και αμέσως προσθέτει: «Η δε έννοια της λέξεως μετάνοια, όπως από αληθινή πείρα των πραγμάτων εγνωρίσαμε, είναι αυτή: η συνεχής δέησης προς τον Θεόν κατά πάσαν ώραν, με προσευχήν, με πολλήν κατάνοιξην, θέρμην καρδίας εννοεί, υπέρ αφέσεως των αμαρτιών που προηγήθηκαν και προσλείπειν και διαφύλαξην και προφύλαξην από τα μελλοντικά αμαρτήματα». Να ζητούμε δηλαδή την συγχώρηση για τα αμαρτήματα που διαπράξαμε και να ζητούμε έλεος και προστασία για τις ενδεχόμενες εκτροπές μας. Όταν λοιπόν ένας κορυφαίος Άγιος όπως ο Ισαάκ ο Σύρος μας λέει αυτά για την μετάνοια, εμείς οι ελάχιστοι τι να πούμε;

σε δύο σημεία της διδασκαλίας αυτής θέλουμε να σταθούμε τώρα. Πρώτον, στις λέξεις «κατά πάσαν ώραν», δηλαδή να προσευχόμαστε συνεχώς, νοερά, μέσα στην καρδιά μας και στη σκέψη μας, και μάλιστα με κατάνοιξη και βλάβεια. Και το δεύτερο σημείο είναι ότι οι συνεχείς δέησεις μας για να μας συγχωρήσει ο Θεός έχει δύο άξονες. Ο ένας από αυτούς αναφέρεται στα αμαρτήματα που ήδη έχουμε διαπράξει και ο δεύτερος άξονας είναι η παράκλησή μας να μας φυλάξει ο Θεός από τις παρεκτροπές που πιθανόν να επακολουθήσουν, είτε από άγνοια, είτε από αδυναμία, είτε από πλάνη, είτε από φόβο ή άλλη αιτία. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε αδιάκοπα μέσα μας, όλες τις ώρες, νοερά, ό,τι κι αν κάνουμε, να έχουμε συνεχώς τη σκέψη μας προς τον Θεό και το ελεός Του. Και είναι αρίστη και πολύ περιεκτική η λεγόμενη νοερά προσευχή που αποτελείται μόνο από πέντε λέξεις. Είναι η φράση «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Βλέπετε, μόνον πέντε λέξεις. Δεν μπορούμε να τις λέμε όλοι νοερά μέσα μας, όταν με αυτές τις πέντε λέξεις μπορούμε να κερδίσουμε αμέτρητους πνευματικούς θησαυρούς. Να λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με».

όνειρος ο αιώνας αυτής της ζωής. Αυτό και γι' αυτό το λόγο και ο αγώνας κατά της πονηρίας έρχεται πρώτος για κάθε πιστόν που θέλει και ελπίζει τη σωτηρία του. Αγώνας συνεχής και αδιάκοπος, αφού και ο πόλεμος των δαιμόνων και των ανθρωπίνων αδυναμιών μας είναι συνεχής. Και αυτός ο αγώνας δεν μπορεί να είναι άλλος από τον συνεχή αγώνα, από την αδιάκοπη μετάνοια. Και η μετάνοια, όπως είδαμε, έχει ως κύρον όπλο τη θεληματική προσευχή και την κατανυκτική και θερμή επίκληση του ονόματος του Χριστού που λύει τα έργα του πονηρού διαβόλου. Γι' αυτό

Άγιοι πατέρες ασκούσαν συνεχώς και ανίστακτα την ωραία προσευχή, η οποία γκρεμίζει όλα τα εμπόδια για την σωτηρία του ανθρώπου και προστατεύει αποτελεσματικά τον προσευχόμενο. Τι άλλο χρειαζόμαστε λοιπόν για την καλή αυτή πορεία με συντροφιά μας τον ίδιο τον Χριστό και την παντοδύναμη χάρη Του? Μόνον που η επίκληση του ονόματός Του πρέπει να γίνεται θεληματικά και ολοκαρδίως, δηλαδή με όλη μας την καρδιά και όλη μας την θέληση.

0: ακούτε την εκπομπή Πορευόμενοι και Παραπορευόμενοι.
1: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
0: Μουσική συνεργασία Σταμάτης Πανουδάκη.

η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Τη 13η του μηνός Οκτωβρίου, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κάρπου, Παπίλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης. Ως θησαυρών πολυτελεί ο δεσπότης και κρίνην βρίουσαν κρουνούς ιαμάτων της επιγής παρέσχετο τα λείψανα ημών. Νόσους μεν καθέροντα παθημάτων ποικίλων, χάριν δε βραβεύοντα τες ψυχές αενάους. Δύο συμφώνος κάρπε την ημών, πάπηλε πόθο τελούμεν πανηγυρίν. Η προαιώνιος Θεού σοφίεται και λόγος, νοός μου την ομίχλην απέλασον και δίδου λόγων σοφίας ως Θεός, τους μιμισαμένους διαπόθων ολικός τα θεία σου παθήματα, αν υμνήσε προθήμος. Όσοι ποσού δέσποτα των όλων, επαξίως των αγώνων, τα σαμιβάς απολυψωμένους. Εντάφθα γαρπιστών οι δήμοι κυκλούντες, των λειψάνων την σωρών, την ευεξίαν δρέπονται αΐ, συμφώνως επιτελούντες, πάπηλε, κάρπε, ημών την πανηγυρήν.

καρπούς προσενήνοχας θεότη διδασκαλίε σου, τους σε σωσμένους αείδημε, σ' αυτόν δε κάρπομα ιερών προσήξας μαρτυρίου αίματι. Παμάκαρ φινιχθείς ιερότατε, διό οικέτευε, δωρηθήνετες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος. Πυρός δυνατότερον των νουν, εξαυθέντες μάρτυρες εν τη αγάπη του κτίσαντος, κάρπε και πάπηλε, νοητοί φωστήρες, το πύρα πεσβέσατε ειδόλων βδελιρών, θεία χάρη τη δρόσο, δρόσο της πίστεως και αιμάτων τες προσχύσεσι των χυμάρων τρυφής εκπληρώσαστε.

13 Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κάρπου, Παπύλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης. Κάρπο, Παπύλο, της Θεού Καρπής δύο, πας πηλεόν τμηθήσιν η νίγη πόλου. Στον Κάρπο και στον Πάπυλο, τους δύο αυτούς καρπούς του Θεού, μόλις αποκεφαλίστηκαν, ανοίχτηκαν διάπλατα οι πύλες του ουρανού. Αγαθόδωρον δωρεών πληθυσμένοι, προς πληθήν αθλήσαντα δεινών μαστίγων. Τον Αγαθόδωρο τον ακολουθεί το πλήθος των δωρεών, αφού άθλησε υπομένοντας το πλήθος των δεινών μαστιγώσεων. Ουκ εμποδόν σημάρτης Αγαθονίκη, το θύλι προς το θείον εξήφου στέλος. Η θύλη αφήση σου μάρτης Αγαθονίκη δε σου στάθηκε εμπόδιο στην διαξήφους θεία τελείως.

οι Άγιοι Μάρτυρες Κάρπος, Πάπυλος, Αγαθόδωρος και Αγαθονίκη έζησαν και άθλησαν κατά την εποχή του αυτοκράτορα Δεκίου και του ανθυπάτου της Μικράς Ασίας ου Αλεριάν. Ο Κάρπος και ο Πάπυλος ήταν ιατροί το επάγγελμα. Πέραν του επαγγέλματός τους, ο μεν Κάρπος ήταν επίσκοπος Θυατήρων. Ο δε Πάπυλος ήταν διάκονος, χειροτονημένος από τον ίδιο τον Κάρπο. Οι Άγιοι λοιπόν Κάρπος και Πάπυλος, συλληφθέντες από τον άρχοντα του τόπου και ερωτηθέντες, ομολόγησαν με παρησίαν ενώπιόν του και μπροστά σε όλους την πίστη του στο Δεσπότη Χριστό. Τότε ο άρχοντας, πιέζοντας τους ποικιλοτρόπως, τους ζητούσε να αρνηθούν την πίστη τους στο Χριστό και να προσφέρουν θυσία στα είδωλα. Οι Άγιοι όμως δεν πίστηκαν, έμειναν σταθερά και ακλόνητα προσιλωμένοι στον Κύριον Ιησούν. Ύστερα δε από την άρνησή τους να προσφέρουν θυσία στα είδωλα, ο τύραννος πρόσταξε να τους προσδέσουν σε ύπους και αναγκάζοντάς τους να περπατούν μπροστά από την άμαξα να τους οδηγήσουν στη Σάρδης. Μόλις έφτασαν εκεί τους κρέμασαν σε ένα ξύλο και τους καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια τα σώματα. Τότε και ο Άγιος Αγαθόδωρος, ο οποίος ήταν υποτακτικός των Αγίων Κάρπου και Παπύλου και τους ακολουθούσε, ενισχυθείς από Θείο Άγγελο, διακήρυξε και αυτός με παρησία την πίστη του στο Χριστό. Για το λόγο δε αυτό τον συνέλαβαν αμέσως με εντολή του τυράννου και τον κρέμασαν από ένα ξύλο. Εν συνεχεία άρχισαν να τον χτυπούν ανελαίητα με ραβδιά. Και έτσι δερόμενος ο Άγιος Μάρτης Αγαθόδωρος παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και έλαβε τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου. Ο Άγιος Κάρπος, όντας κρεμασμένος, υπομοιδίασε. Βλέποντάς τον, ο άρχοντας τον ρώτησε, «Για ποιο λόγο μοιδίασες, Κάρπε?» Ο Άγιος του απάντησε, «Διότι είδα την δόξα του Κυρίου μου και χάρηκα». Τον δε Πάπυλο τον έδεσαν σε 4 πασάλους και αφού τον σήκωσαν ψηλά, τον λιθοβόλησαν. Από όλα όμως αυτά ο Άγιος Μάρτυρας διαφυλάκτηκε αυλαβής. Οι δήμοι άρπαξαν και τους δυο Αγίους και τους έσυραν γυμνούς και ανάσκελα πάνω σε σιδερένιους τριβόλους, ενώ συγχρόνως τους έδερναν ανελαίητα στον μπροστινό μέρος του σώματος. Ακολούθως τους έριξαν για τροφή στα θηρία. Εκείνα όμως γνωστικότερα από τους ανθρώπους πλησίασαν φιλικά τους Αγίους και τους έγλυφαν τα πόδια. Ένα λιοντάρι μάλιστα βγάζοντας ανθρώπινη φωνή και οριόμενο εμπόδισε τους διώκτες να συμπεριφέρονται με τόση και τέτοια ομότητα προς τους Αγίους. Εκείνοι όμως βούλωσαν τα αυτιά τους σε αυτά που είπε το λιοντάρι και συνέχισαν τα βασανιστήρια. Έτσι λοιπόν φόρεσαν στα πόδια των Αγίων σιδερένια υποδήματα με καρφιά στο εσωτερικό τους και τους ανάγκασαν να τρέχουν. Κατόπιν άναψαν κάμινο και τους έριξαν μέσα. Στην κάμινο δε αυτή μπήκε ταυτόχρονα, αφού πρώτα προσευχήθηκε στον Κύριο, και η Αγία Αγαθονίκη, η αδελφή του Αγίου Παπύλου. Επειδή όμως ξέσπασε καταρακτώδης βροχή και η φωτιά της καμίνου σβήστηκε, οι Άγιοι έμειναν άφλεκτοι και αυλαβείς. Τότε οι δήμοι με προσταγή του άρχοντα έβγαλαν τους Αγίους από την κάμινο και τους αποκεφάλισαν όλους με ξύφος. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Μάρτυρες Κάρπος, Πάπυλος και Αγαθονίκη ετελειώθησαν και ανήλθαν στεφανιφόροι στην Βασιλεία των Ουρανών.

ως άξιος εν θεόπτες, τους ουρανούς ηγίδες όσοι εανεωγμένους και τον Κύριον εν θρόνο καθήμενον και χερουβίμ και σεραφίμ περικύκλο αυτού. Και παρασού πάλιν ημείς φωτισθέντες το ιερόν σου πίμνιον κάρπε βοάσι, έτησε ειρήνην το κόσμο και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος.

καταυγαστήνε τη έγλη της εις Χριστέ Ανάρχου Θεότητος την ζωφόδιν μου ψυχήν και δοθήνε λόγον μιετό τους αξίως τους σοφούς ημνήσε μάρτυρας. Απαρνήσαμεν οι πάσαν την γεϊράν αθλητέ απόλαυσιν, επτερώσατε ημών τον νουν προς ουράνιον οδόν, διασκήσεως το πριν και νυν διέματος. Ραδίως ήχθητε πάντα προς πειρασμόν, υποστήνε πάνσοφη δυναστεία θεϊκή, διείς και την άπασαν ισχύν των εχθρών, καταβαλώντες κλαίος ήρασθε.

0: ουκέ στην Άγιος, όσοι Κύριε, ο Θεός μου, ο υψώσας το κέρας των πιστών σου αγαθέ και στερεώσας ημάς εν τη πέτρα της ομολογίας σου.
1: Τη 13η του μηνός Οκτωβρίου των Αγίων Μαρτύρων Κάρπου, Παπίλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης.

ως εχθρόν τροποσαμένη, κάρπες οφέ και κλεινέ, αγαθόδωρε, αγαθονίκη και πάπηλε δόξε. Οι μάρτυρες Χριστό το Θεό πρεσβεύσατε, δωρήσαστε ημίν το μεγαέλεος.

Σήμερα ακόμα 13 του Οκτώβρη η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Αγίου Φλωρεντίου. Τον διέκριναν χαρακτηριστική ψυχραιμία και θάρρος ακόμα και όταν η ζωή του κρεμόταν από μια κλωστή. Ο Άγιος Φλωρέντιος ζούσε στη Θεσσαλονίκη από όπου και καταγόταν. Με την μεγάλη πίστη και το θείο ζήλο του για τον φωτισμό και τη σωτηρία των ψυχών αφιέρωσε τη ζωή του στη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Καταγγέλθηκε γι' αυτό στον τότε ειδωλολάτρη γεμόνα της Θεσσαλονίκης και με θάρρος ομολόγησε μπροστά του την πίστη του στο Χριστό. Δεν δίστασε μάλιστα να συστήσει και στον ίδιο τον ηγεμόνα να ασπαστεί την χριστιανική πίστη, σπάζοντας έτσι τα δίκτυα της ειδωλολατρικής πλάνης. Ο ηγεμόνα ξαφνιασμένος στην αρχή, εξοργισμένος κατόπιν, διέταξε να τον βασανίσουν σκληρά. Τον έδιραν και του έσχισαν τις σάρκες. Στη συνέχεια τον έριξαν μέσα στη φωτιά όπου κάηκε το σώμα του, αλλά μέσα από αυτό βγήκε για να ανέβει λαμπρότερη από κάθε φλόγα η ευσεβής και η ηρωική ψυχή του.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, 13 του μηνός Οκτωβρίου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Διοσκόρου. Μαρτύρησε στα χρόνια του βασιλιά Διοκλητιανού το έτος 288. Καταγόταν από τους ονομαζόμενους σκηνοπολίτες και στο αξίωμα ήταν βουλευτής. Πέταξε λοιπόν στα σκουπίδια όλα τα κατακόσμων αξιώματα και τιμές και παρουσιάστηκε μπροστά στον άρχοντα Λουκιανό και τον έλεγξε δρυμύτατα για τις διώξεις του εναντίον των χριστιανών. Εμβρόντιτος ο άρχοντας για την στάση του Διοσκόρου, προσπάθησε με κολακίες και απειλές να μεταστρέψει τη γνώμη του. Επειδή όμως δεν τα κατάφερε, βασάνισε τον Άγιο σκληρά και στο τέλος τον αποκεφάλισε.

σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Νικήτα του Ομολογητού και Πατρικίου. Καταγόταν από την Παφλαγονία και γεννήθηκε το έτος 763 από ευσεβείς γονείς, τον Γρηγόριο και την Άννα, οι οποίοι τον ανέθρεψαν σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου. Ιδιαίτερη μάλιστα αγάπη προς τον Άγιο είχε η συγγένισά του βασίλισσα Ειρήνη. Προσλήφθηκε στον άκτορα και ανέβηκε με την αρετή και την ικανότητά του στο αξίωμα του Πατρικίου και στρατηγού της Σικελίας. Έχοντας όμως ο Νικήτας κλείσει στην ήρεμη ζωή, έγινε μοναχός, αλλά καταδιώκτηκε από τους οικονομάχους βασιλείς Λέοντα και Θεόφιλο και εξορίστηκε πολλές φορές. Μετά από πολλές ταλαιπωρίες, σε ηλικία 75 ετών, απεβίωσε ειρηνικά το 838.

Σήμερα ακόμα η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Αγίου Βενιαμίν, του Διακόνου και Ιερομάρτυρα. Έζησε στις αρχές του 5ου αιώνα επί βασιλέων Περσίας εις Διγέργη και Κωνσταντινούπολης Θεοδοσίου του Μικρού. Μάλλον καταγόταν από την Περσία και ήταν διάκονος της εκεί εκκλησίας. Κήρυτε με θερμότητα ζήλου και δύναμη λόγου τις αλήθειες του Ευαγγελίου και έτσι ήλκησε πολλούς ειδωλολάτρες. Για την δράση του αυτή καταγγέλθηκε στο βασιλιά εις Διγέργη και υποβλήθηκε σε φρικτά μαρτύρια μέσα στα οποία παρέδωσε την εκλεκτή ψυχή του. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Αντιγόνου. Ο μάρτυρας αυτός μαρτύρησε διαπυρός. Ακόμα σήμερα η μνήμη του Αγίου Διοκλητιανού, άγνωστος στους συναξαριστές, συναντάται στον Λαυριωτικό κώδικα μαζί με τον Φλωρέντιο, όπου και η κοινή ακολουθία τους. Σήμερα η μνήμη των Αγίων δύο παιδιών μαρτύρησαν διαπυρός που άναψαν στο έδαφος και τα εξανάγκασαν να τρέχουν μέσα σε αυτήν.

Η Αγία Εκκλησία μας σήμερα τιμά και τη μνήμη της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής. Γεννήθηκε στο χωριό Σλάτενα, σημερινή Χρυσή, της επαρχίας Αλμοπίας νομού Πέλης. Ο πατέρας της ήταν πτωχός και είχε 4 θυγατέρες. Η Χρυσή ήταν ωραία στο σώμα και στην ψυχή. Κάποτε ενώ βρισκόταν μαζί με άλλες γυναίκες στους αγρούς και μάζευε καυσόξυλα, την απήγαγε κάποιος Τούρκος και την μετέφερε στο σπίτι του. Ο Τούρκος προσπάθησε με κολακίες να την εξισλαμίσει και να την κάνει γυναίκα του. Η Χρυσή όμως αντιστάθηκε και δυναμικά απάντησε: «Εγώ τον Χριστό μόνο γνωρίζω για νυμφίο μου και δεν θα αρνηθώ κι αν ακόμα με κομματιάσεις». Οι γονείς και οι συγγενείς της Χρυσής με εξαναγκασμό των Τούρκων την παρακαλούσαν να δεκτεί τον μαμεθανισμό για να σωθεί. Αλλά η μεγαλόψυχη Χρυσή τους απάντησε ότι «Πατέρα έχω τον Κύριό μου Ιησούν Χριστόν, μητέρα την Κυρία Θεοτόκο, αδελφούς δε και αδελφές έχω τους Αγίους και τις Αγίες της Εκκλησίας μας». Μπροστά λοιπόν στη σταθερότητα της Χρυσής, οι Τούρκοι απάντησαν με φρικτά βασανιστήρια. Τελικά στις 13 Οκτωβρίου το 1795 κατέκοψαν το σώμα της με μαχαίρια και έτσι πανάξια έλαβε η Χρυσή το ολόχρυσο στεφάνι του μαρτυρίου από τον νυμφίο Χριστό.

των Αγίων Μαρτύρων, δεξάμενος την υπομονήν και παρήμον δέχου την υμνοδίαν φιλάνθρωπε, δωρούμενος ημίν τες αυτόνικες ίες το μέγα έλεος.

αυτής ουκ εξίσταται ορών Άγιοι μάρτυρες, των αγώναν των καλών, όνοι γονήσαστε, πως εν σώμα διόντες, των ασώματων εχθρών ετροπόσαστε, Χριστόν ομολογήσαντες, το σταυρό πλησάμενοι. Όθεν ενεδείχθητε δε μόνον φυγαδευτέ και βαρβάρων πολέμοι, απ' αύστος πρεσβεύοντες σωθήνε τας ψυχάς ημών.

Την ταπεινή μου ψυχήν επίσκεψε, Κύριε, την εν αμαρτίες των βίων όλων δαπανίσασαν, ον τρόπον την πόρνην δέξε καμέ και σώσον με. Διαπλέον το πέλαγος της παρούσης ζωής, εν θυμούμε την άβυσσον των πολλών μου κακών, και μη έχον τον κυβερνήτην λογισμών, την του Πέτρου σύ προσφθέγκομαι φωνήν. Σώσον με, Χριστέ, σώσον με ως φιλάνθρωπος.

σε μεγαλύνομεν Θεοτόκε, βόντες, χαίρε αδίτου φωτός νεφέλη, αυτόν βαστάσασα εν κόλπης της δόξης των Κύριων.

13 Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κάρπου, Παπίλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φλωρεντίου. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Διοσκόρου. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νικήτα Πατρικίου του Ομολογητού. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βενιαμίν του Διακόνου. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αντιγόνου Διαπυρός Τελειοθέντος. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Αγίου Διοκλητιανού. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη των Αγίων Δύο Παιδιών. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: Να που σήμερα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τον Παύλο Μελά, τον μεγάλο και ηρωικό αυτό εθνομάρτυρα, θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Βεβαίως, εθνομάρτυρας ήταν. Καπετάν Κώτας, Κώτας σημαίνει Κωνσταντίνος, ξεκίνησε τον αγώνα εκεί στη Δυτική Μακεδονία, Καστοριά και Φλόρινα κυρίως, γιατί έβλεπε τον σκλαβωμένο ελληνικό λαό, τον ελληνοορθόδοξο κοσμάκι, να υποφέρει τα πάνδυνα τόσο από τους Τούρκους και τελευταία και από τους Βουλγάρους. Είχε μέσα του μεγάλη ψυχή, ηρωική και δίκαιη και πολύ αγάπη και φρόντιζε όλους τους ανθρώπους και περισσότερο τους ελληνοορθόδοξους. Γι' αυτό και βγήκε στο βουνό, μάζεψε παλικάρια και έκανε εκεί πέρα τη συνοδεία του και προστάτευε τον ελληνοορθόδοξο πληθυσμό, αλλά και Τούρκους και Αλβανούς που υπέφεραν και εκείνοι από τους δυνάστες. Και γι' αυτό έτυχε μεγάλη συμπαθία από τους ανθρώπους εκείνων των μερών και συνάμου απέβη ο φόβος και ο τρόμος των Κομιτατζίδων και των Τούρκων. Τα έδωσε όλα για την πίστη και για το γένος. Άρχισαν να αναθαρούν οι Ελληνοορθόδοξοι της Δυτικής Μακεδονίας και πήγαιναν κοντά του και μπόρεσαν έτσι και έκαναν αντίσταση έργο. Αλλά με τις λίγες δυνάμεις που είχε, παρόλο τον ηρωισμό, δεν μπορούσε να κατορθώσει μεγάλα και σπουδαία πράγματα ο καπετάν Κώτας. Γι' αυτό έρχεται το 1903 τέλος με τα τρία παιδιά και άλλους Μακεδόνες στην Αθήνα να ζητήσει βοήθεια από την ελεύθερη πατρίδα μας, από την ελληνική πολιτεία. Και εκείνος είναι ο οποίος έφερε στη Μακεδονία τον Παύλο Μελά, τον πρωτομάρτυρα του μακεδονικού αγώνος. Του το οφείλεται στον καπετάν Κώτα, που με τόσους κόπους και με κινδύνους μυρίους έφυγαν από εκεί, από την Καστοριά, και έφτασαν στην Αθήνα και με τρόπο σεμνό και ταπεινό εξέθεσαν όλα εκείνα τα οποία υπέφεραν στην ελληνική κυβέρνηση και όπου αλλού και ζήτησαν βοήθεια. Εκείνος λοιπόν που έφερε, να το επαναλάβουμε για να μας μείνει, τον Παύλο Μελά στη Μακεδονία είναι ο καπετάν Κώτας, ο οποίος ένα χρόνο περίπου αργότερα από τη δολοφονία, θα τη λέγαμε, του Παύλου Μελά, τον ηρωικό του θάνατο, και αφού είχε συλληφθεί ο καπετάν Κώτας από τους Τούρκους και ήταν στις φυλακές του μοναστηρίου, τα λεγόμενα Βιτόλια, τον απειγχώνησαν οι Τούρκοι 27 Σεπτεμβρίου 1905 στο Ατ Παζάρ. Και έτσι μεγάλη αυτή η ψυχή, ο αητός των Κορεστίων, των βουνών εκεί της Καστοριάς και της Φλόρινας, πέταξε στα ουράνια και, όπως έλεγε ένα ποίημα που διαβάσαμε πέρσι, πέταξε να συναντήσει τον Κολοκοτρώνη, τον Αθανάσιο Διάκο, τον Κωνσταντίνο Κανάρη, την Μπουμπουλίνα, τη Μαντώτη Μαυρογένους, τον Καρατάσο, την Καρατάσα, την ηρωική και μαρτυρική, είχαμε πει πέρσι αυτή, και τόσους άλλους, οι οποίοι τον περίμεναν στην άλλη πλάση ολόχαρη και τον αγκάλιασαν και τον στεφάνωσαν και τον επεφήμισαν και τον καταχάρηκαν και τον κράτησαν μαζί τους.
0: Είναι μια συνέχεια λοιπόν αυτή η ιστορική πορεία μετά από την μεγάλη Επανάσταση του 1821 και τους τόσους αγώνες του υπόδου Λουγένους, φτάνουμε και στο Μακεδονικό αγώνα, γιατί η Ελλάδα τότε έφτανε μέχρι τη Λάρισα, από εκεί και πέρα ήταν, από εκεί και πάνω ήταν σκλαβωμένη, και πολλά υπέφεραν οι Έλληνες και δεν τους έφταναν μόνο οι Τούρκοι, είχαν και τους Βουλγάρους, όπως προηγουμένως είπατε, οι οποίοι νομίζω ότι ήταν πολύ πιο βάρβαροι και πιο καταπιεστικοί.
1: Παρότι ομόδοξοι, όχι όλοι βέβαια, αλλά αρκετοί, παρακινούμενοι από τη Ρωσία αφενός και από την Αγγλία αφετέρου, ο καθένας για το δικό του σκοπό βέβαια, και έτσι χτύπησαν το ελληνοορθόδοξο στοιχείο. Έκαναν και την εξαρχία, έκαναν δικό τους, δική τους εκκλησία κλπ. Είναι γνωστά αυτά, τα είχαμε πει και πέρσι, δεν τα επαναλαμβάνουμε τώρα, τα ξέρουν οι άνθρωποι άλλωστε περισσότεροι. Και χτυπούσαν την ελληνική φυλή, την ελληνική φύτρα. Και θυμόμαστε όταν το μεγάλο Μακρυγιάννη πόλεμο στο Δερυγνή, εκεί στους Μήλους, στη θάλασσα, πως τρώνε όλα τα θερία από μας. Και τότε πέπεσαν όλα τα θερία να εξαφανίσουν ή δυνατό ή δυνατόν τη Ρωμιοσύνη, την ελληνοορθόδοξη φυλή μας. Είναι μεγάλος αγώνας τότε, είναι μεγάλη προσπάθεια, αλλά φύλαξε ο Θεός και η Παναγία, φύλαξαν οι Άγιοι και ανάστησαν λεβέντες πάλι. Πρώτος και καλύτερος ο καπετάν Κότας και μετά ο μεγάλος και μοναδικός Παύλος Μελάς, ο οποίος έχισε το αίμα του για την ελευθερία της Μακεδονίας μας. Και τότε, όταν εφωνεύθη στο χωρίο Στάτιστα της Καστοριάς, το σημερινό Μελά, 13 Οκτωβρίου 1904, και όταν το έμαθε το ελεύθερο κράτος της πατρίδος μας, οι Έλληνες στην αρχή πάγωσαν, σάστησαν, στενοχωρήθηκαν, έκλαψαν, πόνεσαν, πελπίστηκαν, αλλά στο τέλος εμψυχωμένοι από το παράδειγμα του ανδριωμένου ανθιπολοχαγού του πυροβολικού καπετάν Παύλου Μελά, ορκίστηκαν εκδίκηση. Η θυσία του εξύπνησε τις συνειδήσεις και έφερε ξημέρωμα και αυγή και κονταυγή στις ελληνικές, στις ελληνοορθόδοξες ψυχές, και στην ελεύθερη πατρίδα και σκλαβωμένη, αλλά και στο εξωτερικό.
0: Η θυσία του ενέπνευσε πολλούς και ξεσηκώνονται πάρα πολύ, και έχουμε μια συνέχεια και μια κορύφωση του Μακεδονικού αγώνα μετά το θάνατο.
1: Βεβαίως, έτρεξαν παντού και πιο πολύ από την Κρήτη, που είναι ο Κατεχάκης και οι άλλοι. Πέροχη κριτική αυτή. Από τη Μάνη, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, τα νησιά, το εξωτερικό, ακόμη και φιλέλληνες, έτρεξαν εκεί και έκαναν αυτό τον υπέροχο αγώνα επί 4 έτη, 1904-1908, και στη συνέχεια ήλθαν οι ένδοξοι Βαλκανικοί πόλεμοι, ο πρώτος και ο δεύτερος, και ελευθερώθηκε και η Ήπειρος και η Μακεδονία μας, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, και σιγά σιγά ήλθαν και τα υπόλοιπα. Αν δεν υπήρχε ο Μακεδονικός αγών, σήμερα δεν υπήρχε η Μακεδονία μας και ούτε η Βαλκανική πόλεμη. Γι' αυτό οφείλουμε πολλά στο μεγάλο και ένδοξο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά, και δεν τον ξεχνάμε. Θα γίνουν τοξολογίες, τελετές, εκδηλώσεις και στο νομό Καστορίας και στην υπόλοιπη πατρίδα μας, και από πλευράς πολιτείας και από πλευράς εκκλησίας, αλλά το σπουδότερο είναι να μην τον ξεχνάμε τον Παύλο Μελά και να προσπαθούμε κι εμείς να εμπνεόμεθα από το παράδειγμά του, να ξυπνάνε οι ελληνοορθόδοξες ψυχές και συνειδήσεις μας, και να φροντίσουμε κι εμείς την πατρίδα, διότι οι καιροί εκείνοι που έζησε ο Παύλος Μελάς και οι υπόλοιποι δυστυχώς ενέσκυψαν και στην εποχή μας.

0: και εμείς μιλάμε για τον Παύλο Μέλλα, τον σπουδαίο Μακεδονομάχο που με το μαρτυρικό του θάνατο άνοιξε το δρόμο για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Τα έδωσε όλα ο Παύλος Μέλλα στον αγώνα αυτό.
1: Βεβαίως. Και για να φτάσουμε στον ηρωικό Παύλο Μέλλα, προηγήθηκαν πολλά και δούλεψαν γενναίες, όπως και το μεγάλο Κολοκοτρώνη, για να φτάσουμε να γίνει εκείνος ο εθνογέρτης της πατρίδος και ο ελευθερωτής της Ελλάδος. Δούλεψαν γενιές κλεφταρματολών από το 17ο αιώνα. Και εδώ λοιπόν, οικογένεια των Μελάδων ή το Βυζαντινή οικογένεια. Ακούσαμε τραγουδάκι του Κωνσταντινούπολη. Μετά την άλωση ήρθε και καταστάθηκε στην Ήπειρο. Όπως και η οικογένεια των Κεφαλάδων. Κεφαλάς του Γιάννης Νεκτάριος, τον οποίον ο πατέρας του Παύλου, Μιχαήλ Γεωργίου Μέλλας, μεγαλέμπορος, βουλευτής Αττικοβιωτίας και δήμαρχος Αθηναίων, βοήθησε τον Άγιο Νεκτάριο όταν είχε διωχθεί από την Αίγυπτο, αδίκως, και είτε εδώ στην Αθήνα σε ειδινή θέση και του έδινε μια θέση ιεροκήρυκος. Και μια μέρα καθίστω έξω από το Υπουργείο ο μεγάλος Μιχαήλ Μέλλας, ο βουλευτής και δήμαρχος, είδε τον Άγιο να κατεβαίνει από το Υπουργείο, κάθε στενοχωρημένος. Τον ρώτησε τι συμβαίνει και του είπε. Τον παίρνει και πάνε πάνω στον Υπουργό. Και με τη λεβεντία που είχαν οι Μελάδες, του λέει: «Άκουνα δεις Υπουργέ, αν δεν διορίσεις αυτόν, ποιον θα διορίσεις, σε παρακαλώ?» Και αμέσως τον διόρισε για τη Χαλκίδα. Από εκεί προέρχεται ο Παύλος Μέλλας. Αλλά πάμε πολύ πιο μακριά. Στον πρώτο, στον αρχηγέτη αυτής της δυναστείας και οικογένειας, το Γιάννη Μέλλα, ο οποίος ήταν μεγάλος πατριώτης, ορθόδοξος χριστιανός, σπουδαίος έμπορος, άνθρωπος του καλού και του ωραίου, και θεμελίωσε εκεί λοιπόν κατάσταση και οικογένεια στα ηρωικά Γιάννενα. Και ανέτρεφε τη φαμελιά του εν παιδεία και ενωθεσία Κυρίου. Και πέταξε ρίζες και άλλες ρίζες και απογόνους και απογόνους. Και διασκορπίστηκαν παντού. Διασκορπίστηκαν παντού. Ακόμη και στην Αυστρία πήγε κάποιος και έγινε στρατηγός στον Αυστριακό στρατό και πήρε πάρα πολλά παράσημα και εύσημα. Και οι απόγονοί του, ο πατέρας του, ο παππούλης του, Παύλου Μέλλα, ο Γεώργιος Μέλλας, πήγε στην Κωνσταντινούπολη και ζούσε ως έμπορος, μέχρι που απειγχώνησαν τον ηρωικό και Άγιο Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο. Τότε φύγε. Τους κυνηγούσαν. Έφυγε. Πήγε στην Οδυσσό. Και μετά ο πατέρας του Παύλου, Μιχαήλ, πήγε στη Μασαλία της Γαλλίας. Και το εκεί, μεγαλέμπορος, ο υπέροχος αυτός πατριώτης. Είδα τι ώρα φέρθηκε στον Άγιο Νεκτάριο. Και πόσα είχε προσφέρει εδώ. Και έκανε μετά μυστική εταιρεία, της οποίας υπήρξε η ψυχή και η καρδιά. Από όλους αυτούς, άλλους αναφέραμε και άλλους όχι, προέκυψε ο καπετάν Παύλος Μέλλας. Ένας θείος του παππού του, ένας αδερφός του παππού του, 19χρονος, ήρθε και πολέμησε στο Μεσολόγγι και φωνεύθηκα την ηρωική έξοδο. Παύλος και εκείνος. Και εκείνο το όνομα υπήρε ο Παύλος Μέλλας. Ας πέσει ένα τραγουδάκι, τη συγκίνηση κορυφώνεται και βλέπουμε.

0: Μεγάλη και σπουδαία η πορεία της οικογένειας των Μελάδων και βλέπουμε ότι τελικά τίποτα δεν είναι τυχαίο και πως γίνεται πολύ μεγάλη δουλειά για να φτάσουμε σε τέτοια ηρωικά αποτελέσματα.
1: Μάλιστα. Μεγάλη δουλειά. Και ο θείος του, ο αδερφός του πατέρα του, ο Λέων Μελάς, που έγινε και καθηγητής Πανεπιστημίου στην Νομική, έχει γράψει το σπουδαίο παλαιό ανακοσματάριο ο Γεροστάθης. Είναι θείος του Παύλου Μελά. Τότε που το διαβάζαμε μικρά παιδιά και τα είχε όλα μέσα. Και την πατρίδα, μυθολογία, τη θρησκεία, την ορθοδοξία μας δηλαδή και τόσα άλλα. Με τρόπο εύληπτο και παιδαγωγικότατο. Και μάθαινε κανείς πολλά σε συνδυασμό του ερπνού με το ωφελείμ. Από εκεί προέρχεται λοιπόν ο καπετάν Παύλος Μελάς. Δούλεψαν γενιές και φτάσαμε σε αυτό το αποκορύφωμα. Οι Μελάδες πρόσφεραν στην πίστη και στο γένος τα πάντα. Ήταν πατριώτε, ήταν χριστιανοί ή το άνθρωποι του καλού και του ωραίου. Όπου περνούσαν και όπου διάβαιναν έκαμαν το καλό σε όλους και άφηναν ίχνη διαβάσεως στους τόπους που πέρασαν αλλά και στις ψυχές και στους ανθρώπους που τους εγνώρισαν και έλαβαν πείρα της έμπρακτης αγάπης και καλοσύνης και του ενδιαφέροντος των. Να τι κάνει μια ψυχή και πολλές ψυχές όταν έχουν μέσα τους τη χάρη του Θεού, την αντριοσύνη, την καλοσύνη και όλα τα ωραία. Και... αυτό είναι το ζητούμενο και στην Εκκλησία και στην πατρίδα και στην πλάση. Θέλουμε ανθρώπους με ήθος, με δικαιοσύνη, με αρετή, με φως. Το φως του Χριστού, το φως του Ευαγγελίου, το φως της αρετής και της ομορφιάς.
0: Και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί τελικά βγαίνουν από τον εαυτό τους, ενδιαφέρονται για το κοινό καλό, για τους υπόλοιπους ανθρώπους, δεν είναι προσκολλημένοι στα δικά τους.
1: Καθόλου. Κάνει ηρωική έξοδο προς το Θεό και προς τον άνθρωπο και προς την φύση. Και έτσι ζούσαν. Γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος για τα μεγάλα, για τα υψηλά, για το Θεό και για τον παράδεισο, για την ομορφιά και την αντιοσύνη. Τέτοια προοπτική και τέτοια πρικοδοσία έχει ο άνθρωπος από το κατ' εικόνα στο καθομοίωση. Γι' αυτό και μας προτρέπει, όπως είναι και ο τίτλος της εκπομπής μας, «Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε». Έχει το κατ' εικόνα και πάει προς το καθομοίωση ο άνθρωπος. Είναι μυστήριο ο άνθρωπος, είναι θεϊκός ο άνθρωπος, είναι μοναδικός ο άνθρωπος, είναι παραδεισένιος ο άνθρωπος. Και αν ξεφύγει από αυτό το στόχο, να η ουσία της αμαρτίας, τότε ο άνθρωπος γίνεται δυστυχής, ταλέπορος, φυτοζωή και είναι επικίνδυνος και χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται. Ας πες και ένα τραγουδάκι.

0: Ξενιτεύτηκαν οι Μελλάδες πολλές φορές τα δίσεκτα και δύσκολα εκείνα χρόνια, πότε κυνηγημένοι από τους Τούρκους, πότε πικραμένοι από τις διάφορες συνθήκες τις ιστορικές και τις δυσχέρειες της δουλείας. Όμως τελικά ποτέ δεν έπαψαν να ενδιαφέρονται για την πατρίδα, να νοιάζονται και να θυσιάζονται για αυτήν.
1: Ακριβώς. Εμπνεώμενοι, όπως είπαμε πριν λίγο, από το υπέροχο και μοναδικό παράδειγμα του θεανθρώπου, ο οποίος έχισε το αίμα του και θυσιάστη διημάς τους ανθρώπους. Εμπνεώμενοι λοιπόν και κοινωνούνται στο σώμα και το αίμα του Χριστού, ήταν ένθεοι αυτοί. Δεν γίνεται αλλιώς, μην κοροϊδευόμαστε. Μην κοροϊδευόμαστε. Χωρίς εμού που ο Χριστός σου δίναστε πίνου δεν. Και έλεγαν, αφού ο Χριστός μας έχισε το αίμα του για μας τους ανθρώπους, τους σκλαβωμένους, στην αμαρτία και στον αρχαίο κακό και στα πάθη, και εμείς οφείλουμε να χύσουμε το αίμα μας. Τι ωραίο παράδειγμα. Για την πατρίδα, για την πίστη, για το γένος, για το καλό και για το ωραίο. Και όντως έχειναν το αίμα τους, είτε με αιματηρές θυσίες και θανάτους, είτε με την προαίρεσή τους. Έχουμε και μάρτυρα της προαιρέσεως, της ψυχής, της ελευθερίας. Και γι' αυτό βγήκαν αντριωμένοι. Καθώς βγήκαν αντριωμένοι και οι άλλοι εκεί οι σπουδαίοι Μακεδόνες, οι Δραγούμηδες, οι οποίοι και συγγένεψε μετά μαζί τους ο Παύλος Μελάς, πήρε την Αταλία Στεφάνου Νικολάου Δραγούμη, οι οποίοι κατήγοντο και αυτοί αρχικώς από την Ήπειρο. Από εκεί βγήκε η Ελλάς κατά την αρχαία ιστορία μας. Από εκεί, από τον Αχελό και από τη Θεσσαλία. Οι Σελοί ήταν οι πρώτοι Έλληνες, Σελ, η Ρίζα Σελ. Το σίγμα Ιδασία και είναι Ελλή Ελλάς μετά. Πάει το μονοτονικό μας ρήμα, ξεχαλάμε και τη γλώσσα, χαλάμε και τα πάντα. Κατήγετο λοιπόν ο πρώτος δραγούμης από την Ήπειρο. Ποιος ξέρει και αυτός από που ήλθε. Μεγάλοι πατριώτες και αυτοί. Παράλληλοι και ισοστάσιοι με τους Μελλάδες. Φύγαν όμως από εκεί, όπως είπατε και εσείς, ένεκα διωγμών των Τούρκων και λοιπά και διαφόρων δεινών περιστάσεων, και ήλθαν στο βογατσικό της Μακεδονίας μας. Εγκατεστάθηκαν εκεί πρώτος ο Μάρκος Δραγούμης, ο αρχηγέτης θα λέγαμε, αυτής της υπέροχης οικογένειας των Δραγούμηδων, που ήταν και αυτοί μεγάλοι, όπως είπαμε, πατριώτες, μεγάλοι χριστιανοί και σπουδαίοι άνθρωποι. Έμειναν εκεί κάμποσο και μετά τι, τους διώξανε. Τους διώξανε. Και ήλθαν και εγκατεστάθηκαν στη σκλαβωμένη βασιλεύουσα, στην Κωνσταντίνου πόλη. Μπήκα στη φιλική εταιρεία όπως και οι Μελλάδες. Αν δεν έμπαινε αυτοί, ποιος θα έμπαινε? Μας συγκινούν αυτοί οι άνθρωποι, μας συγκλονίζουν, αλλά σήμερα δυστυχώς τείνουν να ξεχαστούν τα πάντα. Με τους αντιήρωες που προβάλλονται και με τόσα κακά που γίνονται και με τη σύγχυση που επικρατεί και με όλα τα θηρία που έπεσαν επάνω στην πατρίδα μας να την αφανίσουν. Οι Μελλάδες, οι Δραγούμηδες, το αποκορύφωμά του ο Παύλος Μελλάς θα έπρεπε να είναι στα σχολικά μας βιβλία, στους ραδιοφωνικούς μας σταθμούς, στις τηλεοράσεις, στις εφημερίδες, άμα θέλαμε να διαμορφώσουμε φρόνημα για νέο. Γιατί οι Μελλάδες και οι άλλοι και ο Παύλος δεν ήταν διεθνιστές όπως μας κατηγορούν. Δεν ήταν άνθρωποι δηλαδή εθνικιστές όπως μας κατηγορούν σήμερα. Όποιος σήμερα είναι πατριώτης, πρέπει να μιλάει για πατρίδα, για Ελλάδα, για Κολοκοτρώνη, θεωρείται εθνικιστής. Μα ο εθνικισμός είναι αίρεση. Και εθνικισμός σημαίνει να χρησιμοποιώ το έθνος για να φανεί όλα τα έθνη. Το ελληνικό έθνος μόνο αυτό δεν κάνει. Εδώ τους αφήσαμε όλους και μας κατέλαβαν. Έχω δύο βράδια να κοιμηθώ. Από τους μετανάστες και τους όπιους και τους Έλληνες βαρβάρους. Και ξέρετε τι κάνουν τώρα οι Αλβανοί και οι υπόλοιποι. Έχουν τις διάφορες γειτονιές, τις υποβαθμισμένες. Βάλουν το ραδιόφωνο και την ώρα στη διαπασών φεύγουν, πάνε βόλτα και βαράει αυτοσυνέχεια για να αναγκάσουν τους κατοίκους να φύγουν. Και δεν επεμβαίνει κανείς βέβαια. Αυτό το λέμε και το καταγγέλλουμε. Δεν επεμβαίνει κανείς. Ούτε οι Έλληνες μιλάνε. Κάνουμε όλοι τις κότες με όμικρον. Όχι κότας καπετάν με ωμέγα. Βέβαια. Και είναι πολύ μεγάλη δυσκολία αυτή.
0: Είναι, φαίνεται, μια νέα μορφή δουλείας.
1: Ας πες ένα τραγουδάκι να πάρουμε θάρρος.

0: Και φαίνεται ότι στην εποχή μας έχουμε μπερδέψει αρκετά τα πράγματα και δεν τα λέμε με το όνομά τους. Βέβαια. Γιατί όποιος αγαπάει την πατρίδα του θεωρείται άλλα πράγματα και λέγονται άλλα πράγματα για αυτούς που αγαπάνε την πατρίδα τους, που αγαπάνε την ιστορία τους και θέλουν να τα διατηρήσουν αυτά στη μνήμη τους, αλλά θέλουν να τα μεταφέρουν και στους νεότερους. Και πραγματικά μέσα από αυτές τις μορφές και τα πρόσωπα παίρνουμε θάρρος.
1: Ακριβώς.
0: Και καταλαβαίνουμε κι εμείς ποια ήταν η πορεία αυτού του τόπου όλα τα χρόνια που πέρασαν και κυρίως τα δύσκολα χρόνια.
1: Βεβαίως.
0: Και δεν έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια από την εποχή που έδρασε και θυσιάστηκε ο Παύλος Μελάς.
1: Τρεις γενναίες. Δεν ξέρω, υπάρχει νέα δουλεία, τουρκοκρατία, πώς να την πούμε, δεν ξέρω, δύσκολα πράγματα. Τα βλέπουμε όλοι, φοβούμεθα βέβαια να πούμε κάτι. Αλλά εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν ψυχούλες αδούλωτες, οι οποίες κρατάνε και πίστη και πατρίδα και γλώσσα και τις ιερές παραδόσεις μας και την ομοιοσύνη μας και μέσα εδώ και έξω από εδώ. Και αυτό είναι η ελπίδα. Και η μεγαλύτερη ελπίδα είναι ο Χριστός και η Παναγία μας. Χριστός και η Παναγία μας και οι Άγιοι, οι οποίοι μας φιλάνε αιώνες τώρα. Μας προστατεύουν. Παρόλες τις θυσίες και τις σταυρωμένες μεγάλες Παρασκευές του γένους και έθνους.

0: πολύ τίποτα τέτοια. Θα πρέπει να κάνουμε μερικά πράγματα, να ενημερώνουμε τα παιδιά μας, να τα εμπνέουμε τα παιδιά μας με τα παραδείγματα αυτά και να έχουν μέσα τους φιλοπατρία. Τα παιδιά έχουν αγνά ένστικτα, έχουν αγνή ψυχή και από αυτά θα προέλθει η σωτηρία της πατρίδος. Είδα τη Βουλή των Εφήβων τι ωραία τα είπε. Τα παιδιά μας τι ωραία τα είπανε. Να φύγουν μετανάστες, λαθρομετανάστες 2 εκατομμύρια να ξεκουβαλήσουν από εδώ πέρα. Να φροντίσουμε τη Βόρεια Ήπειρο, να φροντίσουμε τα Σκόπια, να φροντίσουμε τη Θράκη μας. Να έχουμε τις εθνικές επαιτίους.
1: Είναι πράγματα που τελικά μας κάνουν εντύπωση, γιατί δεν τα ακούμε από τους μεγάλους ή από φορείς που θα πρέπει να τα λένε. Και τα είπαν τα παιδιά που υποτίθεται ότι αγνοούν.
0: Ναι, βέβαια. Τα παιδιά έχουν μέσα τους ψυχή, έχουν DNA, έχουν ελληνισμό, έχουν ορθοδοξία, έχουν μεγαλείο. Και από αυτό θα προέλθει η εκδίκηση. Ας πέσει ένα τραγουδάκι και βλέπουμε.

0: ξύπνησαν οι Πανέλληνες, ξεσηκώθηκαν και έσωσαν τη Μακεδονία μας, την ελληνικότατη Μακεδονία μας, από τα πανάρχια χρόνια. Ελλάς εστίν και η Μακεδονία, έλεγε σοφός γεωγράφος Στράβων. Ο δε μέγας αγενευτής των Εθνών Απόστολος Παύλος ήλθε στην ελληνικότατη Μακεδονία και κήρυξε το Λόγο του Θεού και έφερε στην Εκκλησία αμέτρητες υπάρξεις και δημιούργησε σφίζουσες εκκλησίες και στην Καβάλα και στη Θεσσαλονίκη και στη Βέρεια και σ' άλλα εκεί μέρη. Και στα ενδότερα πέρασε αργότερα, στα ενδότερα της Μακεδονίας, ο άλλος μεγάλος Απόστολος, ο Άγιος Ανδρέας, ο Πρωτόκλητος. Και έχουμε λοιπόν πλουσία σπορά του Ευαγγελικού Λόγου και ίδρυση εκκλησιών από τις δύο αυτούς μεγάλους Αποστόλους και των Εθνών, αλλά κυρίως και κατεξοχήν των Ελλήνων. Και ο Μέγας Παύλος στον Άριο Πάγο επάντρεψε τον Ελληνισμό με τον Χριστιανισμό. Έβαλε την Ελλάδα στο Χριστό, βαφτίστηκε στο Χριστό η Ελλάδα και ντύθηκε το Χριστό η Ελλάδα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη στιγμή, η ιερότερη ώρα, το απόγειο και το αποκορύφωμα. Και έδωσε η Ελλάδα στο Χριστό, η Ορθόδοξη Ελλάδα στο Χριστό μας τα πάντα. Την υπέροχη και μοναδική γλώσσα της, τη γλώσσα των Θεών κατά των σοφών Λατίνων και Κέρωνα. Και έδωσε ιεράρχες, πατέρες, μάρτυρες, αγίους, ασκητάς, διδασκάλους, αγίες, μητέρες, πατεράδες. Και τι δεν έδωσε? Γιατί οι Έλληνες, όπως είπε ο Μέγας Απόστολος Παύλος, ήσαν και είναι οι πιο θρήσκοι σε όλα, σε όλα. Γι' αυτό και ο μαθητής του και συνέκδημός του Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, ο ιατρός, ο αγαπητός, απίφθινε το Ευαγγέλιο του στους Έλληνες, στους εξελλήνων χριστιανούς, και το αφιερώνει στον κράτιστο, στον εξοχότατο Θεόφιλο, που κατά την παράδοση ήταν διοικητής της Αχαΐας και έμενε εις τας Πάτρας. Αφιέρωσε το Ευαγγέλιο αυτό προς τους θρήσκους Έλληνες, και μέσα στο Ευαγγέλιο του Λουκά είναι όλες σχεδόν οι προσευχές της Καινής Διαθήκης. Γιατί οι Έλληνες τι ήταν? Ένθεοι, θρήσκοι, λάτρες. Είχαν λάθος κατεύθυνση, αλλά ήσαν ένθεοι.
1: Ήταν πρόσφορο το έδαφος και μπορούσε να καλλιεργηθεί.
0: Είχαν δουλέψει αιώνες, και οι σοφοί και οι φιλόσοφοι και οι υπόλοιποι διδάσκαλοι, φανεροί και αφανείς, και είχαν ετοιμάσει τον Ελληνισμό για να υποδεχθεί τον Χριστό. Τι έκανε ο Ελληνισμός όλων των αιώνων? Έψαχνε το Χριστό. Έψαχνε το φως του κόσμου, με τα φαναράκια που διέθετε, με το σπερματικό λόγο που κατήχε. Έψαχνε το φιλάνθρωπο, έψαχνε το μέγα φως, έψαχνε τον άλλον του Σοκράτους. Έτσι λένε την απολογία του Σοκράτης: καθεύδοντες διατελείτε αν ημί την άλλον ο Θεός επέμψει εν ημίν κηδόμενος ημών. Θα συνεχίσετε να κοιμόσαστε εκτός και σας λυπηθεί ο Θεός και σας φροντίσει και σας στείλει κάποιον άλλον. Ο άλλος λοιπόν του Σοκράτους είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό σε όλα τα έργα και τα μνημεία του αρχαίου ελληνικού κόσμου υπόκειται θεολογία. Θεολογία. Είναι σημαντικό αυτό, το προσέξουμε. Θεολογία. Με αποκορύφωμα την τραγωδία. Εκεί ζητούσαν οι άνθρωποι να φάνε το σώμα του Θεού Διονύσου για να καθαρθούν και αποκατασταθούν. Δύο πράγματα ζητάει ο άνθρωπος να την πτώσει: την κάθαρση και την αποκατάσταση. Όλα αυτά ήσαν αναζητήσεις έως ότου ήλθε το φως του κόσμου ο Χριστός και κήρυξε και δίδαξε παρέδω και τα άχρατα μυστήρια, σταυρώθη, απέθανε, ταύκη, ανέστη. Γι' αυτό και οι Έλληνες αγκάλιασαν τον Χριστό περισσότερο από όλους τους άλλους. Ας το πούμε και αυτό, δεν πειράζει. Και τα έδωσαν όλα στο Χριστό μας. Θέλει την κάθαρση λοιπόν ο άνθρωπος και την αποκατάσταση. Και την κάθαρση την έχουμε με τη θυσία του Χριστού, με τη Θεία Μετάληψη και τα υπόλοιπα. Όταν ο λειτουργός μας μεταλαμβάνει, τι λέει, σάφεση αμαρτιών, να η κάθαρση. Και η ζωή είναι αιώνιων, να η αποκατάσταση. Ο άνθρωπος είναι ουράνιο φυτών κατά τον Πασχάλ, ή διπλούν τούτο το ζώο κατά τον Χρυσορήμονα. Είναι επίγειος και πουράνιος ταυτοχρόνως. Και θέλει να καθαρθεί και να απαλλαγεί από την αρχαία ενοχή των πρωτοπλάστων, από τα αποτελέσματα της παραβάσεως των πρωτοπλάστων. Και αυτό επιτυγχάνει με το θείον βάπτισμα και με τη θεία ευχαριστία, η οποία ανακαινίζει συνεχώς τη χάρη του βαπτίσματος. Γι' αυτό, διαβάζοντας τους αρχαίους Έλληνες, με αυτό το πνεύμα και με αυτή την προοπτική και την προϋπόθεση, βλέπουμε και διαπιστώνουμε με τα χαράς και συγκινήσεως ότι όλοι τους εκτός εξαιρέσεων ήρχοντο προς το ερχόμενον μέγα φως. Με πρωτοστάτες τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Σοκράτη, το θεολόγο τραγωδό, τραγικό Εσχύλο, τον υπέροχο Σοφοκλή, τον μοναδικό Ευρυπίδη και όλους τους άλλους. Ήρχοντο προς τον Χριστό, τον έψαχναν ή άραγεν ψηλαφίσιεν και έβριεν αυτόν. Πώς είπε ο Απόστολος Παύλος στη Δημιουργία στο Άγιο Πάγο, μήπως τον ψηλαφίσουν και τον βρουν. Γιατί δεν υπάρχει, δεν ευρίσκεται μακρά από τον καθένα μας, είναι κοντά. Του γαρ και γένωσες μεν, προερχόμεθα από εκείνον, είμαστε γενιά του, είμαστε έργα του, είμαστε δημιούργηματά του. Απόστολος Παύλος στον Άγιο Πάγο, ο σοφός και ρεαλιστής, μίλησε στους αρχαίους Αθηναίους, φοβερούς αρχαίους Αθηναίους, μίλησε με βάση τους φιλοσόφους του. Έχει πολύ σημασία αυτό. Και τους έφερε μετά, αφού είδε και τον βωμό το αγνώστο Θεό, στον Ιησού και στην Ανάσταση. Τα οφείλουμε όλα στον Απόστολο Παύλο. Και αγάπησε τόσο τους Έλληνες ο Απόστολος Παύλος. Και έγραψε τις 14 επιστολές που έχουμε, που έχουν διασωθεί, ελληνιστή, με τα φοβερά εκείνα ελληνικά του. Και σπουδάσει και στην Ταρσό και διαβάσει και το Αράπ, τα φαινόμενα και το ένα και τ' άλλο. Και ήξερε κάλλιστα την αρχαία γλώσσα, την αρχαία φιλοσοφία, την αρχαία νοοτροπία και προπαντός διαισθανότανε αυτή την αναμονή του αρχαίου κόσμου, την αναμονή της προσδοκίας των εθνών, την αναμονή του ερχομού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και ακόμη ο Μέγας Αγενευτής και στη Ρώμη ακόμη, στην καρδιά της αυτοκρατορίας, επιστέλει, στέλει επιστολή ελληνιστή, την προς Ρωμαίους επιστολή. Γιατί η Ρώμη είχε γίνει ελληνική. Μπορεί να υπέταξε, όπως λέει ο Οράτιος, την Ελλάδα με τα όπλα, αλλά η Ελλάδα υπέταξε τη Ρώμη και τα υπόλοιπα με το πνεύμα. Με το πνεύμα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Με το πνεύμα. Και αυτά είναι πολύ σπουδαία για μας. Και αυτά οφείλουμε να μην τα ξεχνάμε σε μια εποχή κατά οποία μας έχουν όλοι σχεδόν, ακόμη και οι φίλοι μας, για ξεπάστρεμα. Δεν ξέρω γιατί. Φαίνεται αυτό. Είναι πλέον ορατό. Γι' αυτό ας ξυπνήσουμε. Δεν φταίει κανένας άλλος. Η Εκκλησία δεν κατηγορεί. Κάνει όμως αυτοκριτική και έχει τη μεγάλη αρετή ξεχασμένη της αυτομεμψίας. Εμείς αφήσαμε και μας τα πήρανε. Εμείς χειροκροτούμε τόσα χρόνια τη δημοκρατία και φοβούμαστε μας πούνε ρατσιστές, μας πούνε ότι εθνικιστές, αν μιλήσουμε για πατρίδα, για γλώσσα, για ελευθερία, για ήρωες, για Αγίους. Καιρός είναι να ξυπνήσουμε. Γιατί πολλοί ξένοι, να το πούμε και αυτό, ότι υπάρχουν και φιλέλληνες ξένοι και αγαθοί ξένοι παντού, απορούν με εμάς. Ακόμη και Έλληνες του εξωτερικού από Καναδά που έρχονται εδώ, τρίβουν τα μάτια τους. Πού καταδύσατε εσείς οι Έλληνες? Το έχω ακούσει και εγώ, το έχουμε ακούσει και οι περισσότεροι. Γιατί γίνατε έτσι? Δεν σας αναγνωρίζουμε, δεν σας καταλαβαίνουμε. Έπεσε σκλαβιά, έπεσε προπαγάνδα, έπεσε δυσκολία. Αλλά εμείς γιατί να αφήσουμε την πατρίδα μας?
1: Φαίνεται ότι επιτρέψαμε πολλά να γίνουν.
0: Βεβαίως. Και εμείς φταίμε, αν δεν το δούμε έτσι, δεν θα πάρουμε μπροστά. Οι άλλοι κάνουν δουλειά τους. Και τι κάνουν καλά. Θέλω να αποκτήσω μεγάλη πατρίδα, θέλω να πάρω κομμάτι του ελληνισμού, θέλω το ένα και το άλλο. Και υπάρχουν και χριστιανοί δυστυχώς, οι οποίοι βαστάνε το χαβά των ξένων. Και αν μιλείς για πατρίδα, είσαι εθνικιστής. Όχι, φιλόπατρες. Κολοκοτρώνες, λέει, τι ήταν ο Κολοκοτρώνες. Πού είναι. Να είχαμε τώρα την πορδί του Κολοκοτρώνη μόνο, θα σου έλεγα εγώ. Μια ανάσα του Κολοκοτρώνη, ένα φρούμασμα του Κολοκοτρώνη και θα σου έλεγα εγώ που θα πηγαίναμε, ας πούμε. Του Κολοκοτρώνη. Μα δεν είμαστε βουνόμε στον Κολοκοτρώνη, στον Καποδίση, στον Καπετάν Κότα, στον Παύλο Μελά και σε όλους εκείνους που έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος. Έδωσαν το αίμα τους, έδωσαν τα πάντα. Ήταν χαζοί αυτοί και ανόητοι. Με βάση το σκεπτικό μερικών Ελλήνων δίθεν χριστιανών, εκεί οδηγεί αυτό. Πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να ακυρωθούν. Να ακυρωθούν. Κολοκοτρώνης ήταν ένας ανόητος, κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Ήταν, λέει, Αλβανός. Το ξέρω ότι ο πατέρας του Κολοκοτρώνη, ο Κωνσταντίνος, έχει κάνει γενοκτονία των Αλβανών που ήρθαν εδώ πέρα και μας είχαν τρελάνει. 6.000 σκότωσε στο Ανάπη και 6.000 σκότωσε στην Τροπολιτσά. Και έβαλε τα κεφάλια του πυραμίδα. Κολοκοτρώνης. Κολοκοτρώνης αγαπούσε όλους. Αλλά ήταν και πατριώτης. Και όταν το ρώτησαν αν είναι αγγλόφιλος, γαλλόφιλος ή ρωσόφιλος, είπε τίποτα από αυτά. Εγώ είμαι θεόφιλος. Δηλαδή αγαπά το Θεό μου, εκείνος μας βοηθάει, εκείνος μας ελευθέρωσε και εκείνος μας προστατεύει. Γι' αυτό και εμείς οι Έλληνες Ορθόδοξοι και οι λοιποί Έλληνες και φιλέλληνες, άνοσχόμεν τας καρδίας στο Θεό των Πατέρων μας, στο φιλάνθρωπο Χριστό μας που εθυσιάστη για μας και έχισε το αίμα μας. Και εκείνοι μόνο μπορούν να μας εμπνέουν για να φυλάμε και θερμοπύλες και πατρίδα και πίστη και οικογένεια και να τιμάμε, μην το ξεχνάμε αυτό το Παλαμά, να τιμάμε τους νεκρούς, τους πεσόντας περπίστος και πατρίδος αφενός και αφετέρου να παραδώσουμε πίστη και πατρίδα και ομορφιά ότι εκεί μας παρέδωκα με θυσίες στα παιδιά μας.
1: Φαίνεται έχουμε μεγάλη ασθένεια και ακυρώνουμε μόνοι μας όλα αυτά τα θαυμαστά και τα μεγαλεία που έχουμε ζήσει στην ιστορία μας και αντί να εμπνεόμαστε από αυτά θέλουμε να τα ξεχάσουμε ή να τα σβήσουμε ή να μπούμε σε άλλη νοοτροπία και διαδικασία τελείως διαφορετική.
0: Έτσι ήταν και στην εποχή του Παύλου Μελά. Είχαν πέσει σε μια αβουλία, σε μια αφασία και το κράτος και ο στρατός και οι υπόλοιποι εκτός ολίγων. Και ο μεγάλος Κωστής Παλαμάς έγραψε τότε τη φλογέρα του βασιλιά και το δεκάλογο του γύφτου να ξυπνήσει τους Έλληνες, δεν τα κατάφερε. Συνετέλεσε και βοήθησε και αυτός, γιατί λέει κάπου σε έναν αξονικό στίχο στην εισαγωγή στη φλογέρα του βασιλιά: σβησμένες όλες οι φωτίες, οι πλάστρες μες στη χώρα. Σε αργαστήρι, σε εκκλησιά κλπ. Δυστυχώς. Έτσι λέει ο μεγάλος Κωστής Παλαμάς: σβησμένες όλες οι φωτίες, οι πλάστρες μες στη χώρα. Κι όμως ήρκε σαν ολίγοι, Καπετάν Κότας, Παύλο Μελάς και άλλοι πάρα πολλοί. Μαζί με αυτούς και Μακεδόνες, γράφεται μια κυρία, τόσοι Μακεδόνες ήταν μαζί του. Αλίμονα δεν ήταν Μακεδόνες μαζί του Παύλου Μελά. Αλίμονα δεν ήταν Μακεδόνες και ήταν πολλοί και κληρικοί, Παπατσάμις και άλλοι, σπουδαίοι και λαϊκοί και άντρες και γυναίκες και παιδιά ακόμη. Και έγινε αυτό το μεγαλείο. Άναψε ο Μακεδονικός αγώνας τις καρδιές των Ελλήνων Ορθοδόξων να υπερασπιστούν τις παρακίνησεις, να υπερασπιστούν την πατρίδα, την πίστη, την οικογένεια και να συνεχίσουν την ένδοξη και υπέροχη ιστορία μας. Και το πέτυχαν.

0: εμπνέουν ακόμα και σήμερα, παρόλη τη δυσκολία που υπάρχει, αυτές οι μορφές, αυτά τα πρόσωπα, οι ήρωες, οι εθνομάρτυρες, αυτοί που στα καλύτερα τους χρόνια, στο άνθος της ηλικίας τους, θυσίασαν τη ζωή τους για την πατρίδα, για την ελευθερία και δεν κάθισαν στη βολή τους, στα καλά τους, στις ανέσεις τους, γιατί όλοι αυτοί για τους οποίους μιλάμε και ο Παύλος Μελάς ήταν από επιφανείς οικογένειες, είχαν χρήματα, ήταν τακτοποιημένοι. Βεβαίως. Δεν ζητούσαν ούτε δόξα, ούτε μεγαλεία, ούτε χρήματα.
1: Όχι. Την ελευθερία της πατρίδας ζητούσαν και το καλό του πλησίον. Ζητούσαν τη δόξα του Χριστού. Παύλος Μελάς έμαθα από τους γονείς του εμπειρικά και έμπρακτα. Η μητέρα ήταν Ελένη Βουτσινά από την Κεφαλονιά, να αγαπά τον Χριστό, την πατρίδα, τον συνάνθρωπο. Α, οι Έλληνες δεν είναι εθνικιστές. Και τον αδύνατο και πονεμένο. Ο Παύλος ο Παυλάκης ο μικρός τότε που γεννήθηκε στη Μασσαλία στα 1870, ναι, και μετά 4 χρόνια ήρθαν στην Αθήνα οι γονείς του και κατεστάθηκαν εδώ οικογενειακώς. Όπου έβλεπε κάποιον αδύνατο να τον χτυπούν, να τον αδικούν, έπεφτε και έφερνε το δίκαιο. Περασπιζόταν δηλαδή τον αδικούμενο. Έτρεχε κρυφά στις γειτονιές και πήγαινε φαγητό, τον έστειλε η μητέρα του σε εγκαταλελειμμένους και μοναχικούς ανθρώπους, σε φτωχούς, σε ορφανά, σε χείρες, και δεν το ξέρε κανείς. Δεν το ξέρε κανείς. Και από μικρός ήθελε να γίνει στρατιωτικός, τώρα ότι μπορούσε να γίνει ότι άλλο και πρωθυπουργός και να κάθεται και να αναπαύεται χωρίς να σημαίνει αυτό η πρωθυπουργία αναπαύεται. Λοιπόν, διάλεξε αυτό το στάδιο προκειμένου να ελευθερώσει και την υπόλοιπη πατρίδα μας. Και μάλιστα την πατρίδα του πατέρα του και του πάπου του και προπάπου του, την Ήπειρο, και την πατρίδα του πεθερού του, τη Μακεδονία, τα νησιά του Αιγαίου, και ήθελε να φτάσει και μέχρι τη βασιλεύουσα. Ήταν θειασότης της μεγάλης ιδέας. Και την ηρωμιοσύνη, ο ίδιος ο Χριστός είναι, παιδιά, ηρωμιοσύνη. Μην παθαίνουμε όταν ακούμε αυτά τα πράγματα. Ο ίδιος ο Χριστός είναι ηρωμιοσύνη, που είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Την Αγία Σοφία, ο ίδιος ο Χριστός είναι, παρατηρώμενος στους αιώνες. Και όταν πήγε στη Μακεδονία ο Παύλος Μελάς, έκαμε αγώνα συμφιλιώσει τους ανθρώπους. Μίλησε με τους κομιτατζίδες, προσπάθησε να τους λογικέψει. Σήπερε, παιδιά, έχετε δικαίωμα κι εσείς ως χριστιανοί και ως σκλάβοι και ως όμορφοι αδελφοί μας να έχετε και πατρίδα, να έχετε εκκλησία, να έχετε και γλώσσα, τη γλώσσα σας, να έχετε και σχολεία, να έχετε και όλα. Ωραία. Σας το αναγνωρίζουμε και σας λέμε ότι έχετε δίκιο. Όμως αφήστε και εμάς να κάνουμε το ίδιο. Γιατί αυτοί ήθελαν να ξεπαστρέψουν την ελληνική φυλή. Αυτό το κακό. Να ξεπαστρέψουν την ελληνική φυλή. Και σκότωναν παπάδες, δασκάλους, προεστούς, όλους σημαίνοντας. Με τον πιο φρικτό τρόπο, χειρότερα και από ό,τι φώνευαν οι Τούρκοι. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Και όλες οι μαρτυρίες που υπάρχουν, αυτό λένε και ομολογούν. Άλλωστε αυτοί δεν πρόδωσαν στους Τούρκους και τον Παύλο τον Μελά.
1: Βεβαίως. Ο Μήτρε Βλάχος. Βεβαίως. Πρόδωσαν στους Τούρκους. Και είναι και ομόδοξη αυτή. Για σκέψα, σου λέει μετά το άλλο είναι ομόδοξη. Είναι ομόδοξη, αλλά πώς φέρονται όμως. Να έχουμε τη θρησκεία μόνο τύπης. Σήμερα φέρονται καλύτερα, εντάξει. Έχουμε καλές σχέσεις. Άλλο είναι αυτό, εντάξει. Δεν έχω να πω τίποτα για σήμερα. Λέμε τότε τι έγινε. Αλλά πάντοτε ας κάνουμε αυτό που λέει ο Χριστός μας στο Ευαγγέλιο. Γρηγορείτε. Γρηγορείτε. Και αν θέλουμε να κατανοήσουμε το παρόν και να διασφαλίσουμε το μέλλον, πρέπει, όπως έχουμε και άλλες φορές πει από αυτή τη θέση, να τρέξουμε στο παρελθόν, στην ιστορία μας, στις ρίζες μας. Εκεί που επιβουλεύουμε την ανθρωπότητα, έχουν μεταξύ των άλλων χτυπήσει τους Έλληνες στις ρίζες τους, στην ιστορία τους, στη γλώσσα τους, στη θρησκεία τους, στον πολιτισμό τους. Και φαίνεται αυτό. ανοίγει σταθμούς τώρα ιδιωτικούς και δημοσίους, σπάνια τουλάχιστον στους δημοσίους να ακούσεις κάποιο δημοτικό τραγούδι. Κάτι για την πατρίδα, κάτι για την ιστορία, κάτι για τον Κολοκοτρώνη, κάτι για τον Παύλο Μελά.
0: Κάτι για τις επαιτίους, έστω τις.
1: Κάτι για τις επαιτίους. Εθνικές επαιτίους, ιδιωτική σταθμή, όταν πούμε με ξένα ονόματα, τότε τι κάνει, βάζω όλες τις ιδέες. Όλες τις ιδέες. Επαιτίους. Και όμως κάθονται αργούν και την ημέρα οι κύριοι όλοι αυτοί. Και παίρνουν και διπλό αυτό, επειδή είναι εθνική επαιτίους. Γι' αυτό είπα, ξέχασα αυτό να το πω. Το είπαμε προηγουμένως βέβαια. Γιατί στη Βουλή των Εφήβων τα παιδιά απέτησαν να εορτάζονται με ψυχή και καρδιά και παλμό εθνική επέτειοι. Και όχι μόνο το Πολυτεχνείο. Η εθνική επέτειοι. Και 28 Οκτωβρίου και 25 Μαρτίου. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και ακόμα απέτησαν τα παιδιά μας να το λέμε αυτό, να τα λέμε τα παιδιά μας. Και αν τα λένε τα μέσα, δεν συμφέρει. Τι απέτησαν τα παιδιά μας, να μην παίρνει κανείς υπηκότητα ελληνική με τόση ευκολία. Με τόση ευκολία να μην παίρνει ελληνική υπηκότητα. Τις κάναμε όλους Έλληνες. Ποιος είναι Έλληνες. Έτσι είναι οι Έλληνες. Έτσι είναι με ένα χαρτί είναι οι Έλληνες. Δεν ξέρω. Τα απέτησαν αυτά τα παιδιά μας και τα απαιτούν τα παιδιά μας. Και απαιτούν τα παιδιά μας. Τα οποία είναι πια χωρίς αγγυλώσεις. Εμείς είμαστε με κάποιες αγγυλώσεις του παρελθόντος, το πούμε και αυτό. Και βλέπουν τα πράγματα τι, καθαρά και αμόλευτα. Γι' αυτό τα επαινούμε τα παιδιά μας. Τα αγαπούμε τα παιδιά μας. Να τα φροντίζουμε τα παιδιά μας. Να τα φροντίζουμε τα παιδιά μας. Είναι το μέλλον μας. Και αν τα φροντίζουμε εμείς, θα τα φροντίσει ο φιλάνθρωπος Χριστός. Γιατί όλοι εκείνου είμαστε. Και ας παρακαλούμε λοιπόν τον Χριστό μας, με αυτό που λέει ο Μέγας Βασίλης, Θεία Λειτουργία, την νεότητα παιδαγώγηση.

0: να δούμε τελικά ποια είναι η ιστορία μας, γιατί ίσως στις μέρες μας έχουμε φτάσει σε σημείο να απαξιώνουμε τις μεγάλες αξίες μας.
1: Και γι' αυτό χανόμαστε. Όπισθεν λοιπόν ολοταχώς στην ιστορία μας την ένδοξη, την εμετωβαμένη και την υπέροχη, να εμπνευστούμε από εκεί και να προχωρήσουμε και να καταλάβουμε το και να εξηγήσουμε και το παρόν και να προχωρήσουμε στο μέλλον και να διασώσουμε αυτό το ένδοξο αλωνάκι, την ελληνοορθόδοξη πατρίδα μας, στην οποία, να το πούμε και αυτό, προσβλέπουν αμέτρητοι με καλή διάθεση και αγαθότητα από όλη την Πλάση και την Ιφίλιο, από όλο τον κόσμο. Του συγκινεί ιδιαίτερα αυτός εδώ ο τόπος των ηρώων, των Αγίων, των μαρτύρων και των υπέροχων, μικρών και μεγάλων, γνωστών και άγνωστων. Διαχέεται μία άλλη ευωδία, ένα άλλο αγέρι φυσάει και βγαίνει από εδώ, που είναι ακριβώς θεανθρώπινο. Γι' αυτό και μαγεύει και ελκύει όλες καλοποέτες υπάρξεις. Το ξέρετε ότι έρχονται από τα πέρα του κόσμου στην πατρίδα μας για να εμπνευστούν, όπως εμπνεύστηκε και η Ολυμπιακή οικογένεια και οι υπόλοιποι φιλοξενούμενοι. Ήρθαν αλλιώς και έφυγαν αλλοιωμένοι. Πήραν μέσα αυτή τη χάρη της ελληνοορθοδοξίας και έχουν μπει θεμέλια γαλανόλευκα, θεμέλια αιώνια, αιώνες τώρα, και δεν βγαίνουν με μια πολεμική και με δύο κουβέντες ανόητες. Δεν βγαίνουν τα θεμέλια, έχουν μπει και είναι μέσα στις ψυχές μας. Και αλίμονο σε αυτούς οι οποίοι πολεμούν την πατρίδα μας, σαν έλθει η ώρα που θα ξυπνήσουμε οι Έλληνες και θα θυμηθούμε αυτό που λέει ο μεγάλος φιλέλλην Γκέτε: στην ψυχή σαν ξημερώσει το φως του ήλιου, ας πάει να σβήσει. Αυτό προσπαθούμε και εμείς εδώ να κάνουμε, και η εκκλησούλα μας και η πατρίδα μας, και όσοι λευκοί και όσοι απροσκύνητοι σήμερα, και είναι πολλοί στην πατρίδα μας τέτοι, είναι πολλοί τέτοι, αλλά δεν τους παρουσιάζει κανείς, και όμως κάνουν τον αγώνα τους και προσφέρουν. Και αφιερώνουμε το τραγουδάκι που προηγήθηκε σε όλες τις τζαβέλες της πατρίδος μας και σε εκείνες που δεν είναι, με την ευχή να γίνουν, γιατί η τζαβέλα είναι η αντριωμένη Ελληνίδα, η οποία τα δίνει όλα για τον Χριστό, την πατρίδα, την οικογένεια. Και όταν κανείς τα δίνει όλα και αφησιάζεται, ανασταίνεται μέσα του και ζει και υπάρχει, γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για την ανδρεία, τη λεβεντιά και τη μεγαλοσύνη. Είναι φυσικά δώρα. Όταν όμως δεν ασκείται στην αρετή και δεν παίρνει τη Θεία Χάρη, αυτά γίνονται κακίες, γίνονται πάθη και το όλα και τ' άλλο. Γι' αυτό με τη Θεία Χάρη ας μεταποιήσουμε τον κακό και φύλαυτο εαυτό μας σε καλό, σε αντριωμένο, σε χριστιανό, σε πατριώτη και σε υπέροχο. Πρέπει επιτέλους να έλθει ξαστεριά και στην ψυχή μας και στην πατρίδα μας και στην οικουμένη.

0: Έχουμε λοιπόν λίγα λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας για να αναφερθούμε στον σπουδαίο Παύλο Μελά.
1: Ο Παύλος Μελάς και ο Μακεδονικός Σαββών είναι υπέροχοι και τελειώνουν με λίγα ρήματα ταπεινά. Γι' αυτό πρώτα Θεός θα αφιερώσουμε και την επόμενη εκπομπή στο Μακεδονικό Αγώνα και στον καπετάν Παύλο Μελά. Δηλαδή θα πάρουμε λίγα ποτηράκια, κρύο νεράκι, να δροσιστούμε και να εμπνευστούμε. Δεν τελειώνουν αυτό, το λέγονται μέσα σε λίγες ώρες, αλίμονο. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε τώρα. Ας πέσει ένα τραγουδάκι από τη Μακεδονία μας και θα κλείσουμε.

0: πολύ πολύ ευχαριστούμε και όλους ευχαριστούμε, όλους ευχαριστούμε και προπαντός εκείνους τους μεγάλους ήρωες σαν τον Παύλο Μελά, τον Καπετάν Κώτα και τους υπόλοιπους γνωστούς και άγνωστους που έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδες, το έδωσαν όλα για την πίστη και το γένος και για μας. Τους ευχαριστούμε και ας βάζουμε κεράκι και ας κάνουμε μνημόσυνο και να παρακαλούμε για τις ψυχές τους και να εγκαιτεύουμε το Θεό να μας εμπνέει να αγαπάμε και εμείς την πίστη και την πατρίδα και τον κοσμάκι και τους αδύνατους και τους δυσκολεμένους και να γινόμαστε θυσία, γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για τη θυσία, φτιαγμένος για το δόσιμο, φτιαγμένος για τον παράδεισο, φτιαγμένος για τα μεγάλα και υψηλά. Και όταν αυτά δεν τα κάνει και φυτοζωή, τότε ο άνθρωπος κολλάζεται, υποφέρει και να τι γίνεται πάνω στην παγκόσμια σκηνή.
1: Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό που είπατε και να σκεφτούμε ότι αυτές οι θυσίες εμπνέουν και συγκινούν και αυτό το βλέπουμε όταν τα παραδείγματα, αυτά τα σπουδαία και μεγάλα των ηρών, τα ακούνε μικρά παιδιά, χαίρονται, εμπνέονται και θέλουν να μιμηθούν και αυτά το παράδειγμα των ηρών.
0: Αφού είναι μιμητικό ο άνθρωπος, σε κατασκευής, και αν δεν μιμηθεί το καλό και το αγαθό, μιμηθεί το κακό. Και να τι γίνεται, πάρε ματοκυλίου με τη γη και τόσα ακούμε στις ειδήσεις, μόνο τα κακά και τα άσχημα ακούμε συνεχτήρα που και οι άνθρωποι δημοσιογράφοι αυτά τους λένε, αυτά βλέπουν, αυτά γίνονται και αυτά λένε. Και μας πονάει αυτό, να θα μπορούσαμε να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο. Να έχουμε αγιοσύνη, να έχουμε αγάπη, να έχουμε δικαιοσύνη. Να έχουμε ομορφιά, να έχουμε πολιτισμό της καρδίας. Να έχουμε τη ρωμιοσύνη, να έχουμε όλα αυτά τα μεγαλεία που μας έφερε ο Χριστός και μας παρωθεί να κάνουμε και μας βοηθάει να τα κάνουμε.
1: Και εμείς που έχουμε τόσα πολλά, καλό θα είναι να τα αναζητήσουμε, να ανατρέξουμε στις πηγές μας και να τα βρούμε όλα αυτά τα πράγματα, να πιούμε δροσερό νερό και να εμπνευστούμε.
0: Βεβαίως, διαβάζουμε την ιστορία μας. Όχι αυτή μας δίνουν πολλές φορές, κατ' επιταχύν και κατ' εντολήν. Την πραγματική μας ιστορία. Υπάρχουν βιβλία, τα παλαιοπολία είναι γεμάτα. Τα έχουν πετάξει όλα στα περιθώρια και αυτά. Να βρούμε, να διαβάσουμε, να ξυπνήσουμε, να μας ξυπνήσει το αίμα του Παύλου Μελά και να μας εμπνεύσει το υπέροχο παραδείγμα του, καθώς και όλων των Μακεδονομάχων και όλων των πεσών υπερπίστεως και πατρίδος. Πρέπει να κρατήσουμε την πατρίδα μας και θα μας ευγνωμονούν. Και εκείνοι που έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος, τα παιδιά μας που έρχονται, αλλά και όπου της γης καλοί και αγαθοί συνάνθρωποι μας.

όψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βία μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη. Χαίρε, ω χαίρε ελευθεριά. Εκεί μέσα κατοικούσες πικραμένη, ενδροπαλή, και ένα στόμα καρτερούσες. Έλα πάλι, να σου πει. Άργε να έρθει εκείνη η μέρα, κι ήταν όλα σιωπηλά, γιατί τάσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκουνε η σκλαβιά.

ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικώνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

Radio Toa, Οδηπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Το Άγιον Όρος στην Οδυπορία μας.

φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαστε και σήμερα μαζί για ένα ακόμα ραδιοφωνικό ταξίδι στην αγιασμένη γη του Άθου, φέρνοντας έτσι λίγη από την ευλογία του στην άχαρη καθημερινότητά μας.

φίλοι ακροατές, θα μας συντροφέψει μία παρέα προσκυνητών που βρέθηκε στο Άγιον Όρος και πιο συγκεκριμένα στη Μονή Βατοπεδίου λίγα μόλις χρόνια πριν. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τα μηνύματά σας, ενώ στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Αντώνης Παντελιός.

Έχουμε λοιπόν σήμερα στα χέρια μας ένα από τα αξιολογότερα βιβλία που έχουν γραφτεί τα τελευταία χρόνια σχετικά με το βαθύ νόημα της Ορθοδοξίας, με τον τίτλο «Δώρα της Ερήμου, ο ξεχασμένος δρόμος προς τη χριστιανική πνευματικότητα». Ο συγγραφέας Κώστας Μαρκίδης, έχοντας γυρίσει σημαντικά ορθόδοξα κέντρα ανά τον κόσμο, περνάει και από το Άγιον Όρος μαζί με την παρέα του τις παραμονές του Πάσχα του 2004 και μας μεταφέρει εικόνες αλλά και σκέψεις που δημιουργήθηκαν γύρω από πνευματικά θέματα κατά τις μέρες της παρουσίας του εκεί.

διαβάζουμε σχετικά. Ήμασταν 6 άτομα στην παρέα μας. Εκτός από τον Αντώνη, τον Λαύρο και μένα, ήταν ακόμα ο Νίκος, επιχειρηματίας και συνάδελφος του Αντώνη, ο Ανδρέας, συνταξιούχος διπλωμάτης, και ο Παύλος, γιατρός από την Αθήνα. Οι δύο τελευταίοι εξεπλάγησαν ευχάριστα όταν είδαν ο ένας τον άλλο στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, όπου πήραμε 2 ταξί για να πάμε στην Ουρανούπολη. Ο Αντώνης, ο κοινός φίλος που συνέδεε εμάς τους υπόλοιπους, δεν ήξερε ότι ο Παύλος ήταν προσωπικός φίλος και γιατρός του Ανδρέα. Ολόκληρο το Άγιον Όρος είναι ένα μέρος αφοσίωσης στην Παναγία, είπε ο Αντώνης. Σε όλα τα μοναστήρια υπάρχουν εικόνες της Θεοτόκου που θεωρούνται θαυματουργές. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται είσοδος στις γυναίκες, είπε ο Ανδρέας, καθώς αρχίζαμε να πλησιάζουμε στη Δάφνη. Αυτό όντως είναι ένα πρόβλημα, ιδιαίτερα τώρα που η Ελλάδα έχει γίνει μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ο Λαύρος, ενώ πλησίαζε στην άκρη του αριστερού διαδρόμου του Φεριμπότ, όπου υπήρχε μεγαλύτερη κάλυψη από τον αέρα και τη βροχή. Αρκετές γυναικείες οργανώσεις θεωρούν ότι αυτό παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Πιστεύω όμως ότι έχουν δημιουργηθεί πολλές παρεξηγήσεις γύρω από αυτό το θέμα. Μετά τα σχόλια του Λαύρου ακολούθησε μια ζωηρή συζήτηση που κράτησε αρκετή ώρα. Δεν μου φάνηκε καθόλου παράξενο. Κάθε φορά που επισκέπτομαι το Άγιον Όρος ή συζητώ γι' αυτό, ανακαλύπτει επανειλημμένα το θέμα του αβάτου, της απαγόρευσης δηλαδή, που δεν επιτρέπει στις γυναίκες να μπουν στο Άγιον Όρος. Έχω ακούσει ηγουμένους και μοναχούς να προσπαθούν να εξηγήσουν σε δύσπιστους επισκέπτες ότι το άβατο δεν έχει καμία σχέση με κάποια αρνητική προδιάθεση απέναντι στις γυναίκες, επιμένοντας ότι μοναδικός σκοπός του είναι η πνευματική άσκηση, ώστε να υπάρχει ολοκληρωτική προσήλωση των μοναχών στο έργο τους χωρίς περισπασμούς. Γι' αυτό το λόγο θέσπισε το άβατο ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου κατά τον 9ο αιώνα και ο κανονισμός εξακολουθεί να ισχύει από τότε. Εκείνο που εδραίωσε την αυτοκρατορική απόφαση ήταν η πεποίθηση ότι το άβατο αποτελεί επιθυμία της ίδιας της Θεοτόκου. Σύμφωνα με την παράδοση, η Παναγία επέλεξε το Άγιον Όρος για προσωπικό της περιβόλι και μόνη εκείνη από όλες τις γυναίκες θα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να μπαίνει στην περιοχή. Σύμφωνα πάντα με την αγιορείτικη παράδοση, η Παναγία, συνοδευόμενη από τον Άγιο Λουκά, έκανε ένα ταξίδι για να επισκεφθεί τον Λάζαρο στην Κύπρο, αλλά το πλοίο έχασε το δρόμο του από το δυνατό άνεμο και την πυκνή ομίχλη. Τελικά αποβιβάστηκαν στην ανατολική πλαγιά του Άθο. Τη στιγμή που η Παναγία πάτησε στη στεριά έγινε σεισμός και όλα τα ειδωλολατρικά αγάλματα καταστράφηκαν. Τόσο πολύ γοητεύτηκε από την ομορφιά του μέρους ώστε δήλωσε: «Αυτό είναι το περιβόλι μου», και ζήτησε από τον γιο της, τον Ιησού, να της το προσφέρει ως δώρο. Από τότε η Παναγία κινείται στο Άγιον Όρος, επισκέπτεται μονές και ερημητήρια και εμφανίζεται στα οράματα και τις προσευχές των μεγάλων γερόντων και Αγίων του Άθου, θεραπεύοντας και γενικά κάνοντας θαύματα. Μέσα από αυτές τις εμφανίσεις και τα θαύματα εδραιώθηκε ακόμα περισσότερο η πεποίθηση ότι μόνο αυτή μπορεί να μπαίνει στο Άγιον Όρος. Αυτές οι εμφανίσεις της Παναγίας αποτελούν τον πυρήνα και τη ραχοκουκαλιά της αγιορείτικης παράδοσης, ενισχύοντας το ταμπού που αφορά στην παρουσία άλλων γυναικών. Κι όμως, το Άγιον Όρος τιμά τη γυναικεία φύση στο πρόσωπο της Παναγίας περισσότερο από κάθε άλλο μέρος στον κόσμο και προσεύχεται ακατάπαυστα σε αυτήν. Οι παραδόσεις και τα γεγονότα έχουν συνυφανθεί μεταξύ τους τόσο πολύ μέσα στους αιώνες, ώστε είναι ουσιαστικά αδύνατον να διαχωρίσεις το ένα από το άλλο.
Ανεξάρτητα από τον πραγματικό ή μυθικό χαρακτήρα της αρχικής ιστορίας, είναι γεγονός ότι συμβαίνουν ασυνήθιστες θεραπείες και άλλα φαινόμενα και όλα αποδίδονται στην παρέμβαση της Παναγίας. Αυτό πιστεύουν τουλάχιστον εκείνοι που είναι εξοικειωμένοι με την κουλτούρα του Αγίου Όρους και την κατανοούν σε βάθος. Από την άλλη πλευρά όμως, οι λειτουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν προσφέρει μεγάλα χρηματικά ποσά για την αποκατάσταση των μοναστηριών δεν μπορούν να καταλάβουν αυτόν τον τρόπο σκέψης. Στο όνομα δε της ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν ασκήσει τεράστια πίεση στη μοναστική κοινότητα για να εγκαταλείψει αυτή την παράδοση. Οι πιέσεις έχουν θέσει τους μοναχούς και ερημίτες μπροστά σε ένα σοβαρό δίλημα. Αν εγκαταλείψουν την παράδοση, η οποία αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος της αγιορείτικης αντίληψης και ασκητικής ζωής για περισσότερα από 1000 χρόνια, μπορεί να απειληθεί η ίδια η ύπαρξη του Αγίου Όρους. Από την άλλη μεριά, η διατήρηση της παράδοσης έχει δημιουργήσει δυσκολίες με Ευρωπαίες φεμινίστριες και ακτιβιστές, ομάδες που δεν έχουν καμία συμπάθεια προς τέτοιους διαχωριστικούς κανονισμούς. Το Άγιον Όρος βρέθηκε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να το επιλέξει το ίδιο, με αποτέλεσμα να υπάγεται σε νόμους που δεν προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη του 9ου αιώνα, αλλά από τις Βρυξέλλες του 21ου αιώνα. «Δεν είναι παράξενο», είπα στους συντρόφους μου, «που οι αγιορείτες μοναχοί είναι διχασμένοι σχετικά με τη στάση που πρέπει να κρατήσουν απέναντι στη Δύση και στα όσα αυτή αντιπροσωπεύει». Παρ' όλα αυτά, η Ελλάδα, ως επίτροπος του Αγίου Όρους, κατάφερε να διατηρήσει μια τεταμένη ανακοχή πάνω στο θέμα του Αβάτου, πείθοντας τους Ευρωπαίους ότι το Άγιον Όρος πρέπει να εξαιρεθεί από τους ευρωπαϊκούς νόμους και να επιτραπεί η διατήρηση και ο σεβασμός του μοναδικού τρόπου ζωής του. Έτσι, συμπεριελήφθη ένας ειδικός όρος στο χάρτη προσχώρησης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που επιτρέπει την συνέχιση του Αβάτου στο Άγιον Όρος. Παρόλες όμως τις νομικές διατάξεις, συνεχίστηκαν οι πολιτικές πιέσεις από την πλευρά εκείνων των κύκλων που ζητούσαν να είναι το Άγιον Όρος ανοιχτό στις γυναίκες. Μοιράστηκα τις σκέψεις μου με τους φίλους μου καθώς το πλοίο έπιανε στη Δάφνη. Οι πατέρες του Αγίου Όρους θα προτιμούσαν να πεθάνουν παρά να αλλάξουν το άβατο, δήλωσε ο Αντώνης. Για αυτούς είναι μια ιερή παράδοση που προέρχεται απευθείας από τη μητέρα του Θεού και δεν παίζεις με τέτοια πράγματα. Επομένως, μόνο η ίδια η Παναγία μπορεί να αλλάξει αυτόν τον κανόνα, συμπέρανα. Μπορώ να φανταστώ αρκετούς Άγιους Πατέρες να έχουν οράματα της Παναγίας, στα οποία να τους λέει ότι είναι ώρα να εγκαταλείψουν το άβατο. Αυτός είναι ο μόνος θεμητός τρόπος που μπορώ να φανταστώ ώστε να αλλάξει ο κανονισμός χωρίς να απειληθούν τα θεμέλια της μοναστικής κοινότητας. «Και δεν ξέρουμε πότε θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο», πρόσθεσε ο Λαύρος, καθώς ξεκινούσαμε για το μίνι μπας που, χάρη στον Αντώνη και πάλι, περίμενε για να μας μεταφέρει στον προορισμό μας, τη Μονίβα το πεδίο.

Πρακτικά η μετακίνηση από το ένα μοναστήρι στο άλλο γίνεται με τα πόδια, κάτι που αποτελεί μέρος της συνολικής εμπειρίας του Αγίου Όρους. Όμως θα μας έπαιρνε 6 ώρες για να φτάσουμε στη Μονή Βατοπεδίου και ο Αντώνης υπέφερε από χρόνια προβλήματα στη μέση του. Για να εξυπηρετηθούν οι προσκυνητές σαν τον Αντώνη και να καλυφθούν οι ανάγκες μοναστηριών που αντιμετώπιζαν μία αυξανόμενη εισδροή προσκυνητών, η διοίκηση του Αγίου Όρους είχε επιτρέψει να λειτουργούν μερικά μίνι μπας και φορτηγά. Οι δρόμοι όμως παρέμεναν σκόπιμα στην αρχική τους κατάσταση, χωρίς ασφαλτόστρωση, και με τον κακό καιρό γίνονταν επικίνδυνοι. Καθώς ανεβαίναμε στο βουνό, το μίνι μπας χόρευε επικίνδυνα στις λάσπες. Κρατούσα την ανάσα μου, νιώθοντας ότι είναι άγνωστο αν θα μείνουμε στο στενό δρόμο ή θα γλιστρήσουμε στη βουνοπλαγιά. Τα πράγματα δεν διευκολύνθηκαν καθόλου όταν ο εκνευρισμένος οδηγός μας είπε ότι το μίνι μπας δεν είναι τετρακίνητο. Στη συνέχεια δε έγινε έξω φρενών όταν ο Αντώνης διαμαρτυρήθηκε ότι είναι ανεπίτρεπτο να οδηγεί σε τέτοιους δρόμους ένα μίνι μπας χωρίς κίνηση στους 4 τροχούς. Ο οδηγός απάντησε απότομα ότι τα τετρακίνητα αυτοκίνητα στοιχίζουν μια περιουσία και ότι η μέση διάρκεια ζωής ενός αυτοκινήτου στο Άγιον Όρος είναι 3 χρόνια. Δεν ξαναμιλήσαμε, μη θέλοντας να εκνευρίσουμε κι άλλο τον στρεσαρισμένο οδηγό μας. Απλώς συγκεντρωθήκαμε στην ομορφιά του τόπου γύρω μας, ξεχνώντας τις λάσπες και εναποθέτοντας την εμπιστοσύνη μας στην Παναγία που επιβλέπει το περιβόλι της. Όταν φτάσαμε τελικά στο μοναστήρι, μας ξέφυγε ένας συλλογικός στεναγμός ανακούφισης. Μιλώσαμε γενναιόδωρα τον οδηγό, που στο μεταξύ είχε ηρεμήσει αρκετά. Κατόπιν πήγαμε κατευθείαν στο αρχονταρίκι του μοναστηριού. Ο πατήρ Γενάδιος και ο πατήρ Νύφων, οι μοναχοί με τους οποίους είχαμε κάνει φιλικές σχέσεις σε προηγούμενες επισκέψεις μας, μας κέρασαν λικέρ φτιαγμένο στο μοναστήρι και λουκούμι. Ήταν μέρος της παραδοσιακής φιλοξενίας του Αγίου Όρους. Οι φίλοι μας χάρηκαν ιδιαίτερα όταν είδαν τον Λαύρο, που μετά από πολλές επισκέψεις στο Άγιον Όρος είχε δημιουργήσει μια ιδιαίτερη σχέση με τους νεαρούς Κύπριους μοναχούς του Βατοπεδίου. Τον αντιμετώπιζαν ως πατρικό σύμβολο. Έτσι μαζεύονταν γύρω του για συμβουλές, για να πάρουν πληροφορίες για τις εξελίξεις στην Εκκλησία της Κύπρου και τις πιθανές επικείμενες εκλογές για νέο αρχιεπίσκοπο. Λίγο μετά το απόδειπνο, τη σύντομη ακολουθία που γίνεται μετά το δείπνο, μας ειδοποίησαν ότι ο ηγούμενος θέλει να μιλήσει σε όλους τους νεοφερμένους. Πάνω από 100 προσκυνητές, όσοι ήταν συνολικά και οι μοναχοί της Μονής, συγκεντρώθηκαν στο μεγάλο αρχονταρίκι. Ο χαμογελαστός ηγούμενος με την ξανθή γενιάδα μας καλωσόρισε στην ιστορική Μονή, την οποία, όπως μάθαμε, επισκεπτόταν συχνά και ο πρίγκιπας Κάρολος, που πρόσφερε χρήματα για την κατασκευή ενός μικρού παρεκκλησιού εκεί κοντά. Ο ηγούμενος κάθισε στη μέση της αίθουσας και, αφού εξέφρασε τη χαρά του που έβλεπε τόσους πολλούς προσκυνητές, μας καλωσόρισε με μία μικρή ομιλία. Η Θεία Χάρη, που ενοικεί στο Άγιον Όρος, είπε, φέρνει πίσω προσκυνητές σαν εμάς, ξανά και ξανά. Όποιος πίνει το νερό του Αγίου Όρους, πάντα επιστρέφει. Μετά, σε πιο σοβαρό τόνο, συνέχισε. Το πρόβλημα με τους σύγχρονους ανθρώπους είναι η αμνησία τους. Είναι συγκεντρωμένοι στο παρόν και τελείως απορροφημένοι από την καριέρα τους, την οικογένειά τους, την κοινότητά τους. Κατά συνέπεια, έχουν λησμονήσει το Θεό. Τώρα έχετε την ευκαιρία να είστε εδώ, ανάμεσά μας, για μερικές μέρες, ώστε η αποκλειστική σας ενασχόληση να είναι η μνήμη του Θεού. Εύκολο να το λες, αλλά δύσκολο να το κάνεις. Μόλις φύγαμε από το αρχονταρίκι, κάποια μέλη της ομάδας μας έσπευσαν να βγάλουν τα κινητά τους και στάθηκαν στα μπαλκόνια των δωματίων που μας είχαν παραχωρηθεί στον τρίτο όροφο, προσπαθώντας να πιάσουν καλό σήμα. Ένα φαινόμενο άγνωστο το 1991, όταν επισκέφθηκα για πρώτη φορά το Άγιον Όρος. Ο Παύλος, ο γιατρός, ήθελε να μάθει νέα για τους ασθενείς του. Τον άκουσα να δίνει οδηγίες για κάποια φάρμακα. Ο Αντώνης τηλεφώνησε στη γυναίκα του, που θα τον συναντούσε στη Θεσσαλονίκη για να κάνουν Πάσχα στην Ελλάδα. Ο Νίκος τηλεφώνησε στο διευθυντή του ξενοδοχείου του για κάποια επίγουσα δουλειά. Ο εξωτερικός κόσμος κατάφερε να παρισφρήσει ακόμα και σε αυτό το μακρινό μοναστήρι,
σε μια σχετικά απρόσιτη Χερσόνησο στη Βόρεια Ελλάδα, όπου έρχονται προσκυνητές με σκοπό να αφήσουν υποτίθεται τις έννοιες τους πίσω και να εστιάσουν την προσοχή τους αποκλειστικά στο Θεό. Ο παντοδύναμος δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τα κινητά, αστειεύτηκα, καθώς ο Λαύρος ετοιμαζόταν να τηλεφωνήσει σε κάποιον στη Λεμεσό. Το καυστικό μου σχόλιο έκανε εντύπωση, φαίνεται, και γρήγορα η ατμόσφαιρα άλλαξε σημαντικά. Επιτέλους ηρεμήσαμε όταν έκλεισαν όλοι τα κινητά τους.

Φορέσαμε παλτά και μαζευτήκαμε σε ένα από τα μπαλκόνια όπου συζητούσαμε για μία ώρα περίπου στην ήρεμη νύχτα. Ο ουρανός καθάρισε και βγήκε ένα πεντακάθαρο μισοφέγγαρο που φώτισε την αυλή του μοναστηριού. Ο Αντώνης, συνεχίζοντας να κάνει τον ξεναγό στους φίλους μου, εξήγησε πως το μοναστήρι, που ήταν το μεγαλύτερο στο Άγιον Όρος, ξαναπήρε τα πρωτεία μετά από δεκαετίες παρακμής. Μπορεί να σας φανεί απίστευτο, αλλά υπήρχε εποχή που αυτό το μοναστήρι είχε 4.000 μοναχούς. Άρχισε να παρακμάζει όμως και στις αρχές της δεκαετίας του 70 ζούσαν εδώ μόνο 6-7 ηλικιωμένοι μοναχοί που με τα βίας κατάφεραν να επιβιώσουν. Το μοναστήρι ήταν ουσιαστικά εγκαταλειμμένο. Οι μοναχοί ήταν πια 80 χρονών, δεν μπορούσαν να το φροντίσουν. Τα πράγματα είχαν αρχίσει να καταραίουν όχι μόνο στη Μονή Βατοπεδίου αλλά παντού στο Άγιον Όρος, είπε σοβαρός ο Αντώνης και σώπασε. Είναι απίστευτο πως άλλαξαν τα πράγματα για να φτάσουμε στη σημερινή αναβίωση του Βατοπεδίου και όλου του Αγίου Όρους, είπε με θαυμασμό ο Λαύρος. Είναι όντως εκπληκτικό, συμφώνησε ο Αντώνης. Όλα άρχισαν πριν από 50 χρόνια με τον Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ένα μεγάλο γέροντα και ερημίτη. Ήταν μια περίοδος παρακμής για το Άγιον Όρος. Όλοι πίστευαν ότι είναι θέμα χρόνου το πότε θα αδειάσει το Άγιον Όρος από ζωή και από προσευχές. Όμως αυτός ο χαρισματικός παππούς κατάφερε να συγκεντρώσει γύρω του μια ομάδα νεαρών μοναχών, τους οποίους εγκατέστησε σε μια μακρινή σκήτη κάπου στο Άγιον Όρος. Τους εκπαίδευσε στις πνευματικές τέχνες και έκανε πάλι για τη σωτηρία τους, για τη θέωσή τους. Οι άλλοι μοναχοί τον πείραζαν. «Τι σκοπεύεις να κάνεις με αυτά τα παιδάκια, αδελφέ?» τον ρωτούσαν. «Αυτά τα παιδάκια», τους απαντούσε, «μια μέρα θα φέρουν επανάσταση στο Άγιον Όρος». Και έτσι έγινε. Από τους μαθητές του βγήκαν αρκετοί χαρισματικοί γέροντες που ανέστρεψαν την τάση της παρακμής και έφεραν αυτή την εκπληκτική μοναστική αναγέννηση. Ο γέροντας Έψιλον στην Αριζόνα είναι από αυτή την ομάδα. Έχει δημιουργήσει ήδη 16 αγιορείτικα μοναστήρια στη Βόρεια Αμερική. Από αυτή την ομάδα των παιδιών βγήκε επίσης ο μακαριστός γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, που φημιζόταν για το προφητικό του χάρισμα, και ο γέροντας Ιωσήφ του Βατοπεδίου, που κι αυτός με τη σειρά του μάζεψε γύρω του άλλη μια ομάδα νέων μοναχών. Αυτή είναι η ομάδα που μετακόμισε από τη Νέα Σκήτη και ανέλαβε τη Μονή Βατοπεδίου στη δεκαετία του 80. Ο Αντώνης έκανε μια παύση κοιτάζοντας την φεγγαρόφωτη αυλή που απλωνόταν κάτω από τα πόδια τους. Τώρα, το βατοπέδι έχει γύρω του 100 μοναχούς και ο ηγούμενός του που μόλις μας μίλησε, καθώς και ο πατήρ Μάξιμος, προέρχονται από την αρχική ομάδα των νεαρών μοναχών που έφερε από τη Νέα Σκήτη ο γέροντας Ιωσήφ, ο μαθητής του Ιωσήφ του Ησυχαστή. Ο γέροντας Ιωσήφ του Βατοπεδίου, ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ο γέροντας Έψιλον στην Αριζόνα, καθώς και ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος ήταν γνωστοί του πατρός Μαξίμου. Αυτοί τον εκπαίδευσαν και τον καθοδήγησαν. Μεταφερόμαστε όμως τώρα, φίλες και φίλοι ακροατές, και μελωδικά στην Ιερά Μονή του Βατοπεδίου, για να ακούσουμε ένα μικρό μόνο απόσπασμα από την Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν της καταθέσεως της τιμίας ζώνης που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στο μοναστήρι την 30η προς 31η Αυγούστου.

Σήμερα, φίλες και φίλοι, διαβάζουμε το βιβλίο του Κώστα Μαρκίδη με τον τίτλο «Δώρα της Ερήμου, ο ξεχασμένος δρόμος προς τη χριστιανική πνευματικότητα».

Ακούσαμε ένα χτύπημα στην πόρτα. Ήταν ο πατήρ Νίφων που μας παρακάλεσε να κοιμηθούμε, γιατί μετά τις 8 πρέπει να επικρατεί απόλυτη σιωπή στο μοναστήρι. Οι καμπάνες θα χτυπούσαν στις 3.30 για την τετράωρη λειτουργία και έπρεπε να πέσουμε για ύπνο. 2 ώρες μετά την αφιξή μας οι δρόμοι στέγνωσαν και αποφασίσαμε να μισθώσουμε ένα από τα λίγα μινι μπας για μια ολοήμερη εκδρομή στη μύτη της Χερσονήσου. Ο προορισμός μας ήταν η μονή της Μεγάλης Λαύρας, το πρώτο μοναστήρι που κτίστηκε στο Άγιον Όρος 1000 και περισσότερα χρόνια πριν. Ξέραμε όλοι ότι ακόμα και με το αυτοκίνητο το ταξίδι δεν θα ήταν εύκολο. Κανονικά οι προσκυνητές ταξιδεύουν σε αυτό το μέρος της Χερσονήσου είτε με τα πόδια είτε με βάρκα. Λόγω της τρικυμίας το ταξίδι από τη θάλασσα ήταν αδύνατο. Το ίδιο και η πεζοπορία. Θα μας έπαιρνε αρκετές μέρες για να φτάσουμε εκεί, αλλά και άλλες τόσες για να γυρίσουμε. Θέλαμε να σταματήσουμε σε διάφορα μοναστήρια στον δρόμο μας και να προσκυνήσουμε τις φημισμένες θαυματουργές εικόνες της Παναγίας και άλλα ιερά κοιμήλια. Έτσι, για πρακτικούς λόγους, μισθώσαμε το αυτοκίνητο, ευχόμενοι αυτή τη φορά να είναι σε καλή διάθεση ο οδηγός. Ευτυχώς, ο οδηγός ήταν διαφορετικός. Ένας συνταξιούχος παππούς που πότε πότε σταματούσε το μίνι μπας στο δρόμο για να μαζέψει αγριόχορτα που μόλις είχαν φυτρώσει από την άφωνη βροχή των προηγούμενων ημερών. «Είναι σπουδαία με λάδι και λεμόνι», μας είπε. Ήθελε να τα πάει στην Ουρανούπολη, στη γυναίκα του, όταν θα πήγαινε να την επισκεφθεί το Σαββατοκύριακο.

Αν και δεν είχε πια λάσπη, η κατάσταση των δρόμων δεν ήταν κατάλληλη για αυτοκίνητα. Παρ' όλα αυτά, αφού επισκεφθήκαμε διάφορα μοναστήρια στο δρόμο μας, νιώθαμε όλοι ενεργοποιημένοι και ξεχάσαμε την ταλαιπωρία. Αν το ταξίδι στο Άγιον Όρος ήταν εύκολο και άνετο, δεν θα ήταν Άγιο Όρος, είπε συνετά ο Λαύρος, καθώς βγαίναμε από το αυτοκίνητο στη μύτη της Χερσονήσου. Δεν υπήρχε άλλος δρόμος πέρα από αυτό το σημείο. Ένας απότομος γκρεμός κατέβαινε κατακόρυφα γύρω στα 300 μέτρα μέχρι τη θάλασσα. Εδώ είχε καταστραφεί ο στόλος του πέρσι βασιλιά Ξέρξη στην πρώτη του στρατιωτική εκστρατεία κατά των Ελλήνων. Στα δυτικά υψωνόταν πανύψηλη η κορυφή του Άθωνα. Σκεπασμένη από χιόνι, ήταν ένα εντυπωσιακό θέαμα και αρκετοί από τη συντροφιά μας άρχισαν να τραβούν φωτογραφίες. «Εκεί κάτω», είπε ο οδηγός, δείχνοντας τον γκρεμό, «είναι το σπήλαιο του Αγίου Αθανασίου. Κατεβαίνεις 220 σκαλοπάτια για να φτάσεις. Αν αποφασίσετε να πάτε, να κοιτάτε μόνο το βράχο μπροστά σας. Μην κοιτάξετε κάτω στη θάλασσα. Δεν υπάρχουν κάγκελα και μπορεί να ζαλιστείτε. Θα σας περιμένω εδώ».

σκέφτηκα αν πρέπει να ρισκάρω και να κατέβω στον απότομο γκρεμό. Τα στενά σκαλοπάτια ήταν κυριολεκτικά σκαλισμένα πάνω στο γρανίτι. Δεν είμαι άνθρωπος που κυνηγά τις συγκινήσεις, ούτε μου αρέσουν τα ύψη. Θα ένιωθα όμως ότι το ταξίδι μου ήταν ημιτελές αν δεν κατέβαινα μέχρι το σπήλαιο αυτού του Αγίου του 9ου αιώνα που έθεσε τα θεμέλια της αγιορείτικης μοναστικής κοινότητας. Ήμασταν 10 άτομα σε αυτή την εκδρομή. Οι μισοί αποφασίσαμε να κατεβούμε τα σκαλιά. Ανασένοντας βαριά και λέγοντας την καρδιακή προσευχή, συγκέντρωσα το βλέμμα μου από τη μεριά του βράχου και προχωρώντας πολύ αργά, κατέβηκα και τα 220 σκαλοπάτια. Σε ένα σημείο κοίταξα κάτω και αμέσως κατάλαβα πόσο συνετή ήταν η συμβουλή του οδηγού. Η καρδιά μου άρχισε να χτυπά πιο γρήγορα και αισθάνθηκα τα γόνατά μου να τρέμουν λίγο. Γύρισα αμέσως το βλέμμα προς το βράχο, μακριά από την άβυσσο που ανοιγόταν κάτω. Οι άλλοι ήταν ήδη μέσα και εξερευνούσαν το στενό σπήλαιο όταν έφτασα. Δίπλα του βρήκαμε όχι μόνο ένα μικροσκοπικό εκκλησάκι με την εικόνα του Αγίου Αθανασίου, αλλά και ένα σύγχρονο μπάνιο και ένα μέρος όπου ο προσκυνητής μπορούσε να πλύνει τα πόδια του ή ακόμα και να κάνει ένα ντους. Ο εξυγχρονισμός είχε φτάσει ακόμα και στο σπήλαιο του Αγίου Αθανασίου. Αυτές οι ανέσεις όμως δεν μείωσαν την απορία και το θαυμασμό μας. Πώς ήταν δυνατόν να ζει ένας άνθρωπος σε ένα μέρος κατάλληλο μόνο για αιτούς και άλλα αρπακτικά πτηνά? Κι όμως, από τα πρώτα ακόμα χρόνια του χριστιανισμού, οι αναχωρητές ζούσαν σε πλήρη απομόνωση σε τέτοια ερημητήρια, εφαρμόζοντας ακόμα πιο εντατική προσευχή και κανόνες αυστηρής ζωής πιο σχολαστικούς από εκείνους των μοναστηριών.

Κάθισα στην άκρη του σπηλαίου, μερικά μέτρα από το χείλος του γκρεμού και κοίταζα το γαλάζιο Αιγαίο που απλωνόταν κάτω. Προσπάθησα να φανταστώ πώς θα ήταν να ζω σε τέτοια απομόνωση μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο. Μου ήταν αδύνατον. Θυμήθηκα τα λόγια του πατρός Μαξίμου ότι σε τελική ανάλυση εκείνο που έχει σημασία για την πνευματική ζωή είναι να δημιουργήσουμε μία έρημο μέσα στην καρδιά μας, δηλαδή να ξεριζώσουμε όλα τα ίχνη των εγωιστικών παθών αν θέλουμε να φτάσουμε στο Θεό. Αυτό προσπαθούσαν να κάνουν οι πατέρες της ερήμου με το δικό τους μοναδικό και αμίμητο τρόπο. Αυτό έκανε ο Άγιος Αθανάσιος σε αυτό το τρομερό κρυσφύγετο και αυτό προσπαθούσε να εισαγάγει στην Αμερική ο γέροντας Έψιλον. Όταν καταλαγιάσει η ταραχή του νου και των συναισθημάτων, έγραψε μια αυθεντία στο βιβλίο Einer Christianity, η συνειδητότητα γίνεται γαλήνια και καθαρή και η παρουσία του Θεού μπορεί να γίνει αισθητή. Παρόλο που, όπως μας υπενθυμίζω συνεχώς, ο Θεός είναι παντού, σπάνια αντιλαμβανόμαστε το γεγονός αυτό, γιατί εξαιτίας της νοητικής ταραχής μας είναι αδύνατον να βιώσουμε την παρουσία του. Όλες σχεδόν οι τεχνικές προσευχής και διαλογισμού έχουν ως στόχο να γαλινέψουν το νου ώστε να εκδηλωθεί μέσα μας το απόλυτο.

Έβγαλα το σημειωματάριο από την τσάντα μου και κατέγραψα μερικές παρατηρήσεις, ενώ ο Λαύρος που μόλις είχε φτάσει και αυτός λαχανιασμένος, ήρθε και κάθισε δίπλα μου. Του είπα τις σκέψεις μου για το θέμα της εσωτερικής ησυχίας. «Δες το ως εξής», μου είπε. «Ας υποθέσουμε ότι μόλις αγόρασες ένα CD με την ενάτη του Μπετόβεν και θέλεις να το ακούσεις. Υπάρχει όμως θόρυβος παντού γύρω. Η κίνηση στο δρόμο, τα παιδιά παίζουν τα μπούρλα, οι γείτονες ουρλιάζουν και μαλώνουν, τα σκυλιά γαυγίζουν. Κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορείς να ακούσεις τη συμφωνία. Πρέπει πρώτα να πάψουν όλοι οι άλλοι θόρυβοι για να ακούσεις την οδή στη χαρά». Έτσι μπόρεσα να καταλάβω αυτό το ακατανόητο καταφύγιο ανθρώπων σαν τον Άγιο Αθανάσιο. Ήρθε εδώ για να μπορεί να ακούει καθαρά τη φωνή του Θεού, τη συμφωνία που παίζεται μέσα μας, αλλά δεν την αντιλαμβανόμαστε επειδή υπάρχει τόσος θόρυβος γύρω μας.

Στον δρόμο της επιστροφής στη Μονή Βατοπεδίου σταματήσαμε στη Μονή Ιδύρων, ελπίζοντας να συναντηθούμε με τον ηγούμενό της, τον Αρχιμανδρίτη Βασίλειο. Ο Στέφανος, που τον γνώριζε προσωπικά, με παρακίνησε να κάνω ό,τι μπορώ για να το συναντήσω. Ένας από τους λόγους για τους οποίους είχα έρθει σε αυτό το ταξίδι ήταν η προοπτική μιας επαφής με αυτό το γέροντα. Όμως, όπως είπα και στην περίπτωση του γέροντα Έψιλον στην Αριζόνα, αυτή η συνάντηση δεν θα γινόταν. Ο πατήρ Βασίλειος έλειπε από το Άγιον Όρος εκείνη την ημέρα και το καλύτερο που μπόρεσα να κάνω ήταν να αγοράσω μερικά βιβλία του που μόλις είχαν εκδοθεί. Σε μια ήσυχη στιγμή ανάπαυσης, δίπλα σε μια ιερή πηγή που θεωρείται ότι ανακαλύφθηκε θαυματουργικά από τον Άγιο Αθανάσιο με τη βοήθεια της Παναγίας, και ενώ ο οδηγός μας μάζευε κι άλλα χόρτα, άνοιξα ένα από τα βιβλία. Τότε κατάλαβα γιατί επέμενε ο Στέφανος να γνωρίσω τον πατέρα Βασίλειο. Διάβασα: «Όλη η ζωή της ανθρωπότητας, της δημιουργίας και της ιστορίας είναι μια θεία λειτουργία που οδηγεί προς ένα μακάριο τέλος των συμπάντων. Τα επίγεια γέγονεν ουρανός».

είτε αυτή την ιδέα που την έβρισκα σύμφωνη με τη δική μου μεταφυσική αντίληψη της δημιουργίας, ότι στο τέλος όλα αποκαθίστανται στη θεία τους κατάσταση. Στο μεταξύ ο οδηγός μας μάζευε τα χόρτα του με τρομερή ταχύτητα. Γρήγορα μας φώναξε να ξαναμπούμε στο αυτοκίνητο για τις υπόλοιπες 2 ώρες του ταξιδιού μας στον κακοτράχαλο δρόμο, ώστε να γυρίσουμε έγκαιρα και να ακούσουμε το τροπάριο της Κασιανής. Ήταν Μεγάλη Τρίτη και μία φορά το χρόνο, τέτοια μέρα, ακούγεται αυτό το υπέροχο πένθυμο τροπάριο που ψάλλεται επί μισή σχεδόν ώρα. Αν οι ψάλτες είναι καλοί, πρόκειται για μία έξοχη πνευματική εμπειρία ανωτάτου επίπεδου. Αν είναι κακόφωνη, γίνεται πραγματικό μαρτύριο. Είχα κακομάθει από αυτή την άποψη, γιατί τα τελευταία 30 χρόνια άκουγα μια υπέροχη εκτέλεση στο τροπάριο της Κασιανής από το φίλο μου τον Λάμπρο στην ενορία μας στο Bangor του Maine. Ήμουν σίγουρος ότι οι μοναχοί στη Μονή Βατοπεδίου δεν θα μας απαγοήτευαν. Έτσι ανυπομονούσαμε να γυρίσουμε έγκαιρα στην εκκλησία. Προτού φτάσουμε, ο Λάβρος μας αφηγήθηκε τα γεγονότα που οδήγησαν στη σύνθεση αυτού του υπέροχου ύμνου, ενώ εγώ ανέφερα ότι η μία θεία μου, ευαίσθητη συναισθηματικά, κλαίει κάθε φορά που το ακούει. Η Κασιανή τελικά ανακηρύχθηκε Αγία από την Εκκλησία και το ποίημά της έγινε τροπάριο που ψάλλεται κάθε Μεγάλη Τρίτη επί χρόνια, περισσότερα από 1000 ως τώρα. Το ποίημα δημιουργεί έντενα συναισθήματα στις καρδιές ανθρώπων, όπως η θεία μου, που είχε μείνει χείρα πολύ νωρίς στη ζωή της.

Κάθε φορά που επισκέπτομαι το Άγιον Όρος, γνωρίζω ενδιαφέροντες προσκυνητές και ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο που εμπλουτίζουν την εμπειρία μου. Αυτό δεν είναι παράξενο. Χρειάζεται να έχει κανείς μια ορισμένη ιδιοσυγκρασία για να υποστεί τις ταλαιπωρίες και κακουχίες του ταξιδιού και πολύ περισσότερο για να ακολουθήσει το απαιτητικό πρόγραμμα των παρατεταμένων λειτουργιών και του ασκητικού τρόπου ζωής της μοναστικής κοινότητας. Με δεδομένο το σκοπό της επίσκεψής του στο Άγιον Όρος, είναι κατά κανόνα φιλική και εξυπηρετική ο ένας προς τον άλλον. Οι ενοχλητικές συμπεριφορές είναι σπάνιες, αλλά υπάρχουν. Το επόμενο πρωί ανακαλύψαμε ότι ένας Έλληνας μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης, διαβόητος για τον υπερβολικό εγωισμό του, είχε εγκατασταθεί στο διπλανό κελί. Η βαριά μυρωδιά του πούρου είχε απλωθεί σε όλο το διάδρομο της πτέρυγας όπου μέναμε. Κάποιος κάπνιζε συνεχώς, παραβιάζοντας κατάφορα τον αυστηρό κανόνα που απαγορεύει κάτι τέτοιο μέσα στα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Οχυρωμένος πίσω από τον χαρακτηρισμό σημαντική προσωπικότητα, ο νεοφερμένος αγνοούσε τη μοναστική απαγόρευση. Όταν αναπόφευκτα μας σύστησαν, φρόντισε να μας εξηγήσει το πόσο σημαντικός είναι για την περίπτωση που δεν το είχαμε καταλάβει. Φορώντας κουστούμι και γυλαίκο, κάτι παράξενο για το Άγιον Όρος, εκείνοτο από μια αδιαρκή παρόρμηση εντυπωσιασμού τον γύρο του με τα επιτεύγματά του, τις διασυνδέσεις του, την επιρροή του στο πολιτικό κατεστημένο και τις εξαιρετικές του γνώσεις για τα πάντα. Γιατί, αναρωτιόμασταν, ένας άνθρωπος τόσο ματαιόδοξος, αυτό τουλάχιστον προέκυπτε από την εξωτερική του συμπεριφορά, να έρθει στο Άγιον Όρος, όπου η μεγαλύτερη αρετή που μπορεί να επιδιώξει κανείς είναι η ταπεινοφροσύνη? Ο πλούσιος και ακροδεξιός προσκυνητής όχι μόνο μόλυνε τον αέρα που αναπνέαμε, αλλά και διέκοψε σε μερικές περιπτώσεις τον ηγούμενο για να τον διορθώσει, όταν ο γέροντας έκανε μια μικρή ομιλία στους μοναχούς μετά το γεύμα. Ήταν μια χονδροειδής παραβίαση του μοναστικού πρωτοκόλλου. Φερόταν σαν να είναι ο ιδιοκτήτης του μοναστηριού. «Ο καημένος», μουρμούρισε ο Λαύρος καθώς πηγαίναμε στην εκκλησία, «τον λυπάμαι, πρέπει να υποφέρει». Έγνεψα καταφατικά και η στάση μου απέναντι στο συμπροσκυνητή μας άλλαξε άρδιν. Μερικές φορές μια απλή κουβέντα από ένα φίλο μπορεί να στρέψει την καρδιά μας προς τη σωστή κατεύθυνση και τότε αρχίζουμε να βλέπουμε πιο καθαρά τα πράγματα.

Το αποτέλεσμα ήταν ότι αισθάνθηκα καλύτερα με τον εαυτό μου. Φύγαμε από το Άγιον Όρος μια μέρα νωρίτερα από ό,τι σχεδιάζαμε, εγκαταλείποντας άλλη μια εκδρομή που είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε αρχικά σε μοναστήρια στη δυτική ακτή, από την αντίθετη δηλαδή πλευρά της Χερσονήσου. Ο Νίκος, ο επιχειρηματίας, παραπονιόταν για πόνους στην καρδιά, ένα πρόβλημα που είχε χρόνια. Ο Παύλος, ο γιατρός της παρέας μας, καθώς και ένας άλλος παθολόγος που έτυχε να επισκέπτεται το μοναστήρι, συμφώνησαν ότι θα ήταν προτιμότερο να φύγει ο Νίκος από το Άγιον Όρος το συντομότερο δυνατό και να κάνει ένα check-up σε κάποιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, δεν υπάρχει τρόπος να φύγει κανείς από το Άγιον Όρος παρά μόνο από τη θάλασσα, και ένα τέτοιο ταξίδι δεν είναι πάντα εφικτό. Με εξαιρετικό καιρό, μπήκαμε στο καθημερινό φεριμπότ στις 11 το πρωί από τη Μονίβα το πεδίο. Ο προορισμός μας ήταν η Ιερισσός, μια κομμόπολη ψαράδων που στεγάζει επίσης και προσκυνητές. Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του ακροτηρίου, στην αντίθετη πλευρά από την Ουρανούπολη, η οποία είναι συνήθως το λιμάνι εισόδου στο Άγιον Όρος.

Απολαύσαμε πραγματικά την τρίωρη διαδρομή με το πλοίο. Ο ουρανός ήταν καθαρός και καθώς είχε πλήρη άπνοια, η θάλασσα ήταν τελείως γαλήνια, κάτι ασυνήθιστο για αυτή την απροστάτευτη πλευρά του Αγίου Όρους. Συγκεντρωθήκαμε όλοι στο πάνω κατάστρωμα και απολαμβάναμε τον ζεστό απριλιάτικο ήλιο. Ο φίλος μας ο γιατρός, έχοντας πάντα το νου του στον Νίκο, άρχισε να μας αφηγείται κι άλλες ιστορίες από τα νεανικά του χρόνια στην Αλεξάνδρεια. Ο Λαύρος πρόσθεσε κι αυτός ιστορίες από τη ζωή και τις περιπέτειές του στην Αραβική Χερσόνησο. Καθώς τους άκουγα, σκεφτόμουν ότι τέτοιες αφηγήσεις θα μπορούσαν να δώσουν πλούσιο υλικό σε έναν ικανό μυθιστοριογράφο. Αμέσως μόλις κάθισα στη θέση μου στο αεροπλάνο των Κυπριακών Αερογραμμών, έβγαλα από την τσάντα μου το πρόσφατο βιβλίο του Γκράχαμ Σπικ για το Άγιον Όρος που το είχα φέρει μαζί μου στο προσκύνημα. Διάβαζα αποσπάσματα κάθε φορά που έβρισκα μερικές ήσυχες στιγμές και η δίωρη πτήση ήταν ότι έπρεπε για να τελειώσω αυτή την έγκυρη και λεπτομερή ιστορική περιγραφή του Αγίου Όρους.

άφθονα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωσή του. Διάβασα και υπογράμμισα την πρόταση. Αν υπονομευθεί, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα το μοναδικό ιερό όρος που επιζείω στις μέρες μας θα έχει την ίδια μοίρα με τα άλλα, όπως τα μετέωρα και αμέτρητα άλλα μοναστήρια στην Ελλάδα και τη Μέση Ανατολή, που σήμερα είναι είτε μουσεία βυζαντινής τέχνης είτε καταλελειμμένα ερείπια. Πριν από 30 χρόνια τα πράγματα έδειχναν ότι αυτή θα ήταν η αναπόφευκτη μοίρα και του Αγίου Όρους. Όμως η Θεοτόκος δεν ήθελε να παραδώσει το περιβόλι της. Το έδαφος του δέχθηκε νέο λείπασμα και έδωσε μια νέα άνοιξη. Το περιβόλι ανθίζει ξανά, φρέσκο όσο πάντα, καλωσορίζοντας τους νεοφερμένους στους κήπους του και εξάγοντας τους καρπούς του στον κόσμο. Οι μοναχοί θεωρούν ότι το κύριο καθήκον τους είναι να προσεύχονται για τον κόσμο, έναν κόσμο του οποίου δεν αποτελούν πια μέρος, έναν κόσμο για τον οποίο οι ίδιοι έχουν πεθάνει, αλλά έναν κόσμο που συνεχίζουν να θεωρούν πολύτιμο και να τον φροντίζουν σχεδόν σαν να είναι δημιούργημά τους. Τι θα μπορούσε λοιπόν να είναι πιο καθησυχαστικό για μας, καθώς ξαπλώνουμε στα κρεβάτια μας τη νύχτα, από το να ξέρουμε ότι υπάρχουν 1600 περίπου μοναχοί στο Άγιον Όρος που προσεύχονται αυτή τη στιγμή για μας?

Μια ακόμα εμπειρία απλών ανθρώπων της εποχής μας είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε και σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Αυτή τη φορά μέσα από το βιβλίο του Κώστα Μαρκίδη με τον τίτλο «Δώρα της Ερήμου, ο ξεχασμένος δρόμος προς τη χριστιανική πνευματικότητα». Στο σημείο όμως αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

νοσταλγικές περιηγήσεις. Ο διπορικός στα μονοπάτια της ιστορίας και της παράδοσης.

προσκύνημα στα ιερά σεβάσματα της Ορθοδοξίας και του Γένους. Νοσταλγικές περιηγήσεις με την Ιωάννα Κατσούλα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σε ένα μικρό διπορικό σας καλούμε και πάλι σήμερα στην επαρχία Αλμοπίας, που βρίσκεται στην κεντρική Μακεδονία, στο βόρειο τμήμα του νομού Πέλης. Αφήνουμε πίσω την Έδεσα, τα παλιά Βοδενά, Βόδα, στα σλαβικά θα να πει νερό, και είναι πασίγνωστη η Έδεσα για τους περίφημους καταράκτες της. Στα βόρεια του νομού αυτού είναι η επαρχία Αλμοπίας, ένα ορεινό λεκανοπέδιο που τριγυρίζεται βόρεια και δυτικά από τον Βόρα και ανατολικά από το Πάικο. Στα χρόνια του Βυζαντίου η περιοχή ονομαζόταν Μογλενά. Μάλιστα υπήρξε και επισκοπή Μογλενών. Μογλενά ονομάστηκε από τους Βούλγαρους, που σε διάφορες περιόδους ήρθαν και κατέλαβαν τούτο τα μέρη. Και Μογλενά θε να πει μαύρη πεδιάδα, πεδιάδα με ομίχλη. Και ένα ποτάμι τούτου τόπου λέγεται Μογλενίτσας. Οι Τούρκοι ονόμασαν την περιοχή Καρατζόβα, που θα πει μαύρο χώμα, το παχύ και έφορο χώμα του μακεδονικού κάμπου με το σκουρόχρωμο χρώμα εκφρασμένο με άμεση ζωγραφικότητα, Καρατζόβα. Σε όλη τη διαδρομή αυτή διαπιστώνουμε ότι βρισκόμαστε σε έναν τόπο άγνωστο στους νότιους Έλληνες. Απέραντη κάμπη, επίπεδες επιφάνειες, το φως του ήλιου, το χρώμα του ουρανού, πλούσια η ευλογία του Θεού. Όσο προχωρούμε, συναντάμε πανέμορφα χωριά γεμάτα θρύλους και παραδόσεις. Εξάλλου τούτος ο τόπος είναι γεμάτος από ιστορία, γεμάτος από αίμα, αίμα πολύ. Η περιοχή αυτή στα χρόνια του Μακεδονικού Αγώνα ήταν η σφικοφωλιά των κομιτατζίδων Βουλγάρων, που άγρια επιτίθενται στους χωρικούς και δεν τους άφηναν σε ησυχία. Τα χωριά, λόγω της απομακρυσμένης μεταξύ τους θέσης, ήταν εκτεθειμένα στους εχθρούς. Δολοφονίες ιερέων, προκρήτων, παλικαριών και νοικοκυρέων ήταν καθημερινό θέαμα. Οι Έλληνες που δεν είχαν από πουθενά καμιά στήριξη, με επικεφαλής τον Μητροπολίτη και τον Κλήρο, έδειξαν αυτοθυσία και ανδρεία πέρα από κάθε προσδοκία. Η Σόφια αναστατώθηκε από τη δράση τους. Το κέντρο του Βουλγαρικού Κομιτάτου ποτέ δεν φανταζόταν ότι στην περιοχή Καρατζόβας, που την θεωρούσαν ολοδική τους, οι Έλληνες θα ανέπτυσαν τέτοιες πρωτοβουλίες. Ο αγώνας που εξαπέλυσαν έλαβε μορφή απερίγραπτης αγριότητας. Στόχος των Βουλγάρων ήταν οι ιερείς, οι δάσκαλοι και κυρίως οι δασκάλες. Τις σκέψιμες αυτές διακόπτει η θέα του πανέμορφου χωριού Μαργαρίτα. Η ονομασία του οφείλεται άραγε στα όμορφα νηξιάτικα λουλούδια που αυθονούν στην περιοχή ή κρύβει τίποτε άλλο από τη μακραίων ιστορία του τόπου? Η απάντηση όμως, μας λένε οι φιλόξενοι κάτοικοι, βρίσκεται στο λόφο έξω από το χωριό, στα ερείπια του Μεσαιωνικού κάστρου. Είναι το κάστρο της Μαργαρίτας. Η Μαργαρίτα, νέα, ορφανή μεν, αλλά πανέμορφη, έλαμπε σαν ήλιος, λέει ο θρύλος, καθώς ανήμερα το Πάσχα έσερνε πρώτη το χορό. Οι χριστιανοί γιόρταζαν την Ανάσταση, όταν ξαφνικά ακούστησαν ποδοβολητά αλόγων και όλοι αναμέριασαν στην εμφάνιση του Μπέι και της συνοδείας του. «Ωρε, μη χαλάτε το χορό σας, εγώ σας έκανα τη χάρη να σας τιμήσω και εσείς φεύγετε», ούρλιαξε εκείνος. Άρχισαν πάλι τα όργανα, πιάστηκαν κύκλο τα κορίτσια και τότε τα μάτια του, σαν αναμένα κάρβουνα, έπεσαν στη Μαργαρίτα και άνομοι πόθοι του ξάναψαν το αίμα. Το κορίτσι έσκυψε το κεφάλι και σαν ζαρκάδι διάστηκε να ξεγλιστρήσει, να φύγει. Μα οι Τούρκοι το πήραν κατά πόδι. Ο χορός σταμάτησε. Φόβος πάγωσε τις καρδιές των χριστιανών. Έτρεχε η Μαργαρίτα να σωθεί. Ανέμιζαν τα μαλλιά της και το αίμα της έβαφε το χώμα καθώς τα αγκάθια της ξέσχιζαν τα πόδια. «Στάσου Τζάνο μου», τη γλυκοπαρακαλούσαν οι Τούρκοι, «μη διώχνεις την τύχη σου, ο Μπέι Σουλτάνα θέλει να σε κάμει». Μα η Μαργαρίτα έτρεχε κατά το κάστρο, άρχισε να ανεβαίνει τις σκάλες του με την ελπίδα να κρυφτεί κάπου μέσα σε αυτό. Και όταν οι Τούρκοι την πρόφτασαν, τότε η αγνή εκείνη Ελληνοπούλα ρίχθηκε στο χάος του γκρεμού και κομματιάστηκε. Προτίμησε τον ένδοξο θάνατο παρά να γεννεί Τούρκισσα. Ο ηρωισμός της αυτοθυσίας της έγινε θρύλος. Έμεινε στη μνήμη των κατοίκων αθάνατη και προς ένδειξη σεβασμού το χωριό τους το είπαν Μαργαρίτα. Και κάθε χρόνο, τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, όλοι οι κάτοικοι του χωριού Μαργαρίτα ανηφορίζουν στο ερυπωμένο κάστρο. Φέρνουν και ρίχνουν στον κρεμό λουλούδια και κόκκινα αυγά για την ψυχή της Μαργαρίτας.

Ο δρόμος μας συνεχίζεται στην επαρχία Αλμοπίας, στην άγνωστη αυτή περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας, που είτε λέγεται Καρατζόβα είτε Μογλενά, είναι κομμάτι της Ελλάδας, γεμάτο μνήμες, μνήμες πολλές, ιστορία και θρύλους. Εδώ στις 12 Δεκεμβρίου του 1904 οι Βούλγαροι που είχαν αποθρασινθεί, γράφει ο ιστορικός του Μακεδονικού Αγώνα, τη νύχτα ένα σώμα από 100 και πλέον κομιτατζίδες με αρχηγό τους τον βοεβόδα Ντόντσιοφ κινούνται προς το χωριό της Αλμοπίας Στάρτζοβο. Κάποιοι μυστικά ειδοποίησαν τον Μητροπολίτη Ειρηναίων και εκείνος έσπευσε αμέσως μέσα στο σκότος και στο ψύχος με αφοσιωμένα παλικάρια που εμπόδισαν τους Βούλγαρους να πλησιάσουν στο χωριό. Έτσι έσωσαν τους κατοίκους και κυρίως την νεαρή δασκάλα Φωτεινή Παπαδημητρίου που είχαν σκοπό να την κατακρεουργήσουν για την εθνική τους δράση. Αλήθεια είναι ότι οι δασκάλες στα χρόνια εκείνα του αγώνα στη Μακεδονία στάθηκαν εθνικές αγωνίστριες, εις άξιες των πολεμιστών. Αξίζει λοιπόν, καθώς αναπολούμε μνήμες σε αυτή την ακριτική περιοχή της Αλμοπίας, να σταθούμε σε αυτή τη θαυμαστή ηρωίδα, την δασκάλα του τόπου, Φωτεινή Αλατά Παπαδημητρίου. Γεννήθηκε το 1885 στις Σέρες. Ο πατέρας της ήταν ο πλαρχηγός της Μακεδονίας. Το 1901 διορίστηκε δασκάλα στο Στράτσοβο της Αλμοπίας, που το έκανε προπύργιο του ελληνισμού. Όταν άρχισε η ένοπλη δράση, προσέφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες, κρύβοντας σε άδειους τάφους κοντινού προς το σχολείο νεκροταφείου όπλα, από όπου τα παρελάμβαναν οι Μακεδονομάχοι. Οι Βούλγαροι κομιτατζίδες που έμαθαν την εθνική της δράση απέτησαν από τους χωρικούς να τους την παραδώσουν. Εκείνοι ομόφωνα απήντησαν ότι προτιμούν να χαθούν όλοι τους παρά να θυσιάσουν τη δασκάλα τους. Με την επέμβαση του Μητροπολίτη Ειρηναίου η δασκάλα σώθηκε και αργότερα μητέρα 5 παιδιών ήρθε και εγκαταστάθηκε στις Σέρες. Εκεί το 1913 έχασε στις φλόγες ό,τι προσφυλές είχε στη ζωή, σπίτι και οικογένεια. Τα παιδιά της όλα οι Βούλγαροι τα έκαψαν ζωντανά. Τον άντρα της τον εφώνευσαν. Μόνο η Φωτεινή σώθηκε. Τότε, για να δώσει διέξοδο στον πόνο και στην οδύνη της, γύρισε στα σχολεία της Αλμοπίας, κάνοντας όλους τους μαθητές της παιδιά της. Εδώ, λίγο αργότερα, ήρθε να την γνωρίσει η Ναταλία Μελά και η Ακαδημία της απένιμε βραβείο αρετής και θυσίας, δια τας πολλάς εξαιρέτους υπηρεσίας ας προσέφερει στο έθνος και τον Μακεδονικό Αγώνα.

Μα ήδη μπροστά μας, με στολισμένο γιορτινό, προβάλλει το χωριό Χρυσή. Παλαιά ονομαζόταν Σλάτενα, που στα σλαβικά θα να πει και πάλι Χρυσή. Το χωριό αυτό, 13 Οκτωβρίου, πανηγυρίζει. Τιμά την νεομάρτυρα Αγία Χρυσή, που μαρτύρησε το 1795, όπως τούτο περιγράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο Νέο Μαρτυρολόγιο. Ο 18ος αιώνας για τους κατοίκους αυτής της περιοχής ήταν ο πιο φοβερός. Οι εξισλαμισμοί και οι εκτουρκισμοί παίρνανε συχνά δραματικό χαρακτήρα. Ήταν τόσο φοβερές οι καταπιέσεις των Τούρκων που για να σωθούν οι χριστιανοί δήλωναν πίστη στον Αλλάχ. Μάλιστα, όπως αναφέρεται ιστορικά αποδεδειγμένο, έφτασε στο σημείο να αλλαξοπιστήσει και ο ίδιος ο Μητροπολίτης Μογλενών Ιωάννης. Αυτός ο δεσπότης, τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου, λίγη ώρα μετά το Χριστός Ανέστη, πρότεινε να αλλαξοπιστήσουν όλοι οι κάτοικοι και φτιάξαν το πρακτικό της εξωμοσίας, το οποίο έγραψαν στο εξώφυλλο του Ευαγγελίου. Ο ίδιος πήρε το όνομα Αλής, έγινε κατής και πήγε στη Λάρισα. Οι τύψεις όμως τον κατατρίχανε και μέσα στο κατάμεστο από Τούρκους του Ραχάν Τζαμί μια μέρα φώναξε με όλη τη δύναμη της φωνής του «Χριστός Ανέστη» και αμέσως οι εξαγριωμένοι μουσουλμάνοι τον κατακρεούργησαν. Σε αυτά λοιπόν τα τόσο δύσκολα χρόνια γεννήθηκε η νεομάρτης Χρυσή. Ήταν το τέταρτο κοριτσάκι φτωχών χριστιανών ραγιάδων. Αγγελόμορφη ύπαρξη ήταν στα παιδικά της χρόνια. Πρόσχαρο και χαμογελαστό παιδί. Τα χρόνια πέρασαν, η Χρυσή μεγάλωσε, μα και πάλι ήταν μια νέα ξεχωριστή που στο πρόσωπό της έλαβε περισσότερο η ομορφιά της ψυχής της. Αγαπούσε πολύ βαθιά τον Χριστό, αλλά και όλους τους Αγίους. Σε ώρες δειλινού πριν τον Εσπερινό πήγαινε στην εκκλησία και στεκόταν μπροστά στις ιερές εικόνες και συνομιλούσε με τους Αγίους μυστικά και ολόψυχα και ολοκάρδια μαζί τους. «Πώς εσύ, Αγία μου Μαρίνα, νεαρό κορίτσι στην ηλικία μου, δεν λύγησες στη δύναμη του ιερέα των ειδώλων πατέρα σου και στη βία του έπαρχου που ζητούσε να αρνηθείς το Χριστό μας και να σε κάνει πλούσια αρχόντισσα κυρά σύζυγό του? Πώς? Σίγουρα είχες την παντοδύναμη πίστη μέσα στα βάθη της ψυχής σου. Εσύ, Αγία Βαρβάρα, εσύ, Αγία Κατερίνη, Αγία Παρασκευή. Και να, αυτή η ώρα ήρθε και για τη Χρυσή. Την είδε ο Οσμάν, ο γιος του Αγά, και με το τσούρμο του την άρπαξαν από το βουνό που μάζευε ξύλα για τον τζάκι και την έφερε στο κονάκι του Αγά. Με υποσχέσεις και κολακίες πολλές την υποδέχθηκε ο Αγάς. Η Χρυσή όλο αυτό το διάστημα προσευχόταν. Η απαγωγή της έπεσε σαν κεραυνό στο χωριό. Όλοι με δάκρυα παρακαλούσαν τον Κύριο να δυναμώνει το άμυρο κορίτσι. Και τι δεν έκανε ο Οσμάν να την μεταπίσει για να γίνει Τούρκισσα. Μα η Χρυσή αγέροχα απαντούσε: «Εγώ το Χριστό μου πιστεύω και χίλια κομμάτια αν κάνετε το σώμα μου δεν τον αρνούμε». Είδε και από είδε ο Αγάς και μαζί με άλλους Τούρκους πήραν την απόφαση να την πάρουν με τη σειρά οι χανούμισες στα σπίτια τους, να τις μιλήσουν μαστορικά για τον Αλλάχ, να δει τα πλούτη, να ζήσει για λίγο στην καλοπέραση και τότε σίγουρα θα αλλάξει, εξάλλου νεαρό κορίτσι είναι. Έτσι και έγινε. Για 6 μήνες η Χρυσή άλλαζε τουρκάλες που όλες προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να την εξισλαμίσουν, μα η Χρυσή έμενε ανυποχώρητη. Έπειτα ο Τούρκος Αγάς κάλεσε τους γονείς και τις 3 αδερφές της, όπου με φοβέρες και απειλές ζήτησε να τη μεταπίσουν εκείνη, να τουρκέψει. Ο φόβος τους ανάγκασε να κάνουν αυτό που δεν ήθελαν. Με δάκρυα στα μάτια την παρακαλούσαν: «Παιδί μου, λυπήσου τον εαυτό σου και εμάς, που όλοι εξαιτίας σου κινδυνεύουμε να χαθούμε. Αρνήσου τον Χριστό, έστω και φαινομενικά. Ο Χριστός που είναι τόσο σπλαχνικός θα σας συγχωρέσει, γιατί γνωρίζει τις συνθήκες αυτές της βίας». Η Χρυσή σιωπούσε. Μόνο δάκρυα, δάκρυα θερμά κυλούσαν στο όμορφο πρόσωπό της. Έκανε το σταυρό της και είπε: «Σας αγαπώ όλους πολύ. Μα τώρα δοκιμάζεται η πίστη μου στο Χριστό», που είπε: «Οφειλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ουκαίστημη άξινος. Και ακόμη, ώστις δαν αρνήσετε με έμπροστα των ανθρώπων, αρνήσω με αυτόν καγό έμπροστα του πατρός μου του εν ουρανής». Ξέρω τη μεγάλη δυσκολία τούτης της ώρας, όμως πειθαρχήν δι Θεό μάλλον οι ανθρώπεις.
Εγώ λοιπόν Τούρκισσα δεν γίνομαι. Χριστιανή γεννήθηκα, χριστιανή θα πεθάνω. Ύστερα από αυτά έξαλλος ο νεαρός Οσμάν, αφού απομάκρυνε τους γονείς τους, κάλεσε το τσούρμο του, την οδήγησαν στο υπόγειο του Σεραγιού και εκεί άρχισαν να τη βασανίζουν σκληρά. Για τρεις μήνες καθημερινά τη βασανίζουν ανελαίητα και αφού είδαν ότι έμενε ακλόνητη στην πίστη της, πήραν την απόφαση να τη θανατώσουν με τον πλέον φρικτό τρόπο. Ένα πειρακτωμένο σίδερο πέρασαν από τη μια ως την άλλη άκρη του κεφαλιού. Την έφεραν και την κρέμασαν σε ένα δέντρο και εκεί τις έκοβαν λουρίδες από τις άρκες και την έκυγαν. Η Χρυσή καρτερικά υπέμενε όλα, κοίταζε ψηλά και μυστικά προσευχόταν. Ήταν 13 Οκτωβρίου του 1795, μουντός ο καιρός, μαύρα σύννεφα σκέπαζαν τον ουρανό. Σε μια στιγμή παραμέρισαν κάποια από αυτά και μια λωρίδα φωτεινή φάνηκε στον ουρανό. Τότε η Χρυσή έστειλε την ύστερη ματιά της ψηλά και πήρε να ομορφαίνει, να ομορφαίνει, να αστράφτει και να λαμποκοπάει η μορφή της. Κάτι ψιθύρισε και η ψυχή της τούτη την ώρα πέταξε στους ολοφώτινους ουρανούς.

Οι Τούρκοι την άφησαν εκεί στο δέντρο, κρεμασμένοι και έφυγαν. Κάποιες ευλαβικές χριστιανές κρυφά ήρθαν και ξεκρέμασαν το μαρτυρικό σώμα της Παρθενομάρτυρος και με δάκρυα το μετέφεραν στο ναό του χωριού. Εκεί όλοι έψαλαν αναστάσιμους νικηφόρους ύμνους και ενταφίασαν την μεγαλομάρτυρα Αγία Χρυσή που «εν βασάνης χρυσός ίον καμίνο χρυσή εδείχθη η γλαϊσμένη όλη».

Από τότε το μικρό χωριό της πήρε το δικό της όνομα, Χρυσή. Και την ημέρα του μαρτυρίου της, 13 Οκτωβρίου, γίνεται Ιερά Πανήγυρης, με πλήθος χριστιανών από όλη τη γύρω περιοχή. Της εορτής πάντα προεξάρχει ο Μητροπολίτης Εδέσης και Αλμοπίας. Μα ήδη έχουμε και εμείς φτάσει σε αυτό το μικρό χωριό. Μαζί με τους ευσεβείς χωρικούς, ασπαζόμαστε τη χαριτόβρητη εικόνα της Παρθερομάρτυρος Αγίας Χρυσής, καθώς και τα ιερά της Λείψανα. Και η ματιά μας σταματά στις λεπτομέρειες της εικόνας της. Παριστάνεται νέα, πανέμορφη, ντυμένη την τοπική παραδοσιακή της φορεσιά, με τη λευκή μαντήλα και την ολοκέντητη πλουμιστή ποδιά της. Κάτω σε μικροπαραστάσεις τα φρικτά βασανιστήρια που η Αγία καρτερικά υπέμεινε, ενώ επάνω ψηλά στον ουρανό το χέρι του Θεού την ευλογεί. Ωραιότατα ο υμνογράφος της ψάλλει «Όσπερ καλικέλαδος αηδών χρυσή νεομάρτης επί δένδρων το του Χριστού όνομα εφώνης λιγυρός και εκείθεν εις καλιάν ανέπτης την επουράνιον».

Από την πλατεία του χωριού, η ματιά μας ψηλά σε ένα λόφο πρόβουνο του Πάικου αντικρίζει ένα ρυπωμένο κάστρο. Πρόκειται για το περίφημο κάστρο των Μογλενών. Δεν ξέρουμε ποιος το πρωτοέκθεσε, εξηγεί ο κύριος Γιάννης Γκίκα στο σχετικό βιβλίο του. Ξέρουμε όμως πως ήταν κάστρο βυζαντινό και από αυτό πέρασαν πολλοί κατακτητές του τόπου. Νορμανδοί, Λατίνοι, Βούλγαροι, Σέρβοι, Τούρκοι. Και οι αγώνες των Βυζαντινών μέσα σε αυτό ήταν μεγάλοι. Από εδώ οι Βούλγαροι του Σαμουήλ αντιμετώπισαν την ακράτητη ορμή του Βασίλειου του Βουλγαροκτώνου. Μάλιστα υποστηρίζεται πως για να πετύχει το κούρσεμα του κάστρου που το είχαν καταλάβει οι Βούλγαροι, ο Βασίλειος κύκλωσε το Φρούριο με τα νερά δύο ποταμών. Έκανε λαγούμια στα θεμέλια του τείχους, τα γιόμισε με έφλεκτες ύλες και το ανατείναξε στον αέρα. Σήμερα οι ντόπιοι δεν ξέρουν τίποτα για την ιστορία του κάστρου, μόνο θρύλους αφηγούνται. Στα παλιά χρόνια λένε, το κάστρο ήταν στεριωμένο μέσα σε μια μεγάλη λίμνη και ο βασιλιάς του κάστρου είχε γυναίκα του τη Λάτο, δηλαδή τη Χρυσή. Τόσο πολύ την αγαπούσε που έδωσε το όνομά της στον τόπο. Χαμένο λοιπόν το περίφημο κάστρο των Μογλενών που τόσο το εξύμνησε η Άννα Κομνηνή είναι σήμερα μέσα στην ομίχλη της Λισμονιάς, σκέλεθρο πραγματικό, άγιο κουφάρι της δόξας και των θριάμβων του Βουλγαροκτώνου.

από το ύψος του φοβερού αυτού κάστρου των Μογλενών, για μια ύστερη φορά η ματιά μας αγκαλιάζει κάτω τη μικρή αυτή κομμόπολη χρυσή αλμοπίας. Σκουροπράσινες και γκριζόμαυρες εντυπώσεις και μόνο οι κόκκινες κεραμιδοσκέπαστες στέγες των σπιτιών σπάνε τη φθινοπορεινή αυτή μονοτονία. Πιο εκεί κυλά τα νερά του ο Μογλενίτσας ποταμός και ολόγυρα στο βάθος πανύψηλα βουνά, αιώνιοι μυθικοί καστροφύλακες της ακριτικής τούτης επαρχίας.

παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Είδαμε πολλά, ζήσαμε πιο πολλά και διαπιστώνουμε ότι η Μακεδονία είναι γη Αγία, μαρτυρίου και θυσίας. Το χώμα της ζυμωμένο με το αίμα των ηρώων της πίστης και του έθνους. Από τούτη λοιπόν την ακρίτησα περιοχή, σε πείσμα των καιρών, τα υψηλά ιδανικά της φυλής, η δόξα της Μακεδονίας παραμένει αλόβητη σε όλους τους αιώνες.

Στο σημείο αυτό, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Θανάση Παντελιό που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε. Ήταν η εκπομπή Νοσταλγικές περιηγήσεις.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

0: η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Προδρόμου.

Αμήν. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δεησίνουν τη αληθεία σου εισάκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσε τεν οποιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μεταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασε να πεμέ το πνεύμα με νεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην μερών αρχαίων εμελέτησαν πάστης έργιους εν ποιήμας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος σύ. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψ το πρόσωπό σου απέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επισύλπισα. Γνώρισον με, Κύριο, δόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσμεν γη ευθεία είναι και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς, πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώνυμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνες θέσαι. Η δούγαρεν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσι σε με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απέ μου. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι η θέλησα θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένα, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και ιερά μητροπολιτά αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών και δωρητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτι δε και των δούλων του Θεού, των συμμετεχών, των εν τη ιερά παρακλήση και δεήση ταύτη,

σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και ιερά Μητροπόλητα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών και δωρητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτι δε και των δούλων του Θεού, των συμμετεχών,

μου. Ούτως εστιν περίου εγώ είπων, ο πίσω μου έρχεται ανήλ, ως εμπροστέν μου γέγονεν ότι πρώτος μου ειν. Καγώ κίδιν αυτόν, αλλήν αφανερωθεί το Ισραήλ δια τούτο ήλθον, εγώ εν το είδα τη βαπτίζον. Και μαρτύρησεν Ιωάννης λέγον, ότι τεθέα με το πνεύμα καταβαίνον ως περιστεράν εξ ουρανού και έμεινεν επ' αυτόν. Καγώ κίδιν αυτόν, αλλοπέμψας με βαπτίζον.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου πανυπερευλογημένης

αντιμίων επουρανίων θείων αήλων δυνάμεων και νοερών ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων πανεφημών Αποστόλων,

των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση μόν, Κύριε δόξα σοι. Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Κρατητέρας των ουρανών. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων αήλων δυνάμεων και νοερών ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λέει.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Προδρόμου.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας ενότητα είχαμε μιλήσει γενικά για τα μέρη της Θείας Λειτουργίας και είχαμε ξεκινήσει να μιλούμε για την προσκομίδη. Στη σημερινή ραδιοφωνική μας ενότητα θα μιλήσουμε λίγο για το τελετουργικό της προσκομίδης. Ο ιερέας και ο διάκονος, αν υπάρχει, αφού πάρουν καιρό προσκυνώντας τις ιερές εικόνες, μπαίνουν στο Άγιο Βήμα. Εκεί θα φορέσουν τα ιερά τους άμφια και σε δείγμα ψυχικής καθαρότητος θα πλύνουν τα χέρια τους. Κατόπιν ο ιερέας έρχεται στην Αγία Πρόθεση, παίρνει την προσφορά και βγάζει από το κέντρο της φραγίδας ένα μικρό κομμάτι προσφόρου σε σχήμα κύβου. Στην επιφάνειά του διαβάζουμε τα γράμματα «Ιησούς Χριστός Νικά». Το τεμάχιο αυτό λέγεται αμνός και συμβολίζει το σωτήρα Χριστό που οδηγήθηκε στη θυσία του Γολγοθά σαν άκακος αμνός. Ύστερα, με πολλή ευλάβεια, τοποθετεί τον αμνό στο Άγιο Δισκάριο. Και ενώ τον κεντά με τη λόγχη για να θυμίσει το λογχισμό της Αγίας Πλευράς του Κυρίου από το στρατιώτη, ρίχνει μέσα στο Άγιο Ποτήριο λίγο νάμα και λίγο νερό. Η Θεία Λειτουργία γίνεται για όλους, αφού ο Κύριος θυσιάστηκε για όλους. Γι' αυτό ο ιερέας βγάζει από τη σφραγίδα της προσφοράς τη μικρή τριγωνική μερίδα της Θεοτόκου και την τοποθετεί επάνω στο δισκάριο, δεξιά του αμνού, δηλαδή προς το αριστερό δικό του χέρι. Για τον ίδιο λόγο βγάζει και τοποθετεί στα αριστερά του αμνού, δηλαδή στο δεξί δικό του χέρι, 9 μικρότερες τριγωνικές μερίδες. Αυτές προσφέρονται τιμητικά για τους αγγέλους, τους αποστόλους, τους μάρτυρες, αλλά και τις υπόλοιπες κατηγορίες των Αγίων. Στη συνέχεια βγάζει από την προσφορά και τοποθετεί κάτω από το αμνό μερίδες πρώτα για τους ζώντες και μετά για τους κεκοιμημένους. Για όλους αυτούς τελείται η Θεία Λειτουργία. Τότε ο ιερέας μνημονεύει τα ονόματα που του έχουν δοθεί με κάποια πρόσφορα από το ξεκίνημα της ημέρας, της πρωινής ακολουθίας, αλλά και όλους όσους επιθυμεί. Το δισκάριο και το Άγιο Ποτήριο τα καλύπτει το καθένα χωριστά με ένα μικρό σταυροειδές κάλυμα. Και τα δύο μαζί μετά τα καλύπτει με ένα τρίτο κάλυμα, το οποίο λέγεται αέρας. Τέλος τα θυμιατίζει και τελειώνει την τελετή της προσκομίδης με μια κατάλληλη ευχή. Σε αυτό όμως το σημείο, αγαπητοί ακροατές, η ενότητά μας ολοκληρώθηκε. Στην επόμενη συνάντησή μας θα μιλήσουμε για το δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας, που είναι η Λειτουργία των Κατηχουμένων. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντα.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. Τη 13η του μηνός Οκτωβρίου, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κάρπου, Παπίλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης. Ως θησαυρών πολυτελείο δεσπότης και κρίνην βρίουσαν κρουνούς ιαμάτων της επιγής παρέσχετο τα λείψανα ημών. Νόσους μεν καθέροντα παθημάτων ποικίλων, χάριν δε βραβεύοντα τες ψυχές αενάους. Διό συμφώνος κάρπε την ημών, πάπηλε πόθο τελούμεν πανηγυρίν. Η προαιώνιος Θεού σοφίεται και λόγος, νοός μου την ομίχλην απέλασον, και δίδου λόγων σοφίας ως Θεός, τους μιμισαμένους διαπόθων ολικός, τα θεία σου παθήματα, αν ημνήσε προθήμος. Όσοι ποσού δέσποτα των όλων, επαξίως των αγώνων, τα σαμιβάς απολυψωμένους, εντάφθα γαρπιστών οι δήμοι κυκλούντες, των λειψάνων την σωρών, την ευεξίαν δρέπονται αΐ, συμφώνως επιτελούντες, πάπηλε, κάρπε, ημών την πανηγυρίν.

καρπούς προσενήνοχας θεότη διδασκαλίε σου, τους σε σωσμένους αείδημε. Σ' αυτόν δε κάρπομα ιερών προσήξας μαρτυρίου αίματι. Παμάκαρ φινιχθείς ιερότατε. Δύο οικέτευε, δωρηθήνετες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος. Πυρός δυνατότερον των νουν, εξαυθέντες μάρτυρες εν τη αγάπη του κτίσαντος, κάρπε και πάπηλε, νοητοί φωστήρες, το πύρα πεσβέσατε ειδόλων βδελιρών, θεία χάρη τη δρόσο, δρόσο της πίστεως και αιμάτων τες προσχύσεσι των χυμάρων τρυφής εκπληρώσαστε.

13 Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κάρπου, Παπύλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης. Κάρπο, Παπύλο, της Θεού Καρπής δύο, πας πηλεόν τμηθήσιν η νίγη πόλου. Στον Κάρπο και στον Πάπυλο, τους δύο αυτούς καρπούς του Θεού, μόλις αποκεφαλίστηκαν, ανοίχτηκαν διάπλατα οι πύλες του ουρανού. Αγαθόδωρον δωρεών πληθυσμένη, προς πληθύν αθλήσαντα δεινών μαστίγων. Τον αγαθόδωρο τον ακολουθεί το πλήθος των δωρεών, αφού άθλησε υπομένοντας το πλήθος των δεινών μαστιγώσεων. Ουκ εμποδόν σημάρτης αγαθονίκη, το θύλι προς το θείον εξήφου στέλος. Η θύλη αφήση σου μάρτης αγαθονίκη, δε σου στάθηκε εμπόδιο στην διαξήφους θεία τελείωση.

οι Άγιοι Μάρτυρες Κάρπος, Πάπυλος, Αγαθόδωρος και Αγαθονίκη έζησαν και άθλησαν κατά την εποχή του αυτοκράτορα Δεκίου και του ανθυπάτου της Μικράς Ασίας ου Αλεριάν. Ο Κάρπος και ο Πάπυλος ήταν ιατροί το επάγγελμα. Πέραν του επαγγέλματός τους, ο μεν Κάρπος ήταν επίσκοπος Θυατήρων, ο δε Πάπυλος ήταν διάκονος, χειροτονημένος από τον ίδιο τον Κάρπο. Οι Άγιοι λοιπόν Κάρπος και Πάπυλος, συλληφθέντες από τον άρχοντα του τόπου και ερωτηθέντες, ομολόγησαν με παρησίαν ενώπιόν του και μπροστά σε όλους την πίστη του στο Δεσπότη Χριστό. Τότε ο άρχοντας, πιέζοντας τους ποικιλοτρόπως, τους ζητούσε να αρνηθούν την πίστη τους στο Χριστό και να προσφέρουν θυσία στα είδωλα. Οι Άγιοι όμως δεν πίστηκαν, έμειναν σταθερά και ακλόνητα προσιλωμένοι στον Κύριον Ιησούν. Ύστερα δε από την άρνησή τους να προσφέρουν θυσία στα είδωλα, ο τύραννος πρόσταξε να τους προσδέσουν σε ύπους και αναγκάζοντάς τους να περπατούν μπροστά από την άμαξα να τους οδηγήσουν στις Σάρδεις. Μόλις έφτασαν εκεί, τους κρέμασαν σε ένα ξύλο και τους καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια τα σώματα. Τότε και ο Άγιος Αγαθόδωρος, ο οποίος ήταν υποτακτικός των Αγίων Κάρπου και Παπύλου και τους ακολουθούσε, ενισχυθείς από Θείο Άγγελο, διακήρυξε και αυτός με παρησία την πίστη του στο Χριστό. Για το λόγο δε αυτό τον συνέλαβαν αμέσως με εντολή του τυράννου και τον κρέμασαν από ένα ξύλο. Εν συνεχεία άρχισαν να τον χτυπούν ανελαίητα με ραβδιά. Και έτσι δερόμενος ο Άγιος Μάρτης Αγαθόδωρος παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και έλαβε τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου. Ο Άγιος Κάρπος, όντας κρεμασμένος, υπομοιδίασε. Βλέποντάς τον, ο άρχοντας τον ρώτησε, «Για ποιο λόγο μηδίασες, Κάρπε?» Ο Άγιος του απάντησε, «Διότι είδα την δόξα του Κυρίου μου και χάρηκα». Τον δε Πάπυλο τον έδεσαν σε 4 πασάλους και αφού τον σήκωσαν ψηλά, τον λιθοβόλησαν. Από όλα όμως αυτά ο Άγιος Μάρτυρας διαφυλάκτηκε αυλαβής. Οι δήμοι άρπαξαν και τους δυο Αγίους και τους έσυραν γυμνούς και ανάσκελα πάνω σε σιδερένιους τριβόλους, ενώ συγχρόνως τους έδερναν ανελαίητα στον μπροστινό μέρος του σώματος. Ακολούθως τους έριξαν για τροφή στα θηρία. Εκείνα όμως γνωστικότερα από τους ανθρώπους πλησίασαν φιλικά τους Αγίους και τους έγλυφαν τα πόδια. Ένα λιοντάρι μάλιστα βγάζοντας ανθρώπινη φωνή και οριόμενο εμπόδισε τους διώκτες να συμπεριφέρονται με τόση και τέτοια ομότητα προς τους Αγίους. Εκείνοι όμως βούλωσαν τα αυτιά τους αυτά που είπε το λιοντάρι και συνέχισαν τα βασανιστήρια. Έτσι λοιπόν φόρεσαν στα πόδια των Αγίων σιδερένια υποδήματα με καρφιά στο εσωτερικό τους και τους ανάγκασαν να τρέχουν. Κατόπιν άναψαν κάμινο και τους έριξαν μέσα. Στην κάμινο δε αυτή μπήκε ταυτόχρονα, αφού πρώτα προσευχήθηκε στον Κύριο, και η Αγία Αγαθονίκη, η αδελφή του Αγίου Παπύλου. Επειδή όμως ξέσπασε καταρακτώδης βροχή και η φωτιά της καμίνου σβήστηκε, οι Άγιοι έμειναν άφλεκτοι και αυλαβείς. Τότε οι δήμοι με προσταγή του άρχοντα έβγαλαν τους Αγίους από την κάμινο και τους αποκεφάλισαν όλους με ξύφος. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Μάρτυρες Κάρπος, Πάπυλος και Αγαθονίκη ετελειώθησαν και ανήλθαν στεφανιφόροι στην Βασιλεία των Ουρανών.

ως άξιος εν θεόπτες, τους ουρανούς ηγίδες όσοι εανεωγμένους και των Κύριων εν θρόνο καθήμενων και χερουβίμ και σεραφίμ περικύκλο αυτού. Και παρασού πάλιν ημείς φωτισθέντες το ιερόν σου πίμνιον κάρπε βοάσι, έτησε ειρήνην το κόσμο και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος.

καταυγαστήν ετι έγλυτης εις Χριστέ ανάρχου θεότητος την ζωφόδιν μου ψυχήν και δοθήνε λόγον μιετό τους αξίως τους σοφούς ημνήσε μάρτυρας. Απαρνήσαμεν η πάσαν την γεϊράν αθλητέ απόλαυσιν, επτερώσατε ημών των νουν προς ουράνιον οδόν, διασκήσεως το πριν και νυν διέματος. Ραδίως ήχθητε πάντα προς πειρασμόν, υποστήνε πάν σοφή, δυναστεία θεϊκή, διείς και την άπασαν ισχύν των εχθρών, καταβαλώντες κλαίος ήρασθε.

0: ουκέστην Άγιος, όσοι Κύριε, ο Θεός μου, ο ύψωσας το κέρας των πιστών σου αγαθέ, και στερεώσας ημάς εν τη πέτρα της ομολογίας σου.
1: Τη 13η του μηνός Οκτωβρίου των Αγίων Μαρτύρων Κάρπου, Παπίλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης. Βίωνε Θεόν διαδραμώντες Χριστού, όφθητε συγκληρονόμοι, διαθλήσεως εχθρόν τρόπος αμένη. Κάρπε σοφέ και κλεινέ, Αγαθόδωρε, Αγαθονίκη και Πάπηλε, δόξε. Θη μάρτυρες Χριστό το Θεό πρεσβεύσατε, δωρήσαστε ημίν το μεγαέλε.

Σήμερα ακόμα 13 του Οκτώβρη, η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Αγίου Φλωρεντίου. Τον διέκριναν χαρακτηριστική ψυχραιμία και θάρρος, ακόμα και όταν η ζωή του κρεμόταν από μια κλωστή. Ο Άγιος Φλωρέντιος ζούσε στη Θεσσαλονίκη, από όπου και καταγόταν. Με την μεγάλη πίστη και το θείο ζήλο του για τον φωτισμό και τη σωτηρία των ψυχών, αφιέρωσε τη ζωή του στη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Καταγγέλθηκε γι' αυτό στον τότε ειδωλολάτρη γεμόνα της Θεσσαλονίκης και με θάρρος ομολόγησε μπροστά του την πίστη του στο Χριστό. Δεν δίστασε μάλιστα να συστήσει και στον ίδιο τον ηγεμόνα να ασπαστεί την χριστιανική πίστη, σπάζοντας έτσι τα δίκτυα της ειδωλολατρικής πλάνης. Ο ηγεμόνα, ξαφνιασμένος στην αρχή, εξοργισμένος κατόπιν, διέταξε να τον βασανίσουν σκληρά. Τον έδιραν και του έσχισαν τις σάρκες. Στη συνέχεια τον έριξαν μέσα στη φωτιά, όπου κάηκε το σώμα του, αλλά μέσα από αυτό βγήκε για να ανέβει λαμπρότερη από κάθε φλόγα η ευσεβής και η ηρωική ψυχή του.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, 13 του μηνός Οκτωβρίου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Διοσκόρου. Μαρτύρησε στα χρόνια του βασιλιά Διοκλητιανού το έτος 288, καταγόταν από τους ονομαζόμενους σκηνοπολίτες και στο αξίωμα ήταν βουλευτής. Πέταξε λοιπόν στα σκουπίδια όλα τα κατακόσμων αξιώματα και τιμές και παρουσιάστηκε μπροστά στον άρχοντα Λουκιανό και τον έλεγξε δρυμύτατα για τις διώξεις του εναντίον των χριστιανών. Εμβρόντιτος ο άρχοντας για την στάση του Διοσκόρου, προσπάθησε με κολακίες και απειλές να μεταστρέψει τη γνώμη του. Επειδή όμως δεν τα κατάφερε, βασάνισε τον Άγιο σκληρά και στο τέλος τον αποκεφάλισε.

σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Νικήτα του Ομολογητού και Πατρικίου. Καταγόταν από την Παφλαγωνία και γεννήθηκε το έτος 763 από ευσεβείς γονείς, τον Γρηγόριο και την Άννα, οι οποίοι τον ανέθρεψαν σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου.

Σήμερα ακόμα η Αγία μας Εκκλησία τιμά και την μνήμη του Αγίου Βενιαμίν του Διακόνου και Ιερομάρτυρα. Έζησε στις αρχές του 5ου αιώνα επί βασιλέων Περσίας εις Διγέργη και Κωνσταντινούπολης Θεοδοσίου του Μικρού. Μάλλον καταγόταν από την Περσία και ήταν διάκονος της εκεί εκκλησίας. Κήρυτε με θερμότητα ζήλου και δύναμη λόγου τις αλήθειες του Ευαγγελίου και έτσι ήλκησε πολλούς ειδωλολάτρες. Για την δράση του αυτή καταγγέλθηκε στο βασιλιά εις Διγέργη και υποβλήθηκε σε φρικτά μαρτύρια μέσα στα οποία παρέδωσε την εκλεκτή ψυχή του. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Αντιγόνου. Ο μάρτυρας αυτός μαρτύρησε διαπυρός. Ακόμα σήμερα η μνήμη του Αγίου Διοκλητιανού, άγνωστος στους συναξαριστές, συναντάται στον Λαυριωτικό κώδικα μαζί με τον Φλωρέντιο, όπου και η κοινή ακολουθία τους. Σήμερα η μνήμη των Αγίων δύο παιδιών μαρτύρησαν διαπυρός που άναψαν στο έδαφος και τα εξανάγκασαν να τρέχουν μέσα σε αυτήν.

Η Αγία Εκκλησία μας σήμερα τιμά και τη μνήμη της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής. Γεννήθηκε στο χωριό Σλάτενα, σημερινή Χρυσή, της επαρχίας Αλμοπίας νομού Πέλης. Ο πατέρας της ήταν πτωχός και είχε 4 θυγατέρες. Η Χρυσή ήταν ωραία στο σώμα και στην ψυχή. Κάποτε ενώ βρισκόταν μαζί με άλλες γυναίκες στους αγρούς και μάζευε καυσόξυλα, την απήγαγε κάποιος Τούρκος και την μετέφερε στο σπίτι του. Ο Τούρκος προσπάθησε με κολακίες να την εξισλαμίσει και να την κάνει γυναίκα του. Η Χρυσή όμως αντιστάθηκε και δυναμικά απάντησε: «Εγώ τον Χριστό μόνο γνωρίζω για νυμφίο μου και δεν θα αρνηθώ κι αν ακόμα με κομματιάσεις». Οι γονείς και συγγενείς της Χρυσής με εξαναγκασμό των Τούρκων την παρακαλούσαν να δεκτεί τον μαμεθανισμό για να σωθεί. Αλλά η μεγαλόψυχη Χρυσή τους απάντησε ότι «Πατέρα έχω τον Κύριό μου Ιησούν Χριστόν, μητέρα την Κυρία Θεοτόκο, αδελφούς δε και αδελφές έχω τους Αγίους και τις Αγίες της Εκκλησίας μας». Μπροστά λοιπόν στη σταθερότητα της Χρυσής, οι Τούρκοι απάντησαν με φρικτά βασανιστήρια. Τελικά στις 13 Οκτωβρίου το 1795 κατέκοψαν το σώμα της με μαχαίρια και έτσι πανάξια έλαβε η Χρυσή το ολόχρυσο στεφάνι του μαρτυρίου από τον νυμφίο Χριστό.

των Αγίων Μαρτύρων, δεξάμενος την υπομονή και παροιμών δέχου την υμνοδίαν φιλάνθρωπε, δωρούμενος

Τίσου και ξύσταντε ορών Άγιοι μάρτυρες των αγώναν των καλών, όνοι γονίσαστε, πως εν σώμα διόντες των ασώματων εχθρών ετροπόσαστε, Χριστόν ομολογήσαντες το σταυρό πλησάμενοι. Όθεν ενεδείχθητε δαιμόνων φυγαδευτέ και βαρβάρων πολέμοι, απαύστος πρεσβεύοντες σωθήνε τας ψυχάς ημών.

Την ταπεινή μου ψυχήν επίσκεψε, Κύριε, την εν αμαρτίες των βίων όλων δαπανίσασαν, ον τρόπον την πόρνην δέξε καμέ και σώσον με. Διαπλέον το πέλαγος της παρούσης ζωής, ενθυμούμε την άβυσσον των πολλών μου κακών, και μη έχον τον κυβερνήτην λογισμών, την του Πέτρου σύ προσφθέγκομαι φωνήν. Σώσον με, Χριστέ, σώσον με ως φιλάνθρωπος.

σε μεγαλύνομεν Θεοτόκε, βόντες, χαίρε αδίτου φωτός νεφέλη, αυτόν βαστάσασα εν κόλπης της δόξης των Κύριων.

13 Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κάρπου, Παπίλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φλωρεντίου. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Διοσκόρου. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νικήτα Πατρικίου του Ομολογητού. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βενιαμίν του Διακόνου. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αντιγόνου Διαπυρός Τελειοθέντος. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Αγίου Διοκλητιανού. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη των Αγίων Δύο Παιδιών. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής.

γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου, την θύραν του ελαίου σου, την θύραν του ελαίου σου, της θείας ευσπλαχνίας, άνοιξον και εισήγαγε πρόβατον απολίας, πρόβατον που πλανήθηκε στα όρη της κακίας, που πείνασε και δίψησε λόγον της αληθείας. Την θύραν του ελαίου σου ποτέ σου μην την κλείσεις, έξω από την μάντραν σου πρόβατον μην αφήσεις. Την θύραν του ελαίου σου άνοιξον εις εμένα, παρακαλώ ο άθλιος με μάτια δακρυσμένα. Είμαι εγώ ο πλανηθής που έχασα τον δρόμον, δρόμον των θείων εντολών και των γραπτών σου νόμων. Την θύραν του ελαίου σου άνοιξον μη ταχαίως, κι υπόσχομαι να πορευθώ εις το εξής ευθέως. Εντρέπομαι ο άθλιος, υπόσχομαι πολλάκις, δεν είμαι άξιος εγώ της θείας σου αγάπης. Η θύρα του ελαίου σου είναι πολύ μεγάλη, τον κόσμον όλον δέχεται η θεία σου αγκάλι. Στην θύραν του ελαίου σου υπάρχουν εκδηλώσεις που τες προσφέρεις πάντοτε τον άνθρωπο να σώσεις. Υπάρχει η εκδήλωση που τιμωρείς με αγάπην, να φωτιστούν οι άνθρωποι, να αφήσουν την απάτην. Υπάρχει η εκδήλωση που μας εξευτελίζεις, μα με τον εξευτελισμόν ταπείνωσιν χαρίζεις. Υπάρχει η εκδήλωση που μας βαρύνουν θλίψεις, με τούτο όμως εξυπνούν του συνειδότος τύψεις. Έρχεται εις μετάνοιαν ο άνθρωπος και αρχίζει τον εαυτόν του συνεχώς πικρά να ταλανίζει. Ο ταλανίζων εαυτόν ταπείνωσιν θα μάθει, σιγά σιγά εκόπτονται του σώματος τα πάθη και τα μικρά του πτέσματα θωρεί μεγάλα λάθη, γιατί έφθασεν ο άνθρωπος σ' αυτομεμψίας βάθη. Είναι αποτελέσματα της θείας σου σοφίας και φαίνονται παράξενα σαν ανθρώπους αμαθίας. Την θύραν του ελαίου σου πώς θα την παραστήσω, σαν ανθρώπους που έχουν άγνοιαν πώς θα τους εξηγήσω. Στην θύραν του ελαίου σου δεν θέλω να είμαι μόνος, θέλω να έμβουν άπαντες όσον υπάρχει χρόνος. Δώσε μου θείον φωτισμόν δια να ομιλήσω, και όσους με ακούσουσιν καλώς να οδηγήσω στην θύραν του ελαίου σου και έξω να μην τους φύσω. Μην το λογήσεις δέσποτα σαν ύψιλο φροσύνην που θέλησα να οδηγώ στην ταπεινοφροσύνην άλλους ανθρώπους σαν εμέ που ζουν σε αφροσύνην, δια να μπορέσουν και αυτοί να βρουν αγαθοσύνην στην θύραν του ελαίου σου που είναι δικαιοσύνη. Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου.

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

ξυλισμό, θυμόνυρο. Διαδρομές αλήθειας και ελπίδας με την Θεοδοσία Αντωνέλου.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Είμαστε και πάλι μαζί με λογισμό και μόνειρο. Με τη συντροφιά στον ήχο του Χριστόφορου Χριστοφορίδη και στο τηλεφωνικό κέντρο της Νέλης Ζάχαρη. Πριν αρχίσω την εκπομπή, να ευχαριστήσω όλους εσάς για όλα όσα μου στέλνετε και για όλους τους τρόπους με τους οποίους μου τα στέλνετε, αλλά και όλους εσάς για τα μηνύματα που βρίσκω στο συρτάρι μου κάθε φορά που έρχομαι στο σταθμό για να κάνω αυτή την εκπομπή. Σήμερα θα ξεφύγω λιγάκι. Θα ξεφύγω από τη συνηθισμένη μου θεματολογία, γιατί κάτι τέτοιο μου εζητήθη. Και μου εζητήθη επειδή η περίοδος, η εβδομάδα αυτή που διανύουμε, είναι αφιερωμένη στον θάνατο του Παύλου Μελά. Γι' αυτό λοιπόν, τουλάχιστον στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας, θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα.

Και γιατί θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα? Γιατί, αγαπητοί μου, η συντήρηση της εθνικής μνήμης και της ιστορικής συνειδήσεως, μέσω της οποίας ζωογονείται το έθνος μας, αναζωπυρώνεται και οξύνεται το ιστορικό μας αισθητήριο, αλλά και προσδιορίζεται το βαθύτερο νόημα των ιστορικών μας επαιτίων, αποτελεί καθήκον επιτακτικό για όλους εμάς, τους Έλληνες και Ελληνίδες. Εξίσου όμως, καθήκον επιτακτικό, αποτελεί αναγνώριση, η έκφραση και η απονομή τιμής και ευγνωμοσύνης προς όλους εκείνους οι οποίοι στις κρίσιμες στιγμές του εθνικού μας βίου επετέλεσαν με βαθιά συνέστηση ευθύνης το καθήκον τους προς το έθνος και την Ορθόδοξη Εκκλησία μας και ανεδείχθησαν αληθείς δείκτες πορείας για όλους εμάς που ακολουθούμε. Δεδομένου άλλωστε ότι η ανταπόδοση ευγνωμοσύνης είναι έργο δικαιοσύνης, όχι βεβαίως προς εξόφληση υποχρεώσεως, καθώς το ευγνωμονήν ουκ εσ χάριν, αλ εσ οφείλημα γίνεται, να θυμηθούμε και τον Θουκυδίδη. Ένας λοιπόν εξ εκείνων στους οποίους οφείλεται αίδιος τιμή και ευγνωμοσύνη για όλα όσα υπερπίστεως και πατρίδος έκανε, είναι ο Παύλος Μελάς, ο πρωτομάρτης του Μακεδονικού Αγώνος.

Σεν, ένας ήρωας αληθινός. Ο αντιπροσωπευτικότερος τύπος των ηρώων του Μακεδονικού Αγώνος, το ίνδαλμα των Ελλήνων της Μακεδονίας, ίσως η ευγενεστέρα νεοελληνική μορφή. Ανήκει στη χωρία εκείνων τους οποίους επέλεξε η ιστορία ως σύμβολα εθνικών αγώνων.

γιος του υπηρώτη Μιχαήλ Μελά. Ο Παύλος Μελάς γεννήθηκε στη Μασσαλία στα 1870 και εκπαιδεύτηκε στην Αθήνα, όπου εδιδάχθη τα διδάγματα της ελληνοχριστιανικής παιδείας και παραδόσεως, η οποία για μας τους Έλληνες πάντα υπήρξε αγαθοποιός και εξανθρωπιστική, διαποτίζουσα όλες τις πτυχές του εθνικού και του ορθόδοξου χριστιανικού μας βίου. Από την οικογένειά του κληρονόμησε την αγάπη προς την ελευθερία και είχε τάξει ως σκοπό της ζωής του την πραγμάτωση της μεγάλης ιδέας, με το ιδεολογικό περιεχόμενο της οποίας εγαλουχήθη και της οποίας ως γνωστόν απότερο σκοπός ήταν η απελευθέρωση των υποδουλίαν ελληνικών εδαφών και η εθνική ολοκλήρωση. Το 1886, σε ηλικία δηλαδή 16 ετών, εισήλθε στη Σχολή των Ευελπίδων, από την οποία και απεφύτησε μετά από 5 χρόνια ως ανθυπολογαγός του πυροβολικού. Επέλεξε το επάγγελμα του στρατιωτικού για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εμπερίστατη κατ' εκείνη την εποχή πατρίδα μας. Έγραφε τον Αύγουστο του 1889, «Εκλέγον το στάδιον αυτό, δεν υπήκουσα παρά εις μίαν ιδέαν, να φανώ χρήσιμος εις τον τόπον μου. Αυτή είναι η μόνη μου φιλοδοξία. Όπως κάθε καλός στρατιώτης, θέλω να υπηρετήσω την πατρίδα μου και δι' αυτήν να αποθάνω. Καμία δυσκολία δεν θα με σταματήσει. Δεν θα υποχωρήσω πρώτων εμποδίων». Τα λόγια του αυτά μετουσιώθηκαν αργότερα σε πράξεις ηρωικές, οι οποίες και τον ανέδειξαν αγνό Έλληνα πατριώτη. Σε ηλικία 22 ετών παντρεύτηκε την κόρη του μακεδονικής καταγωγής διαπρεπούς νομομαθούς, λογίου και πολιτικού Στεφάνου Δραγούμη, την Αταλία, αδελφή του Ίωνος Δραγούμη, η οποία και υπήρξε για τον Παύλο Μελά πολύτιμη σύντροφος, βοηθός και συνεργάτης. Ο Στέφανος Δραγούμης είχε αναλάβει τότε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας κινήσεως στην Μακεδονία εναντίον των Βουλγάρων, οι οποίοι επεδίωκαν την εθνική αλωτρίωση και την εξόντωση του ελληνισμού της Μακεδονίας. Έσφαζαν ολόκληρους ελληνικούς πληθυσμούς με σκοπό να τους εξαφανίσουν από εκεί. Ο σύνδεσμος του Παύλου Μελά με την οικογένεια Δραγούμη απεδείχθη καθοριστικός για την μετέπειτα πορεία του, γιατί καθώς ο ίδιος είχε ανδρωθεί σε ένα περιβάλλον με έντονο εθνικό παλμό, δέχθηκε αμέσως την επίδραση αυτού, η οποία και τον οδήγησε στο να λάβει την αμετάκλητη απόφαση να αφιερώσει με πάθος όλη του τη ζωή στον αγώνα για τη λύτρωση του ελληνισμού της Μακεδονίας από τον άμεσο και σοβαρό κίνδυνο του εξλαβισμού, τον οποίο και διέτρεχε. Αλλά και ο ατυχής και άδοξος ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, στον οποίο και είχε λάβει μέρος και ο ίδιος σαν νεαρός αξιωματικός, με τα γνωστά θλιβερά για τη χώρα μας αποτελέσματα, τα οποία είχαν αποθαρρύνει τον μακεδονικό και γενικότερα όλο τον ελληνισμό, υπήρξε γι' αυτόν μία οδυνηρή διάψευσης ελπίδων, καθώς και η Μακεδονία ευρίσκεται ανέκαθεν εις το πλαίσιο της μεγάλης ιδέας ως προσδοκίας εθνικής αποκαταστάσεως και ολοκληρώσεως της Βυζαντινής Βασιλείας. Για τον Παύλο Μελά η Μακεδονία ήταν ο πνεύμονας της Ελλάδος και συνεπώς χωρίς αυτόν το υπόλοιπο τμήμα του ελληνικού κράτους ήταν καταδικασμένο σε θάνατο. Αυτή η αμετάθετος πίστης του στο μέλλον του έθνους του έδωσε τη δύναμη όχι μόνο να αντιδράσει κατά της κρατούσης τότε εθνικής αποθαρρύνσεως, αλλά και να θεωρήσει την απελευθέρωση της Μακεδονίας ως υπέρτατο καθήκον του. Ο παρενετικός λόγος του γυναικαδέλφου του Ίωνος Δραγούμη, «Αν τρέξουμε να σώσουμε τη Μακεδονία, η Μακεδονία θα μας σώσει, θα μας λυτρώσει από τον αισχρό ύπνο, θα μας ελευθερώσει. Αν τρέξουμε να σώσουμε τη Μακεδονία, εμείς θα σωθούμε»,
κήρυγμα βαθιάς και ακλονίτου πίστεως, έγινε και δική του πίστης και βεβαιότητα. Και αυτό γιατί η ίδια ευγενής ορμή, η οποία παλαιότερα εθέρμενε τα στήθη των ηρώων του 21, η ίδια πίστη και η ίδια έντονη ψυχική και σωματική προδιάθεση και ορμή προς την αξία της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας εθέρμεναν και του ιδίου τα στήθη και την καρδιά. Απερόφησαν όλη του τη σκέψη και την εν γέννη δραστηριότητά του. Με αυτόν τον τρόπο σκέψεως ζει το όνειρο της Μακεδονίας. Και με αυτή την οτροπία προετοιμάζει τη συμμετοχή του στον αγώνα για την προστασία των καταδυναστευομένων Ελλήνων της περιοχής αυτής.

σύνταξη, και ενώ η κυβέρνηση ακόμα δεν είχε συνειδητοποιήσει σαφώς τον κίνδυνο τον οποίο αντιμετώπιζε η Μακεδονία, εκεί ο επιφανής Μητροπολίτης Καστορίας Γερμανός Καραβαγγέλης, ιδιαίτερα δραστήριος ιεράρχης, εθνικός αγωνιστής, εμψυχωτής και πρωτεργάτης του Μακεδονικού Αγώνος, είχε συγκροτήσει τα πρώτα αντάρτικα ελληνικά ένοπλα σώματα για να περιφρουρήσει το εθνικό φρόνημα των Μακεδόνων, να ανακόψει την αποσκύρτιση αυτών προς τη σχισματική βουλγαρική εξαρχία, την οποία επέβαλαν με τη βία και των όπλων οι Βούλγαροι, και να περιορίσει τη δράση των ληστρικών σωμάτων, τα οποία βιαιοπραγούσαν εις βάρος των αγροτικών πληθυσμών. Να πως περιέγραφε ο αείδημος εκείνος Μητροπολίτης Γερμανός τις βιοπραγίες των Βουλγάρων Κομιτατζίδων σε έκθεσή του προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακείμ τον Τρίτο. «Σταματά ο κάλαμος πρώτων οργείων, άτινα διαδραματίστηκαν εν το τόπο, ουδέ δύναται ανθρωπίνη χείρ να σκιαγραφίσει τους εξαναγκασμούς, τους δαρμούς, τας ληστείας και τους τυγερούς φόνους, διόν έπρεπε να πραγματοθεί το σατανικόν πρόγραμμα». Και πέτυχε, αγαπητοί μου, εκείνος ο διαπρεπής ιεράρχης, στο βαθμό βέβαια που του επέτρεπαν οι δυνατότητες του αλλά και οι περιστάσεις, να εμψυχώσει και να ενθαρρύνει το λαό, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά ότι αδάμαστη ψυχή του ελληνικού λαού, καταλήλως καθοδηγουμένη από τους επισκόπους, τους ιερείς, τους δασκάλους, τους προκρίτους, δεν κάμπτεται. Αντιθέτως, ανθίσταται στεναρός και να ντυώνεται στο δυνάστη. Μπροστά λοιπόν σε αυτή την ανάγκη την οποία επέβαλουν τα γεγονότα, ιδρύεται στην Αθήνα με ιδιωτική πρωτοβουλία και με τη συνένεση της κυβέρνησης στις 22 Μαΐου 1904 το Μακεδονικό Κομιτάτο από ένθερμους φιλοπάτριδας με σκοπό την οργάνωση και κατεύθυνση του αγώνου στη Μακεδονία. Ψυχή του κομιτάτου αναδεικνύεται ο Παύλος Μελάς, ο οποίος μαζί με άλλους τρεις αξιωματικούς του ελληνικού στρατού αποστέλλεται για πρώτη φορά στη Μακεδονία για να προετοιμάσει τον ψυχόν έδαφος, να αναπτερώσει δηλαδή το ηθικό των Ελλήνων, οι οποίοι υπέφεραν από τα ανηλαιή πλήγματα των Βουλγάρων Κομιτατζίδων. Συναισθηματικός ως άνθρωπος ο Παύλος Μελάς και αφοσιωμένος στην οικογένειά του, στις 24 Φεβρουαρίου 1904, μέρα που θα έφευγε για τη Μακεδονία, γράφει στο ημερολόγιο του: «Αυτές τις μέρες με πνίγει λύπη και η συγκίνηση. Αφήνω ίσως για πάντα τας υπάρξεις τας οποίας λατρεύω υπερπάν άλλων εις αυτόν τον κόσμο, δηλαδή τη σύζυγό του Ναταλία και τα δύο παιδιά τους». Εν συνεχεία δε προσθέτει ότι πριν αναχωρήσει στη Μακεδονία πήγε στο νεκροταφείο στο μνήμα του πατέρα του. «Κάθομαι», γράφει, «λίγη ώρα παρά τον τάφον του, αισθάνομαι την ψυχή του πολύ κοντά μου. Ενθυμούμαι με πόση φωτιά αγαπούσε αυτό την πατρίδα. Ενθυμούμαι ότι ορκίστη επί του φερέτρου του να ποθάνω υπέρ αυτής. Ενθυμούμαι πόσο μας ελάτρευε και πόσο υπέφερε για την καταστροφή του 1897. Ήταν πατριώτης μεγάλος ο Παύλος Μελάς. Αμέσως ως έφτασε, μετά από μεγάλη πορεία, πολλούς κινδύνους και αντίξωες καιρικές συνθήκες στη Μακεδονία, έτρεξε στις 8 Μαρτίου του 1904 να γράψει αμέσως τη γυναίκα του, στην οποία με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό έγραφε και τα ακόλουθα που θα σας πω μεταξύ των άλλων: «Ουδέποτε σε βεβαιώ, επίστευσα τόσο εις τη Θεία Πρόνοια όσον εχθές τη νύχτα. Όταν ξεκινήσαμε ή το σκότος βαθύ, μόλις όμως διήλθομεν εις το σκότος στην επικίνδυνο τουρκική ζώνη, αμέσως η σελήνη και τα άστρα μας εφώτισαν τον φοβερότατο δρόμο. Επιστέψαμεν όλοι, με όλη μας την ψυχή, ότι ο Θεός εκείνη τη στιγμή ευλόγει το έργο μας

όσα γράφει εδώ και τα οποία σας μεταφέρω από το βιβλίο της γυναίκας του για τον ίδιο, αλλά και όσα εξιστορεί και σε άλλες πάρα πολλές επιστολές του, οι οποίες έχουν διασωθεί, καθρεπτίζεται ακριβώς ο αγνός και άδολος χαρακτήρας του, η βαθιά πίστη του στο Θεό, αλλά και ο έκδηλος ενθουσιασμός του για την ελευθερία της Μακεδονίας μας. Ατυχώς το έργο του στη Μακεδονία διεκόπη συντόμως, γιατί οι Τούρκοι πληροφορήθηκαν εντωμεταξύ την άφιξή του εκεί. Ως εκ τούτου, μετά από 1,5 μήνα, στις 29 Απριλίου, αναγκάστηκε να ξαναγυρίσει στην Αθήνα. Όμως δεν αποθαρρύνεται, ούτε σκέφτεται να εγκαταλείψει την προσπάθειά του. Στις 10 Ιουλίου, με δική του πρωτοβουλία και με άκραν μυστικότητα, φεύγει για δεύτερη φορά στη Μακεδονία ως ζωέμπορος με το ψευδώνυμο Πέτρος Δέδες. Επισκέπτεται την Κοζάνη και την Σιάτιστα, συγκεντρώνει πληροφορίες και προετοιμάζει το έδαφος διένοπλων δράση κατά των Κομιτατζίδων. Αφού επέστρεψε μετά από 20 μέρες στην Αθήνα, σχημάτισε σώμα ενόπλων για να επανέλθει εκ νέου στη Μακεδονία με εντολή του Μακεδονικού Κομιτάτου ως αρχηγός του αγώνος στο Βιλαέτη του Μοναστηρίου. Και πράγματι στις 18 Αυγούστου αναχωρεί για τρίτη και τελευταία φορά και πηγαίνει στη Μακεδονία επικεφαλής σώματος από 35 άνδρες με το νέο ψευδώνυμο Μίκης Ζέζας. Η εκ νέου παρουσία του στη Μακεδονία, γράφει ο καθηγητής Κωνσταντίνος Βακαλόπουλος, έδωκε μία νέα διάσταση στη γενικότερη εξέλιξη του μακεδονικού ζητήματος και απετέλεσε το προμήνυμα της κύριας φάσης της ένοπλης πάλης. Με πλήρη συνείδηση του χρέους και πίστη στο τελικό αποτέλεσμα, γράφει και πάλι προς τη σύζυγό του στις 21 Αυγούστου για τη νέα του αποστολή και λέει: «Αναλαμβάνω αυτόν τον αγώνα με όλη μου την ψυχή και με την ιδέα ότι είμαι υποχρεωμένος να τον αναλάβω. Είχα και έχω την ακράδαντον πεποίθηση ότι δυνάμεθα να εργαστόμεν στη Μακεδονία και να σώσουμε πολλά πράγματα. Έχον δε την πεποίθηση ταύτην, έχω και υπέρτατο καθήκον να θυσιάσω το παν, όπως πίσω και κυβέρνηση και κοινή γνώμη περί τούτου». Στις 28 Αυγούστου ο Μελάς και οι άντρες του φτάσαν στη Μονή Μερίτσης. Παρακολούθησαν τον Εσπερινό, μετά το τέλος του οποίου αυτός και οι άντρες του ζήτησαν από τον ηγούμενο να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων, καθώς με το λίγον θα άρχιζε η κύρια αποστολή τους. Και γράφει: «Ουδέποτε με τόση κατάνοιξη μετέλαβα», γράφει στη γυναίκα του, «ο νους μου διαρκώς εστρέφεται προς εκείνον, ο οποίος χάριν ημών και της θείας θρησκείας του υπέστη το μαρτύριο. Το μέγεθος της θυσίας του, το μέγεθος της αποστολής του, μέκαμαν να αισθάνομαι πόσο μικρή και πόσο μακράν αυτού ευρισκόμεθα, αλλά και συγχρόνως με νεθάριναν, ελπίζω να μας βοηθήσει». Και δείχνει για άλλη μια φορά την πίστη του στην Εκκλησία μας, η οποία και του έδινε τη μεγάλη δύναμη για να κάνει μετά όσα έκανε. Η ζωή του στη Μακεδονία ήταν μία συνεχής κίνηση, μία ζωή στερήσεων και ταλαιπωριών. Όμως υπέμεινε μαζί με τους συντρόφους του χωρίς γογγισμό τα πάντα. Αυτό βέβαια που τον βοηθούσε είναι η πίστη του στο Θεό και ο υψηλός σκοπός της αποστολής του. Στις 7 Σεπτεμβρίου, κατόπιν σοβαρών κινδύνων και πολλών στερήσεων, γράφει και πάλι ότι με τη βοήθεια του Θεού πέρασε με τους συντρόφους του τον Αλιάκμονα. Κέντρο των επιχειρήσεών του ήταν τα χωριά Νεγοβάνη Φλωρίνης και Λέχοβον Καστορίας. Ο καθηγητής Νικόλαος Βλάχος συνοψίζει ως εξής τη δράση του Μελά στη Μακεδονία: «Από του Λεχόβου δια της Μπελκαμένης, του Στρεμπένου, της Πρεκοπάνας και του Νερέτη, προεχώρησε μέχρι των Κορεστίων βορείως της Καστορίας, δια του καταλήλου συγκερασμού της Πυθούς και της Όφρονος πολιτείας, μετά της αντεκδικήσεως και της αγριότητος την οποία απίτη εν τη εκτελέσει αυτού ο αγών, ενθαρρύνων τους αποτεθαρρυμένους και εξοντώνων τους διστροπούντας μέχρι σότου, κατά Οκτώβριον ενσιατίστη των Κορεστίων έβρεν ηρωικών θάνατων». Πράγμα

0: Τετάρτη στις 13 Οκτωβρίου, ευρισκόμενο στο χωριό Σιάτιστα, σήμερα προς τιμή το ονομάζεται Μελάς της Καστοριάς, προδοθείς υπό βουλγαρικής συμμορίας, εκυκλώθη από τουρκικό απόσπασμα που απετελείται από 150 άντρες. Μετά δίωρη ανταλλαγή πυροβολισμών και όταν οι Έλληνες με επικεφαλή στον Παύλο Μελά απεφάσισαν να επιχειρήσουν έξοδο, να εξέλθουν της οικίας και να διασπάσουν την πολιορκία, τουρκική σφαίρα τον τραυμάτισε θανάσιμα στην οσφυϊκή χώρα. Υποφέρον πόνους φρικτούς και αισθανόμενος το τέλος του, έβγαλε το σταυρό από το λαιμό του, τον έδωσε στον υπαρχηγό του Νικόλαο Πύρζαν με την εντολή: «Τον σταυρόν τούτον να τον δώσει στην σύζυγό μου και τον του φέκει στο Μίκη», το γιο του δηλαδή, «και να τους πεις ότι έκαμα το καθήκον μου». Και σε λίγο ο Παύλος Μελάς εξέπνευσε. Ήταν μόλις 34 ετών. Πρόσφερε τη ζωή του λίτρων αντίπολων για τη σωτηρία και την ελευθερία της Μακεδονίας μας. Η κεφαλή του αποκοπήσα από τους συμμαχητάς του για να μην τον αναγνωρίσουν οι Τούρκοι, ετάφη στο παρεκκλήσιο της Αγίας Παρασκευής Πισοδερίου Φλωρίνης, πρώτης ωραίας πύλης, το δε ακέφαλο σώμα του οι Τούρκοι το μετέφεραν στην Καστοριά. Εκεί ο Μητροπολίτης Γερμανός Καραβαγγέλης, αφού κατόπιν πολλών προσπαθειών το παρέλαβε από τους Τούρκους, το έθαψε κοντά στη Μητρόπολη, ευρισκόμενο βυζαντινό ναό των ταξιαρχών. Και να πως διηγεί το Μητροπολίτης Γερμανός στην ταφή του Μακεδονομάχου ήρωος την επιστολή του με ημερομηνία 26 Νοεμβρίου. Γράφει προς τον Ίωνα Δραγούμη και του λέει: «Περί την δύσην του ηλίου παρεδόθημη υπό των αρχών, αλλά το μεν ένεκα της παρελθούσης ώρας το δε θέλει».
1: Μελάς εξοργίστηκε τόσο ώστε κάλεσε τον Κολογοτρώνη σε μονομαχία. Εκεί ο τελευταίος τραυματίστηκε ελαφρά. Μετά ο Παύλος Μελάς ήταν πάλι και πάλι συνοχωρημένος και ηθικά πεσμένος, όπως και στον πόλεμο του 1897. Τέλη Ιουνίου του 1904, θα λέγαμε, το θαύμα ξανάγινε. Απεσταλμένοι από την Κοζάνη, του ανήγγειλαν πως όλα ήταν έτοιμα και πως μόνο μερικοί αξιωματικοί χρειάζονταν για να αρχίσει ο αγώνας. Ο ίδιος στις 10 Ιουλίου κίνησε στη Λάρισα. 17 Ιουλίου του 1904 πέρασε και πάλι τα σύνορα της Μακεδονίας, όπου το συντρόφευαν τότε ο Λάκης Πύρζας και ένας πιστός αγωγιάτης. Δύο μέρες αργότερα φτάνουν στην Κοζάνη μετά από κοπιαστική πορεία με βροχές, χαλάζι και αστραπόβοντρα. Είχε μυστικές διαβουλεύσεις με τα μέλη της άμυνας στην Κοζάνη.
0: «Όρθρουβα Θεός, περιέδεσα τα σμαρτυρικά χείρας του με εν μετάξινον μανδύλιόν μου. Κατέθεσα επί τους στήθους του εν Ευαγγέλιον ένα σταυρόν και μία εικόνα, και πριν αρχίσει η λειτουργία ετελέσαμεν την κηδεία του. Πνιγμένος εν λιγμής ανέγνωσα τα σευχάς εντός του Μητροπολιτικού Ναού, και μη υπάρχοντος εν αυτό νεκροταφείου μετέφερα ο ίδιος εις τον παρακείμενον περίβολον του Βυζαντινού Ναού των Ταξιαρχών το σεπτόν σκήνος του, τον κατέβρεξα με πύρινα δάκρυα και απελθόν έπεσα επί της τρομνής μου όπως θρηνώ τον αείδημον ήρωα». Έτσι έκαναν, αγαπητοί μου, οι άξιοι του γένους και της εκκλησίας μας, ορθόδοξοι ιεράρχοι.

συνείδησης του θανάτου του έφτασε ως κεραυνός στην Αθήνα και συγκλώνησε όλο το έθνος. Κάθε εργασία σταμάτησε και ο κόσμος βγήκε στους δρόμους ενώ ηχούσαν πένθυμα οι καμπάνες των εκκλησιών. Για το θάνατό του δεν έκλαψαν μόνο όσοι γνώριζαν τον αφοσιωμένο στο καθήκον του γενναίο στρατιώτη, αλλά και όσοι απλά ακουστά τον είχαν, διότι, όπως διαβάζουμε, «επ' αυτού πάντε συστηρίζομεν τας ελπίδας ημών περί ευτυχεστέρου μέλλοντος της ατυχούς ταύτης χώρας, διότι προς αυτόν ως τον μόνον λυτρωτή εστράφησαν οι οφθαλμοί πάντων των Ορθοδόξων». Γράφει προς τον Ίωνα Δραγούμη στις 20 Οκτωβρίου ο συνεργάτης και φίλος του υπάλληλος στο ελληνικό προξενείο μοναστηρίου Βασίλειος Αγοραστός και προσθέτει: «Η μόνη παρηγορία είναι ότι απέθανεν ο πολύκλαυστος γαμβρός ημών εν τη εκπληρώση του καθήκοντός του ως αληθής ήρωος και ότι το όνομά του θα καταλάβει εν τη ιστορία της πατρίδος του Μεγάλου Αλεξάνδρου μίαν εκ των λαμπρωτέρων σελίδων». Πράγματι το όνομα του Παύλου Μελά κατέστη σύμβολο του μακεδονικού αγώνος. Ο ηρωικός θάνατός του πέτυχε ό,τι καμία άλλη δύναμη εκείνη την εποχή. Ξεσήκωσε τον ελληνισμό, έδωσε το έναυσμα και υπέβαλε αμέσως τον αγώνα ισωραίων άθλημα φιλοτιμίας στο Πανελλήνιο, ενώ ανέδειξε την τύχη της Μακεδονίας υπόθεση πλέον όλων των Ελλήνων. Συνάδελφοί του αξιωματικοί και θελοντικά σώματα από την Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές πήγαν στη Μακεδονία και πέτυχαν μαζί με τους γηγενείς Μακεδόνες να αναχαιτήσουν το βουλγαρικό κίνδυνο και να διατηρήσουν τον ελληνικό χαρακτήρα αυτής μέχρι της οριστικής απελευθερώσεώς της κατά τους Βαλκανικούς πολέμους. Με λυρισμόν και δέος, με την πινδαρική ποιητική του πνοή και την πολυμορφία του πνεύματός του, ο εθνικός μας ποιητής Κωστής Παλαμάς ύμνησε και θρήνησε το θάνατό του. «Σε κλαίει λαός, πάντα χλωρό να σχέτε το χορτάρι στον τόπο που σε πλάγιασε το βόλι, ο παλικάρι. Πανάλαφρος ο ύπνος σου, του Απρίλη τα πουλιά σαν του σπιτιού σου να τα ακούς λογάκια και φιλιά, και να σου φτάνουν του χειμώνα οι καταράχτες σαν του φεκιού αστραπόβροντα και σαν πολέμου κράχτες. Πλατιά του ονείρου μας η γη και απόμακρη, και γέρνεις εκεί και σβείς γοργά ιερή στιγμή, σαν πιο πλατιά τη δείχνεις και τη φέρνεις σαν πιο κοντά». Αλλά και η δημοτική, η λαϊκή μας Μούσα έψαλε και αυτή με το δικό της τρόπο τον ήρωα του μακεδονικού αγώνος. «Σαν τέτοια ώρα στο βουνό ο Παύλος πληγωμένος, μες στο νερό του αυλακιού ήταν εξαπλωμένος. Για σύρε δίμε μου πιστέ στην ποθητή πηγή μου και φέρε μου κρύο νερό να πλύνω την πληγή μου. Δεν κλαίω τη λαβωματιά, δεν κλαίω και το βόλι, μόν κλαίω που με άφησε η συντροφιά μου όλη. Στα λαγματιά το αίμα μου για σε πατρίς μου δίνω, για να έχεις δόξα και τιμή να λάμπεις σαν τον ήλιο».

Ο Παύλος Μελάς ήταν ψυχή φλογερή, με ωραία και επιβλητική μορφή, πρικισμένος με όλες τις ψυχικές και ηθικές αρετές, ενός μεγάλου ηγέτου, γενναιότητα, θάρρος, πίστη, αυταπάρνηση, ενθουσιασμό, καρτερία, άφθαστη προσωπική γοητεία. Υπήρξε ο λόρδος Βύρων του Μακεδονικού Αγώνος. Ανέδειξε το φωτεινό πνευματικό μεγαλείο του εν μέσω πολλών αντιξοοτήτων. Τον αγώνα του κατήφθηνε η πίστη του εις αξίες και αρχές και το τέλος του υπήρξε όμοιο με εκείνο το οποίο άφηνε να διαφανεί στις επιστολές αλλά και σε όλα τα γραπτά κείμενά του. Είχε πει ο ίδιος: «Τι σημαίνει εις άνθρωπος? Ενός ανδρός το αίμα εάν ποτίσει το χώμα της Μακεδονίας θα ξυπνήσωσι οι κοιμόμενοι, θα εγκαρδιωθώσει οι τρομοκρατηθέντες, θα φυτρώσωσι επί της ευγενούς γης εκδικητέ και σωτήρες». Δια τούτο και το όνομά του κατέστη σύμβολο του Μακεδονικού Αγώνος. Μορφή τυλιγμένη στο φωτοστέφανο του Εθνομάρτυρος, κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορική μνήμη των Ελλήνων. Η ανάμνησή του ανάγει τη σκέψη μας στις μεγάλες ώρες της ιστορίας και ο ηρωικός του θάνατος επέχει θέση εθνικής διαθήκης και πνευματικής σκυτάλης για όλους εμάς που ακολουθούμε. Και ας καταλάβουμε, αγαπητοί μου, επιτέλους, ας καταλάβουμε, όσο και αν κάποιοι θέλουν να μας χαρακτηρίσουν ρομαντικούς, ευσυγκίνητους, κολλημένους στο παρελθόν, δεν ξέρω πώς θα μας πούνε, ας καταλάβουμε όμως ότι τούτη η γη που πατούμε, τούτα τα χώματα επιτέλους, είναι γη ηρώων και μαρτύρων. Τούτα τα χώματα είναι ποτισμένα με το αίμα αγνών ψυχών, άδολων αγωνιστών, όπως είναι ο Παύλος Μελάς. Ας καθίσουμε μία στιγμή, ας αφιερώσουμε μία στιγμή από τη ζωή μας. Να σκεφτούμε τι, τη μεγάλη του θυσία. Να σκεφτούμε την ψυχή του, να σκεφτούμε την καρδιά του, να σκεφτούμε την αγάπη του στο Θεό και στην Ελλάδα. Και ας δοκιμάσουμε, ας προσπαθήσουμε, εμείς οι ευτελείς και ταπεινοί, να του μοιάσουμε λιγάκι και να τα δώσουμε αυτά τα ιδανικά στον εαυτό μας και στα παιδιά μας. Σε αυτά τα παιδιά που μας ακολουθούν. Σε αυτά τα παιδιά που θα συνεχίσουν όταν εμείς φύγουμε.

0: και από την Μακεδονία στο Ιόνιο. Στο Ιόνιο το οποίο την εβδομάδα αυτή γιορτάζει, λαμπρύνεται, γιορτάζει με κάθε λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια. Γιορτάζει Κεφαλονιά. Γιορτάζει το μεγαλύτερο και πανέμορφο νησί του Ιωνίου. Τι γιορτάζει? Γιορτάζει αυτόν που τη λαμπρύνει, που τη λάμπρυνε τόσους αιώνες πριν και που συνεχίζει και τη λαμπρύνει και που το ιερό σκήνομά του βρίσκεται εκεί, όρθιο και ευλογή. Γιορτάζει τον όσιο πατέρα της Γεράσιμο, τον νέο, τον ασκητή και θαυματουργό και προστάτη της Κεφαλονιάς, των κεφαλήνων όπου γης, αλλά και όλου του ελληνισμού, όλων των ανθρώπων, όσων με πίστη καταφεύγουν σε αυτόν. Και έχουμε τούτη την ώρα τη χαρά, την τιμή, την ευλογία, αγαπητοί μου, να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κεφαλινίας, κύριο Σπυρίδωνα, ο οποίος ακριβώς και θα μας μιλήσει για τη μεγάλη αυτή εορτή. Σεβασμιότατε, την ευχή σας.
1: Του Κυρίου μας την ευχή και εσείς και όλοι οι εργαζόμενοι στο σταθμό. Του Κυρίου μας την ευχή και την ευλογία του Αγίου Γερασίμου και προς όλους τους ακροατάς μας.
0: Σας ακούμε, Σεβασμιότατε, με πολύ χαρά. Αισθανόμαστε την τιμή που μας κάνετε αυτή την ώρα και την ευλογία που μας δίνετε έστω και τηλεφωνικώς.
1: Εγώ ιδιαίτερως σας ευχαριστώ για την ευκαιρία την οποία μου δίδετε να επικοινωνήσω με τους πολυπληθείς ακροατάς, εφόσον και πάλι, όπως είπατε κι εσείς, θα ευρεθεί στο επίκεντρο της εκκλησίας μας, στο επίκεντρο της θρησκείας μας, της λατρείας μας και πάλι είναι ίσως της Κεφαλινίας, με την ιδιαίτερον εορτήν της ανακομιβής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Γερασίμου, του Εγκεφαλινία, η οποία εορτή εορτάζεται κάθε χρόνο την 20η Οκτωβρίου, δύο μήνες μετά από την εορτή της κινήσεως του Αγίου Γερασίμου, που εορτάζεται και αυτή με λαμπρότητα την 16η Αυγούστου, εφόσον ο Άγιος μας εκοιμήθη την ημέρα της εορτής της μεταστάσεως της ουρανούς της Παναγίας μας, την 15η Αυγούστου, και η Εκκλησία μας μετέθεσε τη δική του μνήμη την επομένη ημέρα της 16ης Αυγούστου, όπου εορτάζεται η κίνηση του Αγίου Γερασίμου. Και κάθε χρόνο 20 Οκτωβρίου εορτάζεται ένα εξαιρετικό και σημαντικό γεγονός, μια τρανή απόδειξη της αγιότητος του Αγίου μας, η ανακομιδή του Ιερού αυτού Λειψάνου. Υπήρξε ο Άγιος μας αγωνιστής και πιστός ακόλουθος του Χριστού. Ανεδείχθη ο Άγιος μας και απέδειξε με την ζωή του ότι είναι δυνατόν ο άνθρωπος να πραγματοποιήσει την ομοίωσή του με τον Θεό. Και έτσι ο ίδιος εδόξασε τον Θεό δια της ζωής του, δια τούτο άλλωστε και ο Θεός επιτρέπει αιώνες να δοξάζεται ο Άγιος μας εις εκπλήρωση της δικής του διαβεβαιώσεως ότι τους δοξάζοντας με αντιδοξάζω. Σαν την ενάρχη της τοπικής αυτής εκκλησίας της νήσου της Κεφαλινίας και μετά από μία 20ετή διακονία εις αυτήν, θα ήθελα να καταθέσω την μαρτυρία ότι ο Άγιος Γεράσιμος είναι όντως των Ορθοδόξων, όλων των Ορθοδόξων χριστιανών προστάτης και ιδιαιτέρως των κατοίκων της νήσου της Κεφαλινίας και των Κεφαλίνων των ευρισκομένων και ζώντων εις την Διασπορά. Είναι ο βοηθός και προστάτης των χριστιανών και παρηγορητής όλων εκείνων οι οποίοι μεταπίστεως προσέρχονται προς Αυτόν και ζητούν την προστασία και τις μεσητείες Του προς τον Θεό. Και μένουν να βλέπει κανείς το ιερόν σκήνομά Του εις τη ασημένια λάβνακά Του επάνω από τον τάφο Του, να συγκινεί ιδιαιτέρως τον προσκυνητήν του ιερού σκηνώματος Του και να πλημμυρίζει η καρδία του χριστιανού με απερίγραπτον ειρήνη, με γαλήνη, να δίδει εις αυτόν το αίσθημα της παρηγορίας και της ασφαλείας και να δημιουργείται μέσα εις τον προσκυνητή του Αγίου η βεβαίωση ότι ο Θεός δεν εγκαταλείπει, δεν λησμονεί τον άνθρωπο, αλλά ευεργετικά τον επισκιάζει, τον βοηθεί, τον προστατεύει δια των Αγίων αυτού ανθρώπων και γυναικών και ασφαλώς και δια του Αγίου Γεραθήμου.
0: Έχει ανάγκη, σεβασμιότατε, ο σύγχρονος άνθρωπος να το ακούει αυτό ακριβώς που είπατε, ότι ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει αλλά δια των Αγίων Του.
1: Βεβαίως.
0: Είναι κοντά μας.
1: Είναι πάντοτε κοντά μας.
0: Γιατί είναι, σεβασμιότατε, σήμερα πολλής ο πόνος, πολλά τα αδιέξοδα. Ζούμε σε μια εποχή δύσκολη και τρελή. Επιτρέψτε μου να
1: βεβαίως
0: το πω αυτό.
1: Και αυτό αποδεικνύεται η συρροή των χριστιανών, η παρέλαση αναρρυθμίτων χριστιανικών υπάρξεων πρώτου Αγίου Γερασίου, όπως γίνεται βέβαια και στα τόσα άλλα προσκυνήματα της Παναγίας μας, διότι δεν έχουμε τη μοναδικότητα, αλλά είμαστε και εμείς ένα από τα προσκυνήματα εκείνα τα οποία δίδουν το σύνθημα και διδάσκουν και επαληθεύουν αυτό που είπατε, ότι πράγματι ο σημερινός άνθρωπος πρώτων αδιεξόδων του και πρώτων δυσκολιών του έχει την δύναμη να στρέψει την προσοχή του προς τον Θεό και καταφέρει βέβαια εις τους Αγίους και την Παναγία. Η δωδεκαμερής αδελφότητα εδώ της μονής μας νυχθημερών αγωνίζεται να βαδίσει, να ζήσει στα ίχνη του Αγίου με νηστείες, αγρυπνίες, προσευχές, αλλά ταυτόχρονα η αδελφότητα βαστάζει και όλο το βάρος της εξυπηρετήσεως και της ψυχικής αναπαύσεως και ανακουφίσεως, παρέχουσα κάθε διευκόλυνση ίσως ευλαβής προσκυνητάς από πουδήποτε κι αν προέρχονται, για να εκπληρώσουν αυτό τον πόθο και αυτήν την επιθυμία να προσκυνήσουν τον Άγιο εδώ σε αυτόν τον τόπο εις τον οποίο κατέληξε οριστικά και εις τον οποίο έζησε περίπου 30 χρόνια, ιδρύσας εκεί στους πρόποδας του Ένου και στην κοιλάδα των Ομαλών το μοναστήρι, το οποίο μάλιστα ονόμαζε και Νέα Ιερουσαλήμ, επειδή προήρχεται από τους Αγίους Τόπους όπου είχε πάει για να επισκεφθεί αυτούς και να προσκυνήσει αυτούς, και επέστρεψαν για να καταλήξει βέβαια εδώ στην Κεφαλονιά και να ιδρύσει τη Νέα Ιερουσαλήμ, το μοναστήρι του, μέσα εις το οποίο ιδρύστησε τον Θεό και μέσα εις το οποίο ενωσιότητη παρέδωκε το πνεύμα αυτού εις ηλικία 70 ετών. Και ως προς το περιστατικό το οποίο εορτάζουμε τη δεύτερη δηλαδή μεγάλη πανήγυρη του Αγίου εδώ στην Κεφαλονιά, είναι ότι μετά από 2-3 έτη απεμφασίστηκε η εκταφή του σκηνώματος του Αγίου και όλοι έκπληξη διαπίστωσαν ότι είχε ο Άγιος μείνει όπως είχε τοποθετηθεί. Δεν είχαν λειτουργήσει οι νόμοι της φύσεως. Διαπίστωσαν υπήρχε μία αναστολή της λειτουργίας της φύσεως. Δεν είχε διαλυθεί όπως διαλύονται τα άλλα σώματα των ανθρώπων και τούτο βεβαίως είναι πραγματικότητα εφόσον Θεός όπου βούλεται νικώνται φύσεως τάξης. Και αυτό το γεγονός όταν λοιπόν διεπίστωσαν επήλθε μεταξύ των τότε ανθρώπων διχόνοια και οι τότε βέβαια κατακτητές επέμεναν ότι δεν έμεινε όσο χρόνο έπρεπε να μείνει στην γη και διέταξαν, υπέδειξαν να επανέλθει και πάλι το σκήνομα του Αγίου στην γη και έγινε. Και όταν μετά πάλι από αρκετών καιρών έδωσαν την αδιανά εκταφή βρέθησαν όλοι πρώτου θαυμαστού εκείνου γεγονότος να βρουν τον Άγιον όπως τον είχαν τοποθετήσει απ' αρχής και το θαυμαστότερον που είναι μια μεγάλη απόδειξη εκ μέρους του Θεού της αγιότητος του Αγίου Κερασίμου ότι και μέχρι σήμερα 400 και πλέον ολόκληρα χρόνια ο Άγιος Γεράσιμος ευρίσκεται στην αυτήν κατάσταση χωρίς ποτέ κανείς να σκεφτεί να αγγίξει το σώμα, να αγγίξει το σκήνομά του για να χρησιμοποιήσει τρόπους διατηρήσεως του. Βρισκόμαστε όλοι προενός μεγάλου θαύματος μαζί με την οσιότητα και την αγιότητα της ζωής του και μετά από τόσα άλλα θαύματα που ο Άγιος επετέλεσε και επιτελεί ιδιαιτέρως που έχει από τον Θεό το χάρισμα να δαμάζει την δύναμη των δαιμόνων και να προσφέρει πολλάς και καλάς υπηρεσίες θα ευεργετεί τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι κατά κάποιον τρόπο πειράζονται από τα πονηρά πνεύματα που είναι κατάσπαρτα μέσα στην κοινωνία, μέσα στον κόσμο και να απαλλάσσει αυτούς από αυτή την κυριαρχία και ακόμα περισσότερο να θεραπεύει εκείνους που περισσότερο βασανίζονται και που εμείς τους αποκαλούμε δαιμονιζομένους. Έτσι λοιπόν ο Άγιος μας με όλη αυτήν την ζωή του, τη δραστηριότητά του και τόσες αποδείξεις της αγιότητός του επευρύθει στον χώρο της Εκκλησίας μας ως ένας εκ των μεγαλύτερων Αγίων και ιδιαίτερος έχει μεγάλη επίδραση και ευεργέτησε περισσότερον τους κεφαλήνας οι οποίοι τα πάντα αποδίδουν σε αυτόν όλοι οπουδήποτε της γης βρίσκουν ευκαιρίες να έρθουν να προσκυνήσουν το Άγιο σκήνομά του και να διακηρύσουν και να λέγουν ότι έχουν προστάτην παραστάτην βοηθών συναγωνιστήν και πρεσβευτήν στο Θεό τον Άγιο Γεράσιμο.
0: Και πιστεύουν και αγαπούν οι κεφαλονίτες τον Άγιό τους.
1: Μάλιστα. Είναι γεγονός το οποίο ζούμε εμείς καθημερινώς. Γι' αυτό και πάλι αφού σας ευχαριστήσω θα ήθελα να καλέσω τους ακροατάς μας οι οποίοι ίσως να μην έχουν έρθει στην Κεφαλονιά να το αποφασίσουν και θα έχουν να ωφεληθούν και να ευεργετηθούν τα μέγιστα.
0: Οπωσδήποτε. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που διαθέσατε αυτή την ώρα το χρόνο σας για να μας πείτε τα όσα σοφά μας είπατε.
1: Εγώ ευχαριστώ. Και αυτά είναι απλά, αλλά βγαλμένα μέσα από την καρδιά μου, μέσα από την ψυχή μου, διότι πραγματικά τα ζω και δεν έχω παρά να τα μεταδίδω και να τα διακηρύσω.
0: Το γνωρίζουμε αυτό που μας λέτε και γι' αυτό αισθανόμαστε και μεγαλύτερα την τιμή και τη συγκίνηση αυτή την ώρα.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Και τους ακροατές μας.
0: Σας παρακαλούμε θερμά να ευχόσαστε για όλους εμάς.
1: Πάντοτε. Και θαυμάζω και το έργο σας και την αποστολή σας, διότι η προσφορά σας προς την Εκκλησία είναι μεγάλη και πραγματικά προσφέρετε πολύτιμες καλές υπηρεσίες στην Εκκλησία από τη θέση που σας εμπιστεύει.
0: Δόξα τω Θεώ, σας ευχαριστούμε πολύ. Να έχουμε την ευχή σας.
1: Του Κυρίου μας και του Αγίου μας την ευχή να έχετε όλοι σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.

Ήταν άλλο το θέμα της εκπομπής σήμερα. Ήταν ο Παύλος Μελάς. Αλλά δεν άντεξα. Ίσως επειδή η καταγωγή μου είναι από την Κεφαλονιά. Δεν άντεξα να μην βγάλω το Σεβασμιότατο, τον Άγιο Κεφαλινίας, να μας πει μέσα από την καρδιά του, όπως ακούσατε κι εσείς, αυτά τα Άγια Λόγια. Τι να σας ευχηθώ τώρα εγώ, η δική μου ταπεινότητα μπορεί να πει κάτι άλλο, όχι. Ο Άγιος μας, ο Άγιος Γεράσιμος, να βοηθάει τον καθένα μας ξεχωριστά, να βοηθάει την Κεφαλονιά, να είναι κοντά της, την Ελλάδα μας, όλους τους Κεφαλονίτες, τον κόσμο ολόκληρο. Να διδαχτούμε από τη ζωή του Παύλου Μελά. Να διδαχτούμε την πίστη του στο Θεό και την αγάπη του στην πατρίδα. Τούτο μόνο, τίποτα άλλο. Και όλα αυτά με λογισμό και μόνιρο. Στο μικρόφωνο ήταν η Θεοδοσία Αντωνέλου. Τον ηχορύθμισε ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο ήταν η Νέλη Ζάχαρη. Και όλοι εμείς παρέα με όλους εσάς από όπου και αν μας ακούγατε.

0: Η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αποκαλυπτικά και ακέραια. Μια αναφορά στα καθημερινά και στα αιώνια.

Αγαπητοί μας ακροατέ, είναι η πρώτη μας εκπομπή μετά την έναρξη του εκκλησιαστικού έτους και ευχόμαστε ταπεινά σε όλους να ζήσουμε και αυτή την πνευματική χρονιά μέσα στην χάρη του Θεού.

0: καρδιά και ο νους μας στρέφονται προς τη Μακεδονία μας. Συμπληρώνονται το μήνα αυτό χρόνια από την έναρξη του ένοπλου μακεδονικού αγώνα και τον θάνατο του Παύλου Μελά. Γι' αυτό σκεφτήκαμε να αφιερώσουμε τη σημερινή εκπομπή μας στον ηρωικό αυτό αγώνα που οδήγησε τελικά τη Μακεδονία μας, ένα μεγάλο μέρος της, στην αγκαλιά της μητέρας Ελλάδος. Ο Λευτέρης θα κάνει τώρα μια γενική αναφορά στον υπέροχο μακεδονικό αγώνα.
1: Οι απελευθερωτικοί αγώνες του 1821 ήταν το ξέσπασμα της θέλησης του ελληνισμού να αποτινάξει τον τουρκικό ζυγό και να κερδίσει την ελευθερία του. Η Ελλάδα τότε ελευθερώθηκε, αλλά τα σύνορά της έφταναν μέχρι τη Θεσσαλία. Οι περιοχές της Θεσσαλίας, Ηπείρου, Μακεδονίας, Θράκης και τα νησιά έμειναν σκλαβωμένα στους Τούρκους. Στην τουρκοκρατούμενη Μακεδονία, όπως και σε όλες τις περιοχές του υπόδουλου ελληνισμού, έγιναν σποραδικά επαναστατικά κινήματα σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, αλλά δεν οδήγησαν στην ελευθερία. Στο τέλος του 19ου αιώνα, εμφανίζεται στη Μακεδονία ένας δεύτερος εχθρός, οι Βούλγαροι, που προσπαθούν με ύπουλα μέσα να προσαρτήσουν τη Μακεδονία στο κράτος τους. Οι Βούλγαροι ήταν για αυτοί χριστιανοί Ορθόδοξοι. Το 1870 όμως η εκκλησία τους αποσπάστηκε από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης και ιδρύθηκε αυτοκέφαλη βουλγαρική εκκλησία, η Εξαρχία. Από εδώ και μπρος, όρος εξαρχικός θα σημαίνει Βούλγαρος, ενώ όρος πατριαρχικός θα σημαίνει Έλληνας. Οι Βούλγαροι εργάζονται στην αρχή με μέσα ειρηνικά, κηρύγματα, υποσχέσεις, υποτροφίες για σπουδές. Κάνουν δικές τους εκκλησίες, δικά τους σχολεία. Αργότερα χρησιμοποιούν όμως τη βία. Αρπαγή πατριαρχικών εκκλησιών και ελληνικών σχολείων με διωγμούς και φόνους ιερέων και δασκάλων. Προσπαθούν να επιβάλλουν τη σλαβική γλώσσα στην εκκλησία και στα σχολεία. Σιγά σιγά οργανώνουν τις φοβερές συμμορίες των κομιτατζίδων που καίνε και λαιλατούν ολόκληρα χωριά όταν αντιστέκονται στα σχέδιά τους. Σαν να μην έφτανε αυτό, οι Τούρκοι για αντίπεινα σκορπούν παντού τον πανικό και τον θάνατο. Μπροστά σε αυτό το συστηματικό πρόγραμμα εξόντωσης, ο μακεδονικός ελληνισμός ξεσηκώνεται και δίνει ολόψυχα τον αγώνα του για την πατρίδα. Αρχίζει ο μακεδονικός αγώνας. Ένας δύσκολος, μυστικός, διμέτωπος αγώνας που στρέφεται εναντίον δύο εχθρών, του Τούρκου κατακτητή και του Βούλγαρου διεκδικητή. Το πρώτο ειρηνικό βήμα στα βουλγαρικά σχέδια του επεκτατισμού ήταν η έντονη εκπαιδευτική και πολιτιστική δραστηριότητα του ελληνισμού της Μακεδονίας. Οι ελληνικές κοινότητες, αρχικά μόνες τους, αργότερα με τη βοήθεια ελληνικών μορφωτικών συλλόγων της Αθήνας και της Κωνσταντινούπολης, ιδρύουν σχολεία, νηπιαγωγεία, διδασκαλία, εκπαιδευτήρια για τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, καθώς και φιλανθρωπικά σωματεία και αδελφότητες, πολιτιστικούς συλλόγους που αποβλέπουν στην τόνωση του εθνικού φρονήματος. Γύρω στα 1900 υπήρχαν στη Μακεδονία πάνω από 1000 ελληνικά σχολεία με 70.000 μαθητές, ενώ τα βουλγαρικά δεν ξεπερνούν τα 690 με 30.000 μαθητές. Συσπηρωμένοι γύρω από την εκκλησία, τα σχολεία, τους πολιτιστικούς συλλόγους τους, οι ντόπιοι Μακεδόνες παλέμουν στην αρχή μόνοι και αβοήθητοι να διαφυλάξουν την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Από το 1904 όμως θα φτάνουν στη Μακεδονία ένοπλα σώματα από το μικρό ελεύθερο ελληνικό κράτος με Έλληνες αξιωματικούς και θελοντές από κάθε γωνιά της ελεύθερης και υπόδουλης Ελλάδας. Από το 1904 ως το 1908 ο μακεδονικός αγώνας θα γνωρίσει την πιο κρίσιμη φάση του. Στην περιοχή Θεσσαλονίκης ο αγώνας οργανώνεται και συντονίζεται μέσα από το ελληνικό προξενείο. Οι περισσότεροι υπάλληλοι του προξενείου ήταν Έλληνες αξιωματικοί που είχαν έρθει από την ελεύθερη Ελλάδα και δούλευαν μυστικά για τον αγώνα, με κίνδυνο της ζωής τους. Ψυχή της οργάνωσης ήταν ο Έλληνας πρόξενος Λάμπρος Κορομιλάς. Στην πόλη του Μοναστηρίου, ο Έλληνας υποπρόξενος Ιων Δραγούμης, φλογερός πατριώτης, οργανώνει την εθνική άμυνα στη βορειοδυτική Μακεδονία, περιοχή Καστοριάς, Φλόρινας, Πρέσπας. Τον Αύγουστο του 1904 έρχεται στη Μακεδονία ο νεαρός αξιωματικός, ανθιπολοχαγός πυροβολικού, Παύλος Μελάς, επικεφαλής όλων των ενόπλων δυνάμεων στη βορειοδυτική Μακεδονία. «Αναλαμβάνω αυτό τον αγώνα», έλεγε, «με την ιδέα ότι είμαι υποχρεωμένος να το κάνω». Αισθανόταν την αποστολή του σαν υπέρθατο καθήκον. Ο Παύλος Μελάς σκοτώθηκε από τουρκική σφαίρα σε μια συμπλοκή με τον τουρκικό στρατό στο χωριό Στάτιστα, σημερινό Μελά, στις 13 Οκτωβρίου 1904, μόλις που άρχιζε ο αγώνας. Ο θάνατός του έπεσε σαν κεραυνός. Όλοι οι Έλληνες, ελεύθεροι και σκλαβωμένοι, έκλαψαν το παλικάρι που είχε χαθεί στα βουνά της Μακεδονίας. Οι ποιητές τον τραγούδησαν. «Σε κλαίει λαός, πάντα χλωρό θα σχέται το χορτάρι, στον τόπο που σε πλάγιασε το βόλι, ο παλικάρι». Η θυσία του έγινε η σπίθα που φούντωσε και γιγάντωσε τον αγώνα και έδειξε σε ολόκληρο τον κόσμο πως ο ελληνισμός έξω από τα στενά όρια του ελληνικού κράτους δεν είχε χαθεί. Μια άλλη σημαντική φάση του μακεδονικού αγώνα κατά το 1906 και μετά ήταν η προσπάθεια των Ελλήνων να διώξουν τους Βούλγαρους κομιτατζίδες από τη λίμνη των Γιαννιτσών. Η λίμνη αυτή, γνωστή με το όνομα Βάλτος, ήταν γεμάτη μικρά νησάκια σκεπασμένα από καλάμια. Εκεί είχαν βρει καταφύγιο οι Βούλγαροι κομιτατζίδες και από εκεί ορμούσαν και κατέστρεφαν τα γύρω ελληνικά χωριά, ελέγχοντας το πέρασμα. Η συγκοινωνία στο Βάλτο γινόταν με πλάβες, δηλαδή ξύλινες βάρκες χωρίς καρίνα που γλιστρούσαν αθόρυβα ανάμεσα στα καλάμια. Όλα ήταν δύσκολα στο Βάλτο. Λάσπη, υγρασία, βδέλες, βατράχια, νερόφιδα, αγρίμια, κουνούπια. Η ελονοσία θέριζε. Η Πινελόπη Δέλτα στο βιβλίο της «Στα μυστικά του Βάλτου» περιγράφει με συναρπαστικό τρόπο την εκπληκτική δράση των αγωνιστών του Βάλτου. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν δύο ηρωικές μορφές. Ο ντόπιος οπλαρχηγός Καπετάν Γκόνος από τα Γιαννιτσά, το στοιχείο του Βάλτου όπως τον αποκαλούσαν, και ο τέλος Αγαπινός Καπετάν Άγρας από την Πελοπόννησο. Ήρθε στο Βάλτο από την ελεύθερη Ελλάδα το Σεπτέμβρη του 1906 επικεφαλής σώματος. Ο Καπετάν Άγρας, αυτό το μικρόσωμο παλικάρι, είχε μια ψυχή γεμάτη θάρρος μα και αγάπη. Αφού έκανε υπεράνθρωπες προσπάθειες μαζί με τα παλικάρια του και με τη βοήθεια του Καπετάν Γκόνου πάντα να διώξει τους Βούλγαρους από τη λίμνη, αποφάσισε να έρθει σε κάποια συνεννόηση μαζί τους για να σταματήσει η αλληλοσφαγή. Ο Άγρας ήταν αγνός. Ήταν οραματιστής. Πίστευε αληθινά σε μια ειρηνική συμφωνία. Οι ελπίδες όμως διαψεύστηκαν. Οι Βούλγαροι του έστησαν ενέδρα, τον βασάνισαν και τον σκότωσαν κοντά στο χωριό Βλάδοβο, που σήμερα ονομάζεται Άγρας για να θυμίζει τη θυσία του παλικαριού. Μέχρι το 1908 ο μακεδονικός αγώνας συνεχίστηκε σκληρός σε ολόκληρη τη Μακεδονία με τα ένοπλα ανταρκτικά σώματα που αποτελούνταν από ντόπιους οπλαρχηγούς, Έλληνες αξιωματικούς από την ελεύθερη Ελλάδα και άλλους εθελοντές, κυρίως από την Κρήτη. Η ποικιλία της καταγωγής τους, της παιδείας και της γλώσσας ακόμη, μερικοί από τους ντόπιους αγωνιστές εξάλλου ήταν σλαβόφωνοι, ήταν μεγάλη. Σπάνια όμως είχαν προστριβές μεταξύ τους, γιατί όλοι τους ήταν πατριώτες και είχαν ελληνική καρδιά. Η δράση τους στρέφονταν κυρίως εναντίον των βουλγαρικών σωμάτων, αλλά πολλές φορές αναγκάζονταν να έρθουν σε σύγκρουση και με τα τουρκικά αποσπάσματα. Το έργο τους ήταν πολεμικό και πολιτιστικό. Από τους ντόπιους Μακεδονομάχους ξεχωρίζουν για τη δράση τους ο καπετάν Γκόντας, που καταγόταν από το χωριό Ρούλια των Κορεστίων, σημερινό Κότα, ο καπετάν Βαγγέλης από το Στρέμπαινο, ο καπετάν Κύρου, Λάκης Νταϊλάκης και άλλοι. Οι Έλληνες αξιωματικοί του ελληνικού στρατού ήταν πολλοί και σημαντική ήταν η προσφορά τους. Πολλοί κατάγονταν από την Κρήτη, όπως ο Γεώργιος Κατεχάκης, καπετάν Ρούβας, Γεώργιος Τσόντος, Βάρδας, Κωνσταντίνος Μαζαράκης Ενιάν, Ακρίτας, Γεώργιος Δικόνυμος Μακρύς και τόσοι άλλοι. Πίσω από τα μαχόμενα ανταρκτικά σώματα στάθηκε βοηθός ένας ολόκληρος κόσμος. Στις πόλεις και τα χωριά, ο ελληνικός πληθυσμός συσπυρώνεται σε μυστικές οργανώσεις και επιτροπές αγώνα για την εθνική άμυνα. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά ακόμα από όλες τις τάξεις και τα επαγγέλματα συμμετέχουν στην περίθαλψη των σωμάτων, στη φυγάδευση αγωνιστών, στη μεταφορά εφοδίων και πληροφοριών. Στο μοναστήρι πρωτοστατείο Θεόδωρος Μόδης, ο Καπετανάκης και άλλοι. Στην Άουσα, ο γιατρός Περδικάρης. Στις Αίρες, ο Λυσίμαχος Βασιλείου. Στη Θεσσαλονίκη, ο γιατρός Δημήτριος Ζάνας, ο γιατρός Δημήτριος Μαργαρόπουλος, ο φαρμακοποιός Γεώργιος Πετζίκης και πολλοί άλλοι. Παράλληλα, η προσφορά του κλήρου ήταν τεράστια. Δυναμικοί ιεράρχες όπως ο Γερμανός Καραβαγγέλης, Μητροπολίτης Καστοριάς, ο Ιωακείμ Φορόπουλος στο μοναστήρι, ο Χρυσόστομος Καλαφάτης στη Δράμα, ο μετέπειτα εθνομάρτυρας Μύρνης και άλλοι έκαναν το εθνικό τους καθήκον. Ούτε ένας Μακεδόνας δεν έμεινε έξω από τον αγώνα. Όλοι οι Έλληνες έτρεξαν να βοηθήσουν και να συμπαρασταθούν με οποιοδήποτε μέσο είχαν στη διάθεσή τους. Μας είναι γνωστά πάνω από 2.000 ονόματα Μακεδονομάχων. Όμως πόσοι ανώνυμοι, πόσος άμαχος πληθυσμός. Κάθε πρόσωπο που έλαβε μέρος είχε τη δική του προσφορά. Κάθε αγωνιστής έγραψε τη δική του ιστορία. Ο Μακεδονικός αγώνας σταμάτησε τον Ιούλιο του 1908 με την επανάσταση των Νεοτούρκων που άρχισε στη Θεσσαλονίκη τον Ιούλιο του 1908. Οι ελληνικές επιτυχίες στην οργανωμένη φάση του αγώνα 1904 έως 1908 άνοιξαν τον δρόμο για την τελική απελευθέρωση και την ενσωμάτωση της Μακεδονίας στο ελληνικό κράτος ύστερα από τους νικηφόρους βαλκανικούς πολέμους του 1912 και 1913.

0: την επιτυχία του μακεδονικού αγώνα συνέβαλαν πολλοί παράγοντες. Ο Βασίλης θα αναφέρει στη συνέχεια 10 παράγοντες που βοήθησαν όλοι μαζί για την απελευθέρωση της σκλαβωμένης ως τότε Μακεδονίας μας. Διαβάζουμε ένα άρθρο του κ. Κωνσταντίνου Κολέβα στο περιοδικό Τα Νιάτα.
1: Οι 10 παράγοντες της νίκης στο μακεδονικό αγώνα. Πρώτον, οι εντόπιοι αγωνιστές. Ελληνόφωνοι, σλαβόφωνοι, βλαχόφωνοι. Πολλοί από αυτούς χρησιμοποιούσαν ένα τοπικό ελληνοβουλγαρικό ιδίωμα λόγω της εμπορικής επικοινωνίας με γειτονικά σλαβικά φύλλα και λόγω ελλείψεως ικανού αριθμού ελληνικών σχολείων. Η διγλωσσία τους δεν τους απεμάκρυνε από το ελληνοορθόδοξο γένος μας, διότι η ορθόδοξη πίστη διαφύλαται και τον εθνισμό τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί σλαβόφωνοι όπως ο Κώτας, ο Κύρου και άλλοι έδωσαν και τη ζωή τους υπέρ του ελληνισμού, ενώ παραδείγματος χάριν οι ελληνόφωνοι μουσουλμάνοι της Δυτικής Μακεδονίας ετάχθησαν υπέρ των Οθωμανικών συμφερόντων. Δεύτερον, η Μήτηρ Εκκλησία. Η διαμάχη ήταν πρωτίστως εκκλησιαστική μεταξύ πατριαρχικών και εξαρχικών. Ο Πατριάρχης Ιωακείμ III επέλεξε νέους και δυναμικούς Μητροπολίτες που βοήθησαν πολύ τον αγώνα. Αναφέρουμε ενδεικτικώς τον Καστορίας Γερμανό Καραβαγγέλη, τον Δράμας Χρυσόστομο Καλαφάτη, τον μετέπειτα Άγιο Εθνομάρτυρα Μητροπολίτη Σμύρνης, τον Πελαγωνίας Μοναστηρίου Ιακίμ Φαρόπουλο, ο Κοριτσάς Φώτιος Καλπίδης και ο Γρεβενών Εμιλιανός Λαζαρίδης έχησαν το αίμα τους μετά από δολοφονικές επιθέσεις εχθρών του ελληνισμού. Πολλοί απλοί κληρικοί αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελληνοορθόδοξη Μακεδονία. Τρίτον, οι δάσκαλοι και οι δασκάλες μιλούσαν για Χριστό και Ελλάδα στα παιδιά της Μακεδονίας. Συγκινητική είναι η προσφορά των 16χρονων κοριτσιών που αποφυτούσαν από το Αρσάκιο διδασκαλείο και ζητούσαν να υπηρετήσουν στην υπόδουλη Μακεδονία. Τέταρτον, τα σωματεία, οι κοινότητες, οι πρόκριτοι. Η τοπική οργάνωση του μακεδονικού ελληνισμού στηρίχθηκε στην οργάνωση αθλητικών και εκπαιδευτικών σωματείων, στην πρωτοβουλία των προκρήτων, στην κοινοτική οργάνωση τοπικών πυρήνων εθνικής αμήνης. Όλες οι δυνάμεις ενωμένες με αγαστή συνεργασία κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων και χωρίς διχαστικές έρηδες έδωσαν το τελικό αποτέλεσμα. Πέμπτον, οι Μακεδόνες έμποροι και ιατροί, υποδείγματα εθελοντισμού, προσέφεραν στους αγωνιζομένους Ελληνομακεδόνες αντάρτες, χρήματα και επιστημονικές υπηρεσίες. Έκτον, τα μακεδονικά κομιτάτα εκτός Μακεδονίας. Η συμπαράσταση των Πανελλήνων έκανε την πλάστηγα να κλείνει υπέρ των ελληνικών δικαίων. Τα μακεδονικά κομιτάτα Αθηνών και Λαρίσης, η μακεδονική φιλεκπαιδευτική αδελφότη στην Κωνσταντινούπολη, ο Σύλλογος προς διάδοση των ελληνικών γραμμάτων στην Αθήνα είναι ορισμένοι από τους συντελεστές της μακεδονικής ελευθερίας. Έβδομον, οι πρόξενοι του ελληνικού κράτους εξέφραζαν τη συμπαράσταση της Μητρός Ελλάδος, άλλοτε φανερά, τις περισσότερες φορές συγκεκαλυμμένα. Ιδιαιτέρως διακρίθησαν ο Λόγιος Ίων Δραγούμες στο Μοναστήρι και ο Λάμπρος Κορομιλάς στη Θεσσαλονίκη. Όγδον, οι αξιωματικοί ήλθαν εθελοντικώς από την ελεύθερη Ελλάδα και δεν έπρεπε να εντοπιστούν από τους Τούρκους, γι' αυτό χρησιμοποιούσαν ψευδόνυμα. Οι περισσότεροι ηγήθηκαν ανταρτικών ή ευζωνικών ομάδων. Εκτός από το Μελά, αξίζει να θυμηθούμε τον Γιώργιο Τσόντο, καπετάν Βάρδα, τον Γιώργιο Κατεχάκη, καπετάν Ρούβα, τον μαρτυρικό θανατοθέντα υπό των Βουλγάρων ανθιπολαχωγό Σαράντο Αγαπινό, καπετάν Άγρα, τον αξιωματικό του ναυτικού Δεμέστιχα, καπετάν Νικηφόρο και πολλούς άλλους. Ένατον, οι εθελοντές από την υπόλοιπη Ελλάδα, ο αγώνας συνεκίνησε το μείζωνα ελληνισμό. Ήλθαν εθελοντές από την Ομογένεια και από την Κύπρο. Κυρίως όμως διεκρίθησαν οι Κρητικοί και οι Μανιάτες. Δέκατον, και πάλι οι εντόπιοι, ο απλός λαός. Εργάστηκαν σκληρά ως οδηγοί, βαρκάριδες στα μυστικά του Βάλτου των Γιαννιτσών, ταχυδρόμοι, τροφοδότες, πληροφοριοδότες, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι, αν και άμαχοι, διακρίθηκαν στο πεδίο της ηθικής αντιστάσεως.

0: κορυφαία μορφή του μακεδονικού αγώνος, ως γνωστόν, ήταν ο θρυλικός Παύλος Μελάς. Ένας γενναίος αξιωματικός που θυσίασε και την οικογένειά του και την σταδιοδρομία του χάρη της απελευθερώσεως της Μακεδονίας μας. Περισσότερο όμως για τον Παύλο Μελά από τον Γιάννη.
1: Μία από τις σημαντικότερες

νιώθει ο Παύλος την εθνική κληρονομιά και το χρέος του και την πατρίδα. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1874, η οικογένεια Μελά έρχεται στην Αθήνα. Και εκεί ο Παύλος λαμβάνει την ελληνική μόρφωση. Ο πατέρας του, Μιχαήλ, δεν μένει αδρανής, αλλά προσφέρει πολλά λεφτά για κινήματα απελευθέρωσης Θεσσαλών, Μακεδόνων και Κρητών. Το σπίτι των Μελάδων είχε γίνει κέντρο υψηλών πατριωτικών διαβουλεύσεων και οπλοστάσιο επαναστατικών κινημάτων. Και μάλιστα ο Παύλος, έχοντας από πολύ μικρός πατριωτικό ενδιαφέρον, πολλές φορές κρυφάκουγε. Το 1885 ο Παύλος, ηλικία 15 ετών, τελειώνει το γυμνάσιο. Τότε η Βουλγαρία ανακηρύσσεται ανεξάρτητο κράτος με το συνέδριο του Βερολίνου και προσαρτά την Ανατολική Ρωμιλία και απειλεί τη Μακεδονία. Ο Παύλος επηρεάζεται από το γεγονός και προετοιμάζεται. Δίνεται πρόσκοπος και μάλιστα δίνει όρκο για να περάσει τα σύνορα και να γίνει αντάρτης στη Μακεδονία. Όμως, καθώς γυμναζόταν, έσπασε το πόδι του και τότε αποφασίζει πλέον να εκπαιδευτεί κανονικά στη Σχολή Ευελπίδων. 1886 με 1891 είναι η διάρκεια των σπουδών του. Αποφοιτεί τον Απρίλιο ως ανθιπολογαγός πυροβολικού και τοποθετείται στο πρώτο σύνταγμα πυροβολικού. Το 1892 παντρεύεται την Αταλία Δραγούμη, η οποία ήταν κόρη του μετέπειτα πρωθυπουργού Στέφανου Δραγούμη, και αδελφός της ήταν ο Ιώνας Δραγούμης, μετέπειτα υποπρόξενο στο μοναστήρι. Με την Ναταλία, ο Παύλος απέκτησε δύο παιδιά, τον Μιχάλη και τη Ζωή, με τα χαϊδευτικά Μίκης και Ζέζα, που αποτέλεσαν αργότερα το ψευδώνυμό του, Μίκη Ζέζας. Το 1895 εμφανίζονται στη Μακεδονία τα πρώτα βουλγαρικά σώματα. Η Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση και το Verhoeven Comitet έχουν εξοπλίσει, φανατίσει και οργανώσει τις ορδές των Κομιτατζίδων. Το ελληνικό κράτος όμως αδιαφορεί. Παρ' όλα αυτά, πολλά ελληνικά αντάρτικα σώματα περνούν τα σύνορα. Ένα από αυτά το έχει προετοιμάσει ο Παύλος Μελάς. Το συνοδεύει ως τα σύνορα, φωτογραφίζεται με τους επιτολείς και ζει για λίγο την έξαρση και τον ενθουσιασμό της κλέφτικης ζωής. Όμως, επειδή έπρεπε να πάρει άδεια για αυτό το γεγονός, επειδή τελικά δεν πήρε, φυλακίστηκε. Το 1897 διακόπτεται η φυλάκιση του Παύλου λόγω του Ελληνοτουρκικού πολέμου. Οι Έλληνες και ο τακτικός ελληνικός στρατός χάνουν κατά κράτος. Το 1921 ο πόλεμος ήταν κλεφτοπόλεμος, όμως τώρα οι Έλληνες είχαν να αντιπαραταχθούν σε τακτικό στρατό. Και ο Παύλος ένιωσε ταπείνωση για την ήττα. Τότε τον λείπησε ιδιαίτερα και ο θάνατος του πατέρα του, ενώ μομφές και απευθείας βολές εκτοξεύθηκαν εναντίον της εθνικής εταιρείας της οποίας ήταν πρόεδρος. Γι' αυτό το λόγο, για να εκφράσει το πένθος του, έμεινε αξίωστος, όπως συνήθιζαν οι Μακεδόνες. Μετά όμως το πένθος ανασκουμπώνεται και πάλι μαζί με άλλους ψυχωμένους νεαρούς αξιωματικούς με στόχο τη διαφώτιση της κοινής γνώμης για τη Μακεδονία. Δημιουργεί στην Αθήνα το Μακεδονικό Κομιτάτο με πρόεδρο τον Δημήτριο Καλαποθάκη, διευθυντή της εφημερίδας Εμπρός. Το 1902 ο Ιώνας Δραγούμης διορίζεται υποπρόξενο στο μοναστήρι. Ιδρύει τη μυστική ελληνική οργάνωση Άμυνα και με το σύνθημα «Φτάνουν πια οι μάρτυρες, ήρωες χρειάζεται αυτός ο τόπος», προσπαθεί να οργανώσει την αντίσταση κατά των Βουλγάρων. Ο Παύλος Μελάς διατηρεί μυστική επικοινωνία μαζί του. Στις 20 Ιουλίου του 1903 οι Βούλγαροι με το σύνθημα «Αυτονομία στη Μακεδονία» αρχίζουν τον αγώνα εναντίον των Ελλήνων της Μακεδονίας. Στην αρχή στρέφονται κατά των Τούρκων, ώστε οι χριστιανικοί πληθυσμοί να καταφύγουν στους Βουλγάρους. Γρήγορα όμως στρέφονται και κατά των Ελλήνων. Ως τις 13 Αυγούστου, Τούρκοι και Βούλγαροι ισοπεδώνουν τα πάντα στη Βόρεια Μακεδονία. Τότε ευαισθητοποιείται και η ελληνική κυβέρνηση, και οι Έλληνες και ο ελληνικός λαός. Λαϊκά συλλαλητήρια και συγκεντρώσεις οργανώθηκαν και καυστικά άρθρα δημοσιεύτηκαν σε ελληνικές και ευρωπαϊκές εφημερίδες. Πλέον αρχίζει με το επίσημο ενδιαφέρον του ελληνικού κράτους αρχίζει και η δράση του Παύλου Μελά για τη Μακεδονία. Τρεις είναι οι είσοδοι που πραγματοποίησε ο Παύλος στη Μακεδονία. Στις αρχές του Φεβρουαρίου του 1904, ο λοχαγός Αλέξανδρος Κοντούλης, ύστερα από εντολή της κυβέρνησης να σταλούν μυστικά τέσσερις αξιωματικοί, προσέλαβε τους Παύλο Μελά, Αναστάσιο Παπούλα και Γεώργιο Κολοκοτρώνη. Έτσι, στις 16 Φεβρουαρίου, τέσσερις ζωέμποροι, τέσσερις αξιωματικοί, περνούν μυστικά τα σύνορα προς τη Μακεδονία. Στα πλαστά διαβατήρια υπάρχουν τα ψεύτικα ονόματα Σκούρτης, Τάσος, Πάνος, Ζέζας. Ο καθένας είχε το δικό του συνοδό για να τους καθοδηγεί. Λέει ο Παύλος χαρακτηριστικά στο ημερολόγιο του: «Σκέπτομαι διαρκώς την Μακεδονία και αν και κοπιάζομαι πολύ και υποφέρομαι να

την αθλειότητα του δρόμου, είμαι όμως πολύ ενθουσιασμένος και συγκινημένος. Είναι η αρχή των υπέρ της Μακεδονίας μας κόρπων. Στις 13 Μαρτίου του 1904 κατευθύνεται στη Σιάτιστα. Φτάνουν στο Βογαστικό, όπου στο ξοκλήσι του Αγίου Αθανασίου έχουν σύσκεψη με τοπικούς παράγοντες. Εκεί πληροφορούνται ότι 50 νέοι ήταν έτοιμοι να πάρουν τα όπλα και να ξεσηκωθούν. Στις 15 Μαρτίου περνούν από τη Μονή της Βλόβου και στις 16 φτάνουν στο Γιαβρέσι. Επισκέφτονται εκεί το σχολείο και αγάλλονται όταν διαπιστώνουν ότι 50 μικρά παιδιά γνωρίζουν καλά την ελληνική γραφή και την ανάγνωση. 17 με 29 Μαρτίου του 1904 περνούν από τη Ρούλια, πατρίδα του Κώτα, και το Ζέλοβο, όπου έτυχαν θερμότητα της υποδοχής. Κατευθύνονται στη λίμνη Πρέσπα και το χωριό Καριές, Φλωρίνης. Τότε όμως το προξενείο του μοναστηρίου τους ειδοποιεί πως πρέπει να επιστρέψουν στην Αθήνα, διότι οι Τούρκοι έμαθαν την παρουσία τους. Στις 8 Μαΐου επέστρεψε και ο αρχηγός της αποστολής, ο Κοντούλης. Ενώ όμως είχε υποβάλει έκθεση για την ανάληψη του αγώνα εναντίον των Βουλγάρων στη Μακεδονία, όπως είχαν συμφωνήσει και 4 αξιωματικοί, οι δύο εξ αυτών, ο Παπούλας και ο Κολογοτρώνης, εξέφρασαν με ιδιωτικά τους έγγραφα προς την κυβέρνηση αντίθετη άποψη. Ο Παύλος Μπελάς εξοργίστηκε τόσο, ώστε κάλεσε τον Κολογοτρώνη σε μονομαχία. Εκεί ο τελευταίος τραυματίστηκε ελαφρά. Μετά, ο Παύλος Μπελάς ήταν πάλι και πάλι συνοχωρημένος και ηθικά πεσμένος, όπως και στον πόλεμο του 1897. Τέλη Ιουνίου του 1904, θα λέγαμε, το θαύμα ξανάγινε. Απεσταλμένοι από την Κοζάνη, του ανήγγειλαν πως όλα ήταν έτοιμα και πως μόνο μερικοί αξιωματικοί χρειάζονταν για να αρχίσει ο αγώνας. Ο ίδιος στις 10 Ιουλίου κίνησε στη Λάρισα. 17 Ιουλίου του 1904 πέρασε και πάλι τα σύνορα της Μακεδονίας, όπου το συντρόφευαν τότε ο Λάκης Πίρσας και ένας πιστός αγωγιάτης. Δύο μέρες αργότερα φτάνουν στην Κοζάνη μετά από κοπιαστική πορεία με βροχές, χαλάζι και αστραπόβοντρα. Είχε μυστικές διαβουλεύσεις με τα μέλη της άμυνας στην Κοζάνη. Το σχέδιο έχει ως εξής. Στην Κοζάνη θα εξοπλίσουν 7 σώματα από 15 άνδρες στο καθένα, τα οποία υπό διαταγές οπλαρχηγών θα αρχίσουν τον αγώνα στις περιοχές Καστοριάς και Βοδενών. Οι πόλεις εκείνες, ειδοποιημένες, θα καταρτήσουν συστήματα ασφαλείας από ευφυείς και γενναίους οπλοφόρους, οι οποίοι θα οδηγούν τα σώματα. Το ίδιο θα επαναληφθεί και στη Σιάτιστα, τα Γρεβενά και σε όλα τα κεφαλοχώρια. Εκεί έμεινε ο Παύλος Μπελάς λίγο ακόμα και όταν εξέπνευσε η άδειά του επέστρεψε στην Αθήνα. 3 με 6 Αυγούστου έμεινε με την οικογένειά του στις Πέτσες, όπου παραθέριζε. Ένιωθε τότε το δίλημα μέσα του. Το δίλημα να μείνει με την οικογένειά του ή να συνεχίσει τον αγώνα για την πατρίδα. Στις 14 Αυγούστου του 1904 το Μακεδονικό Κομιτάτο τον επέλεξε και επίσημα ως αρχηγό του σώματος Μοναστηρίου και Καστοριάς. 17 με 18 Αυγούστου αποκοιμίζει το βράδυ ο ίδιος στα παιδιά του και την επόμενη φεύγει ξανά για τη Μακεδονία. Ήταν αποφασισμένος να θυσιαστεί για την πατρίδα. 19 Αυγούστου βρίσκεται στη Λάρισα. Οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις. Τελικά σχηματίζει αντάρτικο σώμα από 34 παλικάρια, τα οποία ήταν Κοζανίτες, Λαρισαίοι, Σιατιστινοί, Κρητικοί. 27 Αυγούστου μεταλαμβάνει στο μοναστήρι της Μερίτσας και λίγη-λίγη το σώμα του διαβαίνουν τα σύνορα. Είναι πρόκειται πλέον για την τρίτη και τελευταία είσοδο του Παύλου Μπελά στη Μακεδονία. Στις 6 Σεπτεμβρίου, στον Κοσταράζη, τον περίμενε συμβολικό δώρο από τον Γερμανό Καραβαγγέλη, επίσκοπο Καστοριάς. Ήταν μια ιερή εικόνα της Αναστάσεως. Περνούν το Βογαστικό, το μοναστήρι του Αγίου Αθανασίου, τη Μονή Τσιγλόβου και το Λέχοβο. Συναντούνται με τοπικούς παράγοντες για την οργάνωση του αγώνα. Στο Στρέμπαινο, ο Παύλος σε λαϊκό δικαστήριο αναπτερώνει το ηθικό των κατοίκων και επιστρέφει στην Ορθοδοξία και δύο εξαρχικούς χωριάτες. Παρηγορεί τις οικογένειες ανθρώπων που είχαν εξοντωθεί από τους Βουλγάρους. Στην Πρεκοπάνα, τιμωρούν σκληρά τους εξαρχικούς, δάσκαλο και ιερέα, που ήταν ένοχοι για το θάνατο πολλών Ελλήνων. Παρά τη δίκαιη και επιβεβλημένη τιμωρία όμως, ο Παύλος Μπελάς στράχτηκε ιδιαίτερα και όπως έλεγε ο ίδιος, έκλαιγε για μία ολόκληρη μέρα. Αρχές Οκτωβρίου του 1904 χώρισε το σώμα του σε δύο τμήματα που δρούσαν με επιτυχία. Δεν χτυπούσε ανοιχτά τους Τούρκους, διότι αν σκότωνε έναν θα λαιλωτούσαν ολόκληρα χωριά. Αλλά προσπαθούσε να ενισχύει τους κατοίκους και να επαναφέρει τους σχισματικούς στο πατριαρχείο. Ενώ σχεδίαζε να κινηθεί προς το μοναστήρι, θέλησε να συναντηθεί με δύο συνεργάτες του στο πυκνό δάσος έξω από τη Στάτιστα της Καστοριάς. Ήταν 3η 12 Οκτωβρίου του 1904. Ξημερώματα της 4ης 13ης Οκτωβρίου
Αργά το απόγευμα, τουρκικό απόσπασμα, ειδοποιημένο από βούλγαρο γομιτατζή, περικυκλώνει το χωριό. Ήταν η ώρα 5. Το τουφεκίδι άναψε. 2 ώρες κράτησε η μάχη. Κοντά στις 7 σε μια ανάπαυλα, καθώς η νύχτα είχε πέσει για τα καλά, ο Παύλος από μια εσωτερική σκάλα ξεγλίστρεξε στην αυλή για να κατοπτεύσει τι ακριβώς συμβαίνει. Πώς θα μπορούσαν να σπάσουν το κλειό των Τούρκων. Οι χωρικοί διηγούνται ότι μέσα στο σκοτάδι έδωσαν στόχο οι άσπρες του κάλτσες. Όλες οι κάνες στράφηκαν εναντίον του. Και ο Λάκης Πίρζας, τον πιστό πρωτοπαλίκαρό του σε όλα τα οδηπορικά του στη Μακεδονία, στα απομνημονεύματά του ιστορεί. Ακούστηκε ένας πυροβολισμός μόνο. Ο αρχηγός γύρισε πίσω λέγοντας: «Στη μέση με πήρε, παιδιά». Μπήκε μέσα και με φώναξε: «Νίκο, πού είσαι?» Ζήγωσα τον Ζέζα και γονάτισα δίπλα του. Έβγαλε το σταυρό από το λαιμό του και μου είπε: «Το σταυρό μου να τον δώσει στη γυναίκα μου και το τουφέκι όπως σου είπα, του Μίκη, και να του πεις ότι το καθήκον μου το έκανα. Σε σένα αφήνω το όνομά μου».

0: Στον ηρωικό αγώνα για την απελευθέρωση της Μακεδονίας μας, σπουδαίο ρόλο έπαιξαν και τα νιάτα, παιδιά και έφηβοι, τα γενναία Μακεδονόπουλα. Για την ηρωική προσφορά των νέων σε αυτόν τον αγώνα, ακούμε ένα κείμενο της κυρίας Αθηνάς Τσινίκου που δημοσιεύτηκε στο τελευταίο περιοδικό «Η δράση μας».
1: Ο Μακεδονικός αγώνας αναμφισβήτητα υπήρξε μια από τις πιο ένδοξες σελίδες της νεότερης ελληνικής μας ιστορίας, γραμμένη με ηρώων και μαρτύρων αίμα, θυσίες και ολοκαυτώματα. Και ήταν συλλογικό δημιούργημα των Πανελλήνων, γιατί οι πρωταγωνιστές του αναδείχθηκαν όλοι. Πρώτα, ο γηγενής πληθυσμός της Μακεδονίας, από την απλή γυναίκα του χωριού ή την αρχόντισσα της πόλης, το δάσκαλο και τον ιερέα, μέχρι τον αγανακτισμένο Μακεδόνα επαναστάτη, που μόνη και αβοήθητη για περισσότερο από 30 χρόνια, από το 1870 ακόμα, αφού το κηρύχτηκε ανεξάρτητη βουλγαρική εξαρχία και άρχισε αδυσόπιτος ο θρησκευτικός προσελητισμός των Βουλγάρων σε βάρος βεβαίως των πατριαρχικών Ελλήνων, προσπάθησαν να διαφυλάξουν την Ορθοδοξία και την ελληνική του συνείδηση από τον Βουλγαρισμό. Έπειτα, πρωταγωνιστές του αναδείχθηκαν και οι γενναίοι Μακεδονομάχοι, που από κάθε γωνιά της ελληνικής πατρίδας έσπευσαν να αναχαιτήσουν τα βουλγαρικά νομίματα και διεξήγαγαν την ένοπλη φάση του αγώνα των ετών 1903 έως 1908. Στο μεγαλειώδες εκείνο εγερτήριο σάλπισμα για την εθνική νεκρανάσταση της Μακεδονίας, που συνθλίβονταν κάτω από διπλή ταφόπετρα, τουρκική και βουλγαρική, συγκινητικό το παρόν τους έδωσαν και τα άγουρα, τα πρώιμα νιάτα, οι έφηβοι, αλλά και τα μικρά παιδιά της αιματόβρεχτης αυτής άκρας της ελληνικής πατρίδας. Είναι σίγουρο πως δεν υπήρξαν από κύμα της φαντασίας και της χαρισματικής πένας της συγγραφέως Πινελόπης Δέλτα τα όσα συγκινητικά ιστορεί στο μνημειώδες πια μυθιστόρημά της στα μυστικά του Βάρτου, βασισμένο αποκλειστικά σε μαρτυρίες και απομνημονεύματα Μακεδονομάχων για την προσφορά των παιδιών και των νέων. Εκεί όπου υπήρξε ανυπολόγιστα σπουδαία η προσφορά των νέων και των παιδιών στον αγώνα, ήταν ο δύσκολο ρόλος του μυστικού ταχυδρόμου, που διαδραμάτισαν πολλά από αυτά, καθώς γίνονταν άριστοι κομιστές μηνυμάτων από σώμα σε σώμα. Τους τα έραβαν στα ποδογύρια, τους τα έκρυβαν μέσα από τις κάλτσες τους ή στα κοτσίδια των κοριτσιών, και εκείνα, καθώς κανείς δεν τα υποψιάζονταν, ωστόσο πάντα με κίνδυνο τη ζωή τους, τα μετέφεραν με ασφάλεια στα κρυσφύγια των Μακεδονομάχων, στα προξενία ή στα μυστικά κέντρα διαβουλεύσεων των κατατόπους επιτροπών του αγώνα. Στα απομνημονεύματα των Μακεδονομάχων διαβάζουμε ότι Ροδομάγουλα Τσοπανόπουλα, γνωρίζοντας άριστα τις ερημιές και κακοτοπιές της μακεδονικής γης, γίνονταν αλάθητη οδηγή στις μετακινήσεις των σωμάτων. Μα και στα αστικά κέντρα τα παιδιά δεν έμειναν αμέτωχα. Οι μαθητές των σχολείων, εμπνεόμενοι από τον ενθουσιασμό των δασκάλων και διδασκαλισσών τους, είχαν υψηλό πατριωτικό φρόνημα και ενθουσιασμένοι κάθε πρωί τραγουδούσαν καρδιόβγαλτα τέτοια τραγούδια. «Είμαι Έλλην, το καυχόμαι, ξέρω την καταγωγή μου, η ελληνική ψυχή μου ελευθέρα πάντα ζει». Και βέβαια δεν ήταν μόνο αγόρια τα παιδιά Μακεδονομάχοι. Τρυφερά και ευαίσθητα κοριτσόπουλα 10 έως 18 χρόνων προσέφεραν πολλά στον αγώνα και απέδειξαν ότι είχαν γενναία καρδιά και υψηλό φρόνημα εθνικής ευθύνης. Έχουν περάσει ολόκληρα χρόνια από τότε που σύσσωμος ο ελληνισμός έγραψε το έπος του Μακεδονικού αγώνα. Ένα έπος στο οποίο τα πρώιμα νιάτα, τα παιδιά και οι έφηβοι, με την αγνότητα, με όλες τους τις δυνάμεις, τα άδολα πατριωτικά τους αισθήματα, τον ενθουσιασμό, τις θυσίες, αλλά και με το αίμα τους, πρόσθεσαν τη δική τους συγκινητική σελίδα. Σήμερα, σε δύσκολους καιρούς, όπου όλες οι προγονικές ηθικές μας αξίες δοκιμάζονται, αναθυμόμαστε τους μικρούς εκείνους Μακεδονομάχους, τους ανασταίνουμε στις καρδιές μας, τους φέρνουμε νοερά δίπλα μας για να τους αποδώσουμε έτσι τον πρέποντα φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης, αλλά κυρίως για να διδαχτούμε από το ήθος, την τόλμη, τη γενναιότητα και τα καλά προς την πατρίδα μας έργα τους. Να μεταγγίσουμε στις δικές μας ψυχές αξίες από τις αστήρευτες βρυσομάνες αξιών της δικής τους φωτεινής ψυχής, γιατί θα έχουν αιώνια ισχύ οι λόγοι του ποιητή «Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία».

0: τώρα ένα αντιπροσωπευτικό χαρακτηριστικό περιστατικό από αυτήν την προσφορά των παιδιών στο μακεδονικό αγώνα. Το πήραμε από το βιβλίο της Δέλτα Χορτιάτη «Αξέχαστες ιστορίες». Ακούμε τον Κώστα.
1: Μικρός, ούτε στα πιο τολμηρά του όνειρα τη φανταζόταν τούτη την τιμή ο Νάκης. Να φύγουν βέβαια κάποτε οι Τούρκοι από την πατρίδα τους, να είναι ελεύθεροι, όπως τους έλεγε ο δάσκαλος, σαν τους άλλους Έλληνες κάτω Θεσσαλικό ποτάμι, αυτό το έβλεπαν όνειρο ωραίο, μακρινό. Αλλά από εκείνο τον πόθο, μέχρι τη μεγάλη απόφαση και τιμή να δουλεύει και αυτός το μεγάλο αγώνα, αυτό ήταν το θαυμαστό, το μεγάλο για τον Νάκη. Βέβαια, μικρός καθώς ήταν στην ηλικία και μικροκαμωμένος, δεν τον εμπιστευόταν να του δώσει όπλο καπετάνιος που ήρθε από την Κρήτη στα μέρη τους να πολεμήσει τους Τούρκους. Όμως για ένα σωρό άλλες δουλειές ήταν μοναδικός και κατάλληλος. Καθώς γνώριζε καλά όλα τα μονοπάτια στα δασωμένα βουνά και όλα τα κρυσφύγετα και τα καταλήμματα των ανταρκτικών σωμάτων, και φτεροπόδαρος καθώς ήταν, έγινε ο αϊκίνητος σταχυδρόμος τους. Αυτός να μεταφέρει μηνύματα από το ένα σώμα στο άλλο. Αυτός να παραλάβει και να οδηγήσει καινούριους στα γνωστά λιμέρια, να βοηθήσει στη μεταφορά τροφίμων, να συνοδεύσει τραυματίες έμπιζα σπίτι του χωριού του για περίθαλψη. Πόση χαρά του έδινε τούτη η δουλειά. Πώς νόμιζε τότε πως έμοιαζε λίγο με όλους εκείνους τους μεγάλους ήρωες του 21, με όλους αυτούς τους σημερινούς, τους Μακεδόνες και τους Κρήτες και τους άλλους Έλληνες. Γι' αυτό σήμερα φτερωμένος, διπλά φτερωμένος, αν πήρε το μήνυμα, άφησε πριν λίγο το σπίτι του στο χωριό και τρέχει από το ορεινό μονοπάτι να φτάσει πριν τον πάρει νύχτα στην Κωμόπολη. Διπλά φτερωμένος, ναι, όχι μόνο γιατί θα εξυπηρετήσει και θα χαρεί και ο ίδιος τη συντροφιά του πιο γενναίου που έφτασε στα μέρη του και του πιο καλόκαρδο καπετάνιου, αλλά πιο πολύ γιατί πριν ξεκινήσει πέρασε και στάθηκε εκεί στην άκρη του χωριού που είναι το μικρό νεκροταφείο του δίπλα σε ένα ξύγινο σταυρό. Πέρυσι τέτοιο καιρό, σκοτωμένο από τους Τούρκους, βρήκαν οι συγχωριανοί στο δάσος που πήγε να κόψει ξύλα το γεροκολίτσα, τον πιο άκακο, τον πιο ήσυχο άνθρωπο του χωριού, τον πατέρα του. Τότε ο μικρός Νάκης παρουσιάστηκε στον καπετάνιο που τόσο θαύμαζε και του είπε: «Δώσε μου όπλο, θέλω να πολεμήσω τους Τούρκους ως να πεθάνω». Ο ψηλόκορμος αρχηγός άπλωσε τα δύο βαριά χέρια του και τα κούμπησε πάνω στους αδύνατους ώμους του που αναταράσσονταν με τους ζυγμούς του. Η αγριοπάδα του προσώπου του είχε υποχωρήσει και η τραχιά φωνή ήταν γλυκιά και πονεμένη. «Σαν μεγαλώσεις, γιγονάκι, θα σου δώσω όπλο. Θα σε πάρω μαζί μου, στο υπόσχομαι. Μέχρι να διώξουμε τους Τούρκους αυτά για τούτα χώματα. Τώρα σε χρειαζόμαστε για άλλες δουλειές, το ίδιο μεγάλες. Άντε, γεια σου. Από σήμερα είσαι το πιο μικρό παλικαρόπουλο, ο ταχυδρόμος μας». Ο Νάκης έσκυψε και φύγησε με δάκρυα στα μάτια του καπετάνιου το χέρι για τούτη τη μεγάλη τιμή. Γονατιστός στον τάφο του πατέρα, την ξαναθυμήθηκε εκείνη την ευλογημένη ώρα και ζήτησε την ευχή του. Έπρεπε να βιαστεί, να ειδοποιήσει τους προύχοντες πως ο καπετάνιος με τους άνδρες του απόψε και για λίγες μέρες θα έμεινα στην πόλη μέσα, να αποφασίσουν σε ποιανού σπίτι θα κρύβονταν. Ο ίδιος πίστευε πως του γέρου Τάσιου με τη μεγάλη φαμίλια εκεί στην ακρινή συνοικία, με τις δύο τεράστιες κρυψώνες που είχε, μια κάτω από το σπίτι και μια κάτω από την αποθήκη της αυλής, ήταν το πιο κατάλληλο μέρος για να μην πάρουν είδηση οι Τούρκοι. Μα εκεί, ακριβώς στην έξοδο της Ερεματιάς, έπεσε σε τουρκική ενέδρα. Πρώτα τον χτύπησαν, έπειτα τον έδεσαν και έπειτα άρχισαν τις βασανιστικές ερωτήσεις. Κατάλαβε πως τα ήξεραν όλα, μα μόνο το ξύλο που του έδωσαν δεν έβγαλε μιλιά. Νόμιζε πως από στιγμή σε στιγμή θα τον σκότωναν, θα πήγαινε να συναντήσει εκεί ψηλά τον αδικοσκοτωμένο πατέρα του, και πονούσε με τη σκέψη πως δεν είχε κάμει το καθήκον του μέχρι το τέλος, με τη σκέψη πως σε λίγο ο ξακουστός καπετάνιος με τα παλικάρια του θα έπεφταν στα χέρια των εχθρών. Άκουσε πολύ κοντά του μια τραχιά φωνή να λέει: «Μην τον σκοτώνετε. Αν δεν περάσουν ύστερα από 2-3 ώρες από εδώ, τότε θα αναγκαστεί να μιλήσει, να μην λέει μόνο «εγώ δεν ξέρω τίποτα, είμαι μικρός». Του δώσε χαρά τότε ο λόγος. Προσπάθησε να σκεφτεί, να βρει λύσεις και τρόπο να σώσει τον καπετάνιο. Αλλά το μυαλό του, θολό από τον πόνο και τα χτυπήματα, σταματούσε. Ύστερα από ώρα, όταν η ρηματιά φωτιζόταν από το φεγγάρι, πια σαν ήταν μέρα, ακούστηκαν κάποιες μακρινές φωνές, κάποιο τραγούδι ή κάποιο γέλιο. Οι Τούρκοι κρύφτηκαν καλά πίσω από τους βράχους με τα όπλα υψωμένα. Απορροφημένοι δεν πρόσεξαν το μικρό Νάκη που σύρθηκε δεμένος όπως ήταν ως τον κοντινό θάμνο. Τέντωσε το πρόσωπο και προσπαθούσε το φαρδί μαντίλι με το οποίο του είχαν δέσει το στόμα να το σκαλώσει σε κανένα κλαρί να ελευθερωθεί. Έκλεινε τα μάτια να τα προφυλάξει, πονούσε αφάνταστα από τις πληγές που του έκαναν τα αγκαθωτά κλαριά στο πρόσωπο, μα αυτό συνέχιζε την προσπάθεια. Κάποτε τα κατάφερε, το ματωμένο στόμα ελευθερώθηκε, ήταν καιρός. Οι πρώτοι αντάρτες φάνηκαν σε στροφή της Ερεματιάς. Φώναξε με όση δύναμη μπορούσε, χωρίς να σκεφτεί τίποτε άλλο εκείνη την ώρα. «Πίσω, καπετάνιο, για το όνομα του Θεού πίσω, Τούρκοι εδώ!» Δεν πρόλαβε να πει τίποτα άλλο. Με τούρκικη σφαίρα τον έριξε κάτω νεκρό. Αυτή η μικρή καθυστέρηση γλίτωσε τον καπετάνιο και τους άνδρες του. Από τη συμπλοκή πηγώθηκε βέβαια ο ίδιος λίγο στο χέρι και κανένα δυο βαρύτερα. Οι Τούρκοι είχαν μεγαλύτερες απώλειες. Οι υπόλοιποι βιάστηκαν να φύγουν, άφησαν πίσω και να εχμάλουν. Έσυρε ο τραυματισμένος καπετάνιος στα βήματά του στους βράχους. Ήταν σχεδόν βέβαιος για αυτό που θα αντίκριζε. Το φως του φεγγαριού έπεφτε όλο πάνω στο παραμορφωμένο και γεμάτο αίματα πρόσωπο του μικρού παλικαριού. Μια ουράνια γαλήνη ήταν χυμένη πάνω του. Θυμήθηκε ο τραχής καπετάνιος κάποια τρεμουλιαστή φωνή που του έλεγε πριν ένα χρόνο. «Δώσε μου όπλο, θέλω να πολεμήσω τους Τούρκους ώσπου να σβήσω». Τόσο γρήγορα έγινε πραγματικότητα λοιπόν ο πόθος του Νάκη. Γονάτισε, καθάρισε με χέρια μάνα στο ματωμένο πρόσωπο και έσκυψε και φίλησε στο μέτωπο το μικρό ήρωα. Τα παλικάρια του τον άκουσαν να λέει «Δεν μπορεί, το αίμα τόσων αθώων θα ελευθερώσει τούτον τον αγιασμένο τόπο».

0: ήταν μεγάλη παράληψη αν δεν λέγαμε κάτι για την προσφορά των εκπαιδευτικών σε αυτόν τον αγώνα. Ακούμε ένα συγκινητικό περιστατικό που συνδυάζει την προσφορά μιας δασκάλας και την θυσία μιας μικρής Μακεδονοπούλας. Η ιστορία είναι γραμμένη από την Αγγελική Βαρελά και την ακούμε από τον Γιώργο.
1: Ορφανή ήταν η πολυξένη. Μόνο μια γιαγιά και έναν παππού είχε. Ο παππούς από το πρωί έφευγε με το βοηθάμαξο για τα χωράφια. Η γιαγιά έμεινε στο σπίτι και από το πρωί και εκείνη ξεκινούσε το ζύμωμα, το πλήσιμο. Στο μαγειριό πάλευε ή έπλεκε τη γλύκια στην πόρτα της αυλής. Το χωριό πάμφτωχο ανάμεσα στα βουνά, σκεπασμένο με μια ανοιγρή ομίχλη. Σαν αυτή που σκέπαζε και την καρδιά της πολυξένης. Η πολυξένη δεν πολύ μιλούσε. Και από θάρρος ούτε λόγος να γίνεται. Η ψυχούλα της πάντα φοβισμένη. Μια με τους Τούρκους, μια με τους Κομιτατζίδες. Σιωπηλό παιδί σε φουντουνιασμένους καιρούς. Μόνο να κεντά μάθαινε δίπλα στη γιαγιά της, να συγκομουνουρίζει μαζί της μακρόσιτα τραγούδια πονεμένα, τραγούδια ελπίδας για μια ποθητή λευτεριά. Μα αυτά δεν ήταν αρκετά. Ένα μαραμένο μπουμπούκι έμοιαζε πολύ ξένη, ώσπου όλα ήρθαν άνω κάτω. Ήταν εκείνη την ημέρα που ήρθε η Δεσποινής Βελίνα από τη Θεσσαλονίκη, από το ανώτατο Παρθεναγωγείο Θεσσαλονίκης. Έπιασε το χέρι της γιαγιάς, χαμογέλασε στην πολυξένη. Είπε η γιαγιά: «Καλωσόρισες κόρη μου, κόπιασε στην τάβλα». Η ομίχλη αραίωσε πάνω από το χωριό και τα ξανθά της μαλλιά γέμισαν ήλιους στην αυλή και άρχισε να κελαρίζει η δασκάλα σαν δροσοπηγή. «Θα μαζέψω όλα τα παιδιά του χωριού να τα μάθω ελληνικά. Θα πάρω και το κορίτσι σου, γιαγιά. Πρέπει να μάθει γράμματα, να μάθει ιστορία». Η πολυξένη στεκόταν σιωπηλή όπως πάντα, δίπλα στη σαρακοφαγωμένη πόρτα του καλυβιού και άκουγε. Με τη φωνή της δασκάλας, της φάνηκε ότι ένα άσπρο άλογο μπήκε στην αυλή και την πήρε στα καπούλια του και την ανέβασε στους ουρανούς, πάνω από την ομίχλη του φτωχού χωριού της. Και άρχισε να πηγαίνει σχολείο, στη δασκάλα της τη Βελίνα, και από εκεί που ήταν ορφανή, απέκτησε μια σπουδαία μάνα την πατρίδα. Και από εκεί που δεν είχε παρά έναν παππού και μια γιαγιά, απόκτησε ξαφνικά πολλούς παππούδες και πολλές γιαγιάδες. Σαν να σκάλιζε στον κήπο της και όλοι αυτοί οι παππούδες και οι γιαγιάδες ανασταίνονταν όπως οι ρίζες οι βαθιές. Και έμαθε σιγά σιγά να παίζει με τα γράμματα. Τι ωραία παιχνίδια ήταν αυτά. Έπαιρνε τα γράμματα ένα-ένα, τα σήμωνε το ένα δίπλα στο άλλο, τα τέριαζε, τα φίλιωνε. Έπαιρνε το α, το π, το μ και άλλα και έγραφε αγάπη, πατρίδα Μακεδονία. Έμαθε να γράφει το όνομά της και το όνομα ενός σπουδαίου παππού της του Αλεξάνδρου και το όνομα ενός Αγίου Καβαλάρη του Αΐ Δημήτρη. Και να δεις, η δασκάλα της ζωνάτευε μπροστά τους περασμένους βασιλιάδες και τρανές βασίλισσες με τις ιστορίες τους και εξιστορούσε με τη δική της λαλιά τα βάσανα και τα μεγαλεία τούτου του τόπου που έλεγε, που λέγεται Μακεδονία πατρίδα. Και αγάπησε, αχ, πώς αγάπησε τη Δεσποινίδα Βελίνα η πολυξένη. Την αγάπησε σαν Θεό και αγάπησε ξαφνικά και το χωριό της και την υγρή του ομίχλη. Θάρρος δεν είχε ακόμα. Ήταν πάντα σιωπηλή και φοβισμένη, αλλά μέσα της είχαν αρχίσει να χτυπάνε κάτι χαμηλόφωνες καμπάνες που σιγά σιγά δυνάμωνον και έλεγαν: «Έλα τώρα, πολυξένη, τώρα πια ξέρεις που ανήκεις, είσαι Ελληνίδα. Και αυτό το Ελληνίδα πρέπει να το υπερασπιστείς, γιατί όπου να είναι φτάνει ο καιρός που θα χορέψετε όλοι στην πλατεία του χωριού Λεύτερη. Σου χρειάζεται το θάρρος». Ήταν η μέρα της Υπαπαντής 1904. Εκείνη την ημέρα τους έλεγε η δασκάλα, η Βελίνα: «Η Παναγιά και ο Ιωσήφ πήραν τον Χριστό και τον πήγαν στην εκκλησία για να τον ευλογήσει ο Σιμεών. Και αυτός, άμα είδε τον Ιησού, δάκρυσε και είπε: Τώρα που είδα τούτο το παιδί, μπορώ να πεθάνω, Θεέ μου». Εκείνη τη στιγμή άνοιξε η πόρτα με μια κλωτσιά και οι κομιτατζίδες έπιασαν άγρια τη δασκάλα και την έσουραν ως την πόρτα σαν να ήταν σκυλή. Έπιασαν τη δασκάλα, αυτή που της έμαθε να γράφει Μακεδονία, πατρίδα, αγάπη, αυτή που έδιωξε την ομίχλη από το χωριό. Οι χαμηλόφωνες καμπάνες άρχισαν να χτυπάνε μέσα της δυνατά και άγρια. Ένα βουερό ποτάμι έγιναν. Η πολυξένη χύμιξε πάνω στον κομιτατζή και τον έρθαρε στο πρόσωπο με τα νύχια της. Του βάλε και μια τρικλοποδιά. Ο κομιτατζής έπεσε κάτω. «Ας την κάτω τη δασκάλα μου», φώναξε η πολυξένη. «Ας την κάτω τη δασκάλα μου». Βούηξε η τάξη. Τα παιδιά ζάρωσαν. Ήταν αυτή η φωνή της πολυξένης? Σαν να ερχόταν από πολύ βαθιά, θαρρύς από τα βάθη των αιώνων. Πού το βρήκε το θάρρος η πολυξένη? Σηκώθηκε λοιπόν ο κομιτατζής, της έριξε μια ματιά σαν λεπιρό κοφτερό κοπίδι ήταν η ματιά του και ύστερα ήσυχα σημάδεψε το παιδί με το περίστροφο. Ο πυροβολισμός δεν ακούστηκε σχεδόν από τις φωνές και τα τσιριχά των παιδιών και τις βελίνες της δασκάλας. ένα πολύ μικρό ριάκι αίμα βγήκε από το στόμα της πολυξένης. Σαν να φύτρωσαν παπαρούνες στο φτωχό της φουστανάκι.
0: Να πάμε όμως για λίγο και στη Μακεδονία μας. Μια περιοχή που δοκιμάστηκε τότε πολύ από τη μανία των Βουλγάρων ήταν η Ανατολική Μακεδονία. Στρέφουμε λοιπόν το μικρόφωνο μας στη Δράμα. Στο ακουστικό του περιμένει ο καθηγητής μαθηματικός κ. Αθανάσιος Φιλιμίδης, συνεργάτης μας και τακτικός ακροατής των εκπομπών μας. Κύριε Φιλιμίδη, χαιρόμαστε που σας έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας.
2: Και εμείς χαιρόμαστε, ναι.
0: Το θέμα μας, όπως το ακούτε, είναι ο Μακεδονικός αγώνας. Ναι. Έχετε ασφαλώς πολλά να μας πείτε, αλλά έστω στο λίγο αυτό χρόνο που μας έχει μείνει, να μας πείτε για την ιδιαίτερη πατρίδα σας, τη Δράμα, τότε για την εποχή εκείνη που μάλιστα ήταν Μητροπολίτης ο Χρυσόστομος Καλαφάτης, ο μετέπειτα Μητροπολίτης Άγιος Χρυσόστομος Μύρνης.
2: Ναι.
0: Σας ακούμε.
2: Η προσφορά του στη Δράμα ήταν μεγάλη εκείνα τα δύσκολα χρόνια και ο φωτισμένος Πατριάρχης ο Ιωακήμου Τρίτος τοποθέτησε αυτόν γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Για να μπορέσει δηλαδή να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος από τους Βούλγαρους κομιτατζίδες, οι οποίοι όπως και στις υπόλοιπες πόλεις της Μακεδονίας έμπαιναν στις πόλεις και πιάναν τους Έλληνες, τους βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό και να ορκιστούν στο Ευαγγέλιο ότι αρνούνται το Πατριαρχείο και γίνονται σχισματικοί.
0: Αυτό ήταν φοβερό δηλαδή, διότι αν έκαναν αυτό που είπατε, αμέσως έπαβαν να είναι Έλληνες.
2: Έπαβαν να είναι Έλληνες.
0: Τι είχε κάνει ο Άγιος Χρυσόστομος τότε, αν θυμάστε?
2: Ο Άγιος Χρυσόστομος ανάλαβε το έργο ξέροντας τι θα αντιμετωπίσει και μάλιστα στον ενθρονιστήριο λόγο του είπε: αν η μήτρα που τοποθετήσατε στην κεφαλή μου είναι πεπρωμένο να χάσει τη λάμψη των κοσμημάτων της, θα μεταβληθεί σε ακάθινο στεφάνι μάρτυρος ιεράρχου, που και πραγματοποιήθηκε στη Σμύρνη τελικά.
0: Έτσι.
2: Αυτός είχε οργανώσει λοιπόν αντίσταση κατά της θηριωδίας των Βουλγάρων από πλήθος λαϊκούς, απλούς χωρικούς, πρόκριτους μακεδονομάχους, αλλά βοηθός μεγάλος ήταν και ο τότε διάκονος Θεμιστοκλής, ο μετέπειτα αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος.
0: Μάλιστα. Ο Χρυσόστομος Χατζησταύρου νομίζω.
2: Ναι, ναι. Επίσης φρόντισε και για την πνευματική τροφοδοσία του ποιμνίου του, δηλαδή έκτισε ορφανοτροφία για να βρούνε στέγη τα ορφανά των θυμάτων των κομιτατζίδων. Ίδρυσε σχολεία. Έχουμε ένα χαρακτηριστικό σχολείο, τα ελληνικά εκπαιδευτήρια, που χτίστηκε όχι μόνο με τη συνδρομή των Δραμηνών, αλλά και την προσφορά της Ναταλίας Μελά, της σύζυγου του Παύλου Μελά.
0: Είπατε κύριε Φιλιμίδη, έχουμε, δηλαδή υπάρχει ακόμη αυτό.
2: Υπάρχει, ναι.
0: Και
2: υπάρχει.
0: Το χρησιμοποιούν σαν σχολείο.
2: Σαν σχολείο.
0: Ωραία.
2: Το οποίο έχει ανακαινιστεί και τώρα πρόσφατα και είναι κόσμημα έτσι για την
0: πόλη. Για τη Δράμα.
2: 34 συνολικά άλλα σχολεία χτίζονται στην εποχή του σε κομοπόλεις και χωριά του νομού, γυροκομεία, οικοτροφία, αθλητικοί σύλλογοι, καπναποθήκες, νοσοκομείο, γυμναστήριο. Γίνονται γυμναστικές επιδείξεις με σκοπό να τονώσει το φρόνημα δηλαδή
0: των Ελλήνων.
2: Ναι, των ντόπιων. Ενώ σε αντίθεση το βουλγαρικό σχολείο της Δράμας μόλις που συγκεντρώνει 30 μαθητές.
0: Μάλιστα.
2: Βλέποντας λοιπόν οι Βούλγαροι στην πράξη τη συντριβή των ονείρων τους, έκαναν προσπάθειες, όπως και οι κυβερνήσεις Ρωσίας, Γαλλίας, Αυστρίας και Αγγλίας, για να απομακρυνθεί από τη Μητρόπολη, πράγμα που και πέτυχαν. Απομακρύνθηκε λοιπόν ο Μητροπολίτης, ο Χρυσόστομος. Βέβαια το μυαλό του ήταν πάντα στην Δράμα, οπότε και επέστρεψε πάλι, αλλά πάλι πέτυχαν την απομάκρυνσή του και τελικά μετά τοποθετήθηκε στη Σμύρνη όπου και μαρτύρησε.
0: Έχετε πάντως τον Ανδριάντα του, έτσι?
2: Έχουμε τον Ανδριάντα του, ναι.
0: Μπροστά στην πλατεία εκεί στο κέντρο νομίζω.
2: Όχι, είναι λίγο στο Μητροπολιτικό Μέγαρο, ναι.
0: Στο Μητροπολιτικό Μέγαρο.
2: Στο Μητροπολιτικό Μέγαρο.
0: Κάποια άλλη έτσι, ας πούμε, σχέση με την Δράμα είχε κατόπιν ο Άγιος Χρυσόστομος ή έπαψε να έχει όταν πήγε στη Σμύρνη?
2: Από τη Σμύρνη είχε οργανώσει συλλαλητήριο για το θέμα αυτό της Μακεδονίας.
0: Έτσι.
2: Ναι, και πάντα μεριμνούσε γι' αυτό, ας πούμε. Πάντως οι Δραμηνοί το θεωρούν δικό τους
0: Άγιο. Βέβαια,
2: ναι.
0: Βέβαια.
2: Δικό τους Άγιο, γιατί είναι και ο μόνος ελεύθερος τόπος από τον οποίο πέρασε.
0: Κανένα άλλο Ανδριάντα, άγαλμα θα λέγαμε, που να θυμίζει.
2: Στην πλατεία της πόλης μας, τον Ανδριάντα, τον Άρμεν Κούπτσιο, μακεδονομάχο από το Βόλακα, ένα χωριό της Δράμας στις παρυφές του Φαλακρού Όρους.
0: Ναι.
2: Ίσως όσοι έχουν επισκεφτεί το χιονοδρομικό κέντρο θα το έχουν δει.
0: Ναι.
2: Είναι λοιπόν στην πλατεία το άγαλμα αυτό. Είναι, εκεί ήταν ο χώρος όπου υπήρχε ένα πλατάνιο, όπου και κρεμάστηκε, για το λόγο ότι η δράση του απέναντι στους Βούλγαρους κομιτατζίδες ήταν πολύ σημαντική, ας πούμε, οπότε και σε κάποια ενέδρα τον πιάσαν, ας πούμε, και τον κρέμασαν. Ενδεικτικό πάντως του πόσο γενναία έτσι αντιμετώπιζαν την κατάσταση αυτή και αγωνιστικά είναι το ότι ο πατέρας του, όταν αντίκρισε, ας πούμε, το γιο του έτσι κρεμασμένο στο πλατάνι, παρόλο που πίστευε ότι θα δοθεί χάρη τελικά,
0: ναι,
2: δεν δάκρυσε και πήγε στο δεσπότη, στον Μητροπολίτη Χρυσόστομο, και του είπε: «Τα συλληπιτήριά μου, δεσπότη, να με συγχωρέσει, σε συλληπούμε. Έχασε το καλύτερό σου παλικάρι».
0: Μπράβο του.
2: Ναι.
0: Ήρωας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φιλιμίδη.
2: Και εμείς.
0: Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Ευχαριστούμε.
0: Κάποια άλλη φορά πάλι θα επικοινωνήσουμε. Ο Θεός να ευλογεί τα έργα σας, την οικογένειά σας.
2: Και εσάς το έργο σας.
0: Και να χαιρόμαστε εκεί την ελευθερία μας,
2: ναι,
0: σε όλη τη Μακεδονία.
2: Ναι. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
0: Εδώ όμως κλείνουμε την εκπομπή μας, διότι συμπληρώθηκε η ώρα μας. Η καρδιά μας όμως μένει πάντα ανοιχτή, γεμάτη ευγνωμοσύνη προς τους γενναίους εκείνους Μακεδονομάχους που με τη θυσία τους χάρισαν την ελευθερία στη Μακεδονία μας. Ευχαριστούμε για την ακρόασή σας και για τα πολλά τηλεφωνήματά σας. Ευχαριστούμε και τον ηχολήπτη μας, κύριο Αντώνιο Παντελιό, καθώς και την Δεσπίνδα Βίκη Τριμπιζά που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Στο στούντιο ήταν οι φοιτητές Βασίλειος Αραπατσάνης, Ελευθέριος Κονές, Γιώργιος Κουτρίκης, Ιωάννης Κουτρίκης, Χρήστος Νούλας και Κωνσταντίνος Φραγκόπουλος. Ευχές πολλές από όλους μας, σε όλους σας, ο Χριστός μαζί μας.
3: Αποκαλυπτικά και ακέραια. Μια αναφορά στα καθημερινά και στα αιώνια.

0: η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μορφές από το Συναξάρι. Αφιέρωμα στο Αγιολόγιο της ημέρας.
2: Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Χρυσή στο όνομα ήταν, αλλά χρυσή και αδαμάντινη και στην ψυχή απεδείχθη η Αγία Νεομάρτης Χρυσή, της οποίας σήμερα, 13 Οκτωβρίου, εορτάζουμε τη μνήμη. Η Αγία Χρυσή γεννήθηκε το 1775 μετά Χριστόν από γονείς ευσεβείς χριστιανούς, οι οποίοι ήσαν φτωχοί και άσημοι χωρικοί. Ζήμωναν το χώμα των ολίγων χωραφιών τους με τον ιδρώτα τους για να βγάλουν το ψωμί των παιδιών τους. Είχαν μαζί με την Αγία και άλλα 4 κορίτσια. Οι αγράμματοι αυτοί γονείς διδάξαν στα παιδιά τους την πίστη στην Ορθοδοξία. Όση όμως φτώχεια υλική είχε η Χρυσή, τόση φυσική και πνευματική ομορφιά της είχε χαριστεί από το Θεό.
1: Πατρίδα της ήταν το μικρό χωριό Σλάτενα της επαρχίας Μογλενών, το μικρό δηλαδή σημερινό χωριό Χρυσή της επαρχίας Σαλμοπίας, το βόρειο τμήμα του νομού Πέλης. Ο βιογράφος της, Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, χαρακτηριστικά γράφει «Αύτη η Παρθενομάρτης και αμίαντος νύμφη του επουρανίου βασιλέως Χριστού του Θεού, Σλάτο, όπερι στην καθημά σκηνήν διάλεκτον ερμηνεύεται Χρυσή, ήταν από μίαν επαρχίαν της Βουλγαρίας, επωνομαζομένην Μογλενών, έκτινος χωρίου καλουμένου Σλάτενα». Πολλοί ασχολήθηκαν με αυτήν τη μαρτυρία του Αγίου Νικοδήμου, που φέρει την Αγία βουλγαρικής πόλεως. Αλήθεια είναι ότι την εποχή αυτή της Αγίας, η περιοχή αυτή της βόρειας σημερινής Μακεδονίας κατοικούσαν εκτός των Ελλήνων και πολλοί Τούρκοι, καθώς και Βούλγαροι, αλλά και πολλοί βουλγαρόφωνοι Έλληνες. Γι' αυτό και την Αγία την λέγανε Σλάτο, ονομασία βουλγάρικη που σημαίνει χρυσή. Ο νυν επίσκοπος Εδέσης και Αλμοπίας, κύριος Ιωήλ, χαρακτηριστικά επεξηγεί. Ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης είχε υπόψη του μόνο την εκκλησιαστική κατάσταση της περιοχής. Δεν υπήρχε τότε χάρτης με τα όρια των διαφόρων εθνοτήτων. Όλοι τότε ανήκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν υφίστανται λοιπόν θέματα πολιτικής γεωγραφίας. Μέχρι πριν από λίγο καιρό, η περιοχή των Μογλενών, που ανήκε και το χωριό Χρυσή ή Σλάτενα, εκκλησιαστικώς ανήκε στην Αρχιεπισκοπή Αχρίδος. Γι' αυτό και ο Άγιος Νικόδημος αναφέρει πως η Αγία καταγόταν από μία επαρχία, δηλαδή εκκλησιαστική, της Βουλγαρίας. Όποια και αν είναι η αλήθεια της καταγωγής της, ένα είναι σίγουρο, ότι η Αγία Χρυσή ανήκει στο χορό των Αγίων Νεομαρτύρων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ας έρθουμε λοιπόν στην αφήγηση της ζωής της.
0: Η Αγία Χρυσή είχε πολύ πίστη στο Θεό. Μεγάλη επίδραση στη ζωή των χριστιανών είχαν τα λόγια του πατροκοσμά του Ετωλού, ο οποίος γυρίζοντας και στα μέρη εκείνα έλεγε «Τούτο σας λέγω και σας παραγγέλω, το κορμί σας ας το κάψουν, ας το τηγανίσουν, τα πράγματά σας ας τα πάρουν, μη σας μέλει, δώστε τα, δεν είναι δικά σας, ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται, αυτά τα δύο όλος ο κόσμος να πέσει επάνω σας δεν μπορεί να σας τα πάρει εκτός και τα δώσετε με το θέλημά σας». Ο Άγιος Κοσμάς μαρτύρησε 16 χρόνια νωρίτερα, όμως τα λόγια του έμειναν βαθιά χαραγμένα στις καρδιές των χριστιανών. Με αυτά τα λόγια ανατράφηκε και η Χρυσή και ζούσε με αγνότητα και σοφροσύνη. Ήταν ένα πανέμορφο λουλούδι που μόλις άνοιγε τα πέταλά του στο φως της ζωής. Εκτός από τα πνευματικά χαρίσματα, η Χρυσή είχε κι άλλα πολλά. Ήταν νέα και επιπλέον είχε τέτοια ομορφιά που το πρόσωπό της έλαμπε. Δηλαδή τα χαρίσματα τα οποία για άλλους γίνονται παγίδες θανάτου, για την νεομάρτυρα Χρυσή το κάλος του προσώπου της έγινε αιτία να ανυψωθεί. Ένας νεαρός Τούρκος της περιοχής, βλέποντας την ωραία και καλοσυνάτη, αναστατώθηκε και έβαλε στόχο να πάρει τη Χρυσή σύζυγό του. Γι' αυτό και αναζητούσε την κατάλληλη ευκαιρία για να πετύχει αυτό που επιθυμούσε. Έτσι μια μέρα που η Χρυσή βγήκε από το χωριό της μαζί με κάποιες άλλες γυναίκες, ίσως τις αδελφές της, για να μαζέψουν από το δάσος ξύλα, ξαφνικά άγρια ποδοβολτά ακούγονται και ένα μπουλούκι Οθωμανών κυκλώνει τη Χρυσή. Την άρπαξαν και την έφεραν στο σπίτι ενός Τούρκου.
1: Ο Τούρκος στην αρχή προσπαθούσε με διάφορες κολακίες να την πείσει να αρνηθεί την πίστη της, να γίνει δηλαδή μωαμεθανή και να τον παντρευτεί. Σαν να έλειπαν από τον κόσμο οι ωραίες Οθωμανίδες και ζήλεψε το κάλος της πτωχής χριστιανής. Και η Χρυσή, με φρόνημα αλήγιστο, τόσο από τις υποσχέσεις όσο και από τις απειλές του, απαντά: «Εγώ τον Χριστό μου πιστεύω και προσκυνώ, και αυτόν μόνο γνωρίζω δια νυμφίων μου, τον οποίο δεν θέλω αρνηθεί πόποτε. Καν μυρία μου κάμετε βάσανα, καν και εις λεπτά κομμάτια το σώμα μου κατακόψετε». Ηρωική και πολύ τολμηρή η απάντηση της Χρυσής, και να σκεφτεί κανείς ότι ευρίσκεται εχμάλωτος στο σπίτι του Τούρκου. Ήταν πτωχή και ο πειρασμός μεγάλος. Εάν ήθελε, εάν απλώς εκλονίζεται, μπορούσε να γίνει μία πλούσια χανούμισα. Εξάλλου, πόσες και πόσες, και μάλιστα δίχως να τις απειλούν κίνδυνοι, χωρίς να φοβούνται πτωχία, δεν συνδέουν τη ζωή τους με σύντροφο αλόθρησκον. Η Χρυσή όμως όχι. Οι Τούρκοι κατάλαβαν ότι μόνοι τους δεν θα μπορούσαν να την πείσουν να υποχωρήσει. Γι' αυτό κατέφυγαν σε άλλα μέσα για να πετύχουν το σκοπό τους. Παρέδωσαν τη Χρυσή σε γυναίκες φανατικές μωαμεθανές με στόχο να βρουν τρόπο να την κάνουν να δεχθεί την πρόταση του Τούρκου απαγωγέα της. 6 μήνες η αγνή αυτή κόρη υπέμεινε τις κολακίες τους, τις μηχανογραφίες τους, τα μαγικά τους βότανα και ξόρκια, όλα ανίκανα για αυτούς που έχουν τη δύναμη του Χριστού μαζί τους. Και η αθώα αυτή ψυχή βασανιζόταν σκληρά στη συντροφιά των γυναικών εκείνων, όπως ένα περιστέρι αν βρεθεί εχμάλωτο ανάμεσα σε κύσες. Πειρασμός στον πειρασμό για να λυγίσει το φρόνημα της Παρθένου.

0: Αφού πέρασε το εξάμηνο χωρίς οι Τούρκισσες να πετύχουν τίποτε, τότε οι Αγαρινοί αλλάζουν τακτική. Κάλεσαν τους γονείς και τις αδελφές της Χρυσής και με μεγάλες φοβέρες και απειλές τους πρόσταξαν να παρακινήσουν τη Χρυσή να εξισλαμιστεί ή αλλιώς θα τους θανατώσουν όλους. Ή τουρκίζετε τη Χρυσή ή σας θανατώνουμε μαζί της. Οι γονείς και οι αδελφές της ήλθαν κοντά στη Χρυσή. Φυσικά, χωρίς τη θέλησή τους, αναγκασμένοι από το φόβο και προσπαθούσαν με δάκρυα και κλάματα που μπορούσαν να μαλακώσουν και την πιο σκληρή καρδιά να την πείσουν να αλλαξοπιστήσει. «Θίγατερ», της έλεγαν, «θίγατερ γλυκητάτη, λυπήσου μας. Για σένα κινδυνεύουμε όλοι να αφανιστούμε. Λυπήσου τους γονείς σου και τις αδελφές σου. Δεν σου λέμε να αρνηθείς το Χριστό, να προσποιηθείς μόνο σου ζητούμε. Κάμε φαινομενικά πως τον αρνήθηκες και μέσα σου πίστευε». Εκείνος είναι πολύ εσπλαχνικός και συγχωρεί όλα όσα γίνονται από ανάγκη και βία. Φοβερότερος πειρασμός για τη Χρυσή δεν υπήρχε. Βούρκωσαν τα μάτια της, τους αγκάλιασε και με φωνή ανδριωμένη, μεγαλόπνοη, γεμάτη από θεία φλόγα τους απαντά.
1: «Εσείς, όπου με παρακινείτε να αρνηθώ το Χριστό, τον αληθινό Θεό, δεν είστε πλέον οι γονείς μου και αδελφές μου. Ούτε θέλω να σας ξέρω πλέον. Αλλά αντίδια εσάς, πατέρα μεν έχω τον Κύριόν μου Ιησούν Χριστόν. Μητέρα δε την Κυρίαν Θεοτόκον. Αδελφούς και αδελφάς έχω τους Αγίους και τις Αγίες». Και όπως σημειώνει ο βιογράφος της, με τούτην την απόκριση τους απέβαλεν, τους απομάκρυνε από κοντά της. Ο ίδιος ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, σχολιάζοντας τούτα τα λόγια της Αγίας Χρυσής, την επαινεί με τα εξής: «Έβγε της μεγαλοψύχου Ανδρείας, έβγε της προς τον Θεόν αληθινής αγάπης, έβγε της σοφής διανοίας, της ούσης ουρανίων επένων αξίας». Ο Τούρκος εραστής της Αγίας, πληγωμένος στο Φιλότιμο, την παραδίδει πλέον στο μαρτύριο. Έτσι, οι νεαροί χριστιανοί, αφού μέχρι τώρα δοκίμασε το λευκό μαρτύριο, εισέρχεται στον αιματηρό στίβο για να αρχίσει και το αίμα της για την αγάπη της στο Χριστό, τον γλυκύτατο νυμφίο της καρδιάς της.
0: Ο Τούρκος που μέχρι τώρα την χιλιοπαρακαλούσε να την κάνει σύντροφο της ζωής του, δεν διστάζει να διατάξει να τη ραβδίζουν δίχως έλεος. Για τρεις ολόκληρους μήνες, κάτω στο σκοτεινό υπόγειο του σπιτιού του, πληρωμένοι Αγαρινοί τη ραβδίζουν συνεχώς και την βασανίζουν ανελέητα. Αλλά τι με αυτό, όποιος δεν λύγησε στο φρόνημα, είναι δυνατόν να λυγίσει στο σώμα? Η ψυχή είναι εκείνη που κρατεί την πίστη και υπομένει οποιοδήποτε μαρτύριο. Ο καιρός του Στεφάνου πλησίαζε, τους ραβδισμούς πλέον τους άφησαν και πήραν στα χέρια τους τις λεπίδες και με αυτές εχάραξαν όλο το σώμα της μάρτυρος και την έγδαραν και έβγαλαν από το δέρμα της πολλές λουρίδες που τις άφησαν να κρέμονται ολόγυρά της ως ταινίες. Στη συνέχεια, αφού την έβλεπαν αμετακίνητη, αν και ήταν αιμόφυρτη, πήραν μία πειραχτωμένη σούβλα και την πέρασαν στο κεφάλι της Αγίας από το ένα αυτή μέχρι το άλλο. Ο δε καπνός έβγαινε από το στόμα και τη μύτη. Μέσα από αυτούς τους φρικτούς πόνους η Χρυσή δόξαζε τον Χριστό και τον παρακαλούσε να την αξιώσει της βασιλείας του.
1: Το διάστημα αυτό παράλληλα η Αγία ειδοποιεί τον πνευματικό της πατέρα, ιερομόναχο Τιμόθεο, και δι' αυτού τους πατέρες της Μονής Σταυρονική τα Αγίου Όρους να προσεύχονται για αυτήν να την αξιώσει ο Κύριος του τελικού μαρτυρίου. Η Χρυσή, παρά το γεγονός ότι έπαθε πολλά και πολύμορφα βασανιστήρια, τα οποία κατά τον Άγιο Νικόδημο μπορούσαν να κάμψουν και αυτούς τους πιο μεγαλόψυχους άντρες, εκείνη υπέμεινε τα πάντα με πολύ γενναιότητα, αντλούσα δύναμη από τη δύναμη του Σταυρού και από τον εγκάρδιο έρωτά της για τον Χριστό. Σε αυτό το σημείο, ο Άγιος Νικόδημος προσθέτει τα λόγια του Αγίου Σημεών του μεταφραστή: «Ψυχή δεσμής αλούσα του προς Θεόν έρωτος, ουδέν ηγείται το Πάσχην, αλλά της αλγινής εντρυφά και θάλλητη κακοπάθεια». Οι Τούρκοι δεν σταμάτησαν εδώ, αλλά αποθυριώθηκαν από το γενναίο φρόνημα της κόρης. «Τόσα φρικτά μαρτύρια και να ζει ακόμη», Το γεγονός τους έκανε αγριότερους, γιατί δεν μπορούσαν να υποφέρουν την ταπείνωση που υπέστησαν από ένα αδύναμο κορίτσι. Ένιωθαν κατατροπιασμένοι. Πρέπει να τη θανατώσουν παραδειγματικά. Όσο ζει και αναπνέει, τους ταπεινώνει περισσότερο. Για να κορέσουν το θυμό τους και να ξεπλύνουν την ταπείνωσή τους, κρέμασαν τη Χρυσή σε μία αγραπηδιά. Ήταν 13 Οκτωβρίου του 1795.
0: Η ημέρα ήταν μουντή και συνεφιασμένη. Για μια στιγμή παραμέρισαν κάποια σύννεφα και φάνηκε ένα ολοφώτινο κομμάτι του ουρανού. Τότε και η παρθενομάρτης Χρυσή ύψωσε την ύστερη ματιά της ψηλά και αμέσως πήρε να ομορφαίνει, εξαίσια, να στράφτει και να λαμποκοπά η αιμόφυρτη μορφή της. Κάτι ψιθύρισε σαν προσευχή και η ψυχή της φτερούγησε στον ουρανό. Μια δέσμια κτίνων από το φως του ήλιου αγκάλιασε το άψυχο σώμα της.

0: Οι Τούρκοι όμως και νεκροί εξακολουθούν να τη βασανίζουν. Με τα μαχαίρια τους έκαναν κομμάτια όλο το σώμα της και ό,τι απέμεινε κρυφά το έθαψαν οι χριστιανοί. Με τον τρόπο αυτό η Αγία Χρυσή, αφού δοκιμάστηκε και λαμπρύνθηκε ως χρυσός στο χωνευτήρι τόσο βασάνων, παρέδωσε την ψυχή της στο θείο νυμφίο της και έτσι έλαβε το διπλό στεφάνι της παρθενίας και της αθλήσεως. Και ο υμνογράφος, ωραιότατα της ψάλλει, «Όσπερ καλικέλαδος αηδών χρυσή είναι ο μάρτης, επιδένδρων του Χριστού, όνομα εφώνης λιγυρός». Και εκείθεν εις καλιάν ανέπτης την επουράνιον. Τελειώνουμε αγαπητοί ακροατές το αφιέρωμά μας στη μεγαλομάρτυρα της αλμοπίας Αγία Χρυσή με τους στίχους του εδεσαίου ποιητή κυρίου Δαμιανού Αμανατίδη προς την νεομάρτυρα Αγία Χρυσή.
1: Τέσσερες ήσαν αδελφές και ζούσαν γαλήνια στο φτωχικό σπιτάκι τους με τους γονείς αντάμα και τον Θεό εδόξαζαν που πάνω τους στεκόταν. Από όλες πρότεινε η Χρυσή στην αρετή, στην πίστη. Από όλες πρότεινε η Χρυσή και στου κορμιού τις χάρες. Και αγαρινός τη σύντυχε, γυναίκα του τη θέλει. Έλα Χρυσή και τούρκεψε και αρχόντισα σε κάμω. Πες μου το ναι και τα φλουριά στις φούχτες σου πλημμύρα. Αστροπελέκι να πέφτε, δεν θα βροντούσε τόσο. Λύκον αν μπρος της έβλεπε, τόσο δεν θα σκιαζόταν. Τα μάτια της θολώσανε, τα πόδια της κοπήκαν. Εγώ φτωχή και ανήμπορη και απ' άλλον εγώ γένος, σύρε και βρες αγαρινή, να πρέπει σου γυναίκα. Σαν πως τα δόντια του χτυπάει τα γρήμινόντας έτοιμο, είναι το πάνω να ριχτεί στο θύμα παντιστέκι, έτσι άγριος και ο αγαρινός μπρος το κοράσι ορθώθη. Προσκύνησε κόρη άπιστη, τι παίρνω τη ψυχή, τη ζωή σου. Μόν το Χριστό μου προσκυνώ, ζωή μου εκείνος είναι. Την πήρε και σε εμπιστικές γυναίκες την παράδωσε, να της αλλάξουν το μυαλό, το ναι να της επάρουν. Τρεις μήνες της τρεβέλιζαν το νου και ουδέν κατόρθωσαν, και ακόμη τρεις προσπάθησαν και όλα του κάκου πάνε. Ο Τούρκος πάει και έρχεται, μαύρα μαντάτα παίρνει, μαύρα κι μαύρη του ψυχή σκέφτεται και σκαρώνει. Ό,τι δεν μπόρεσε να αυτός, άλλοι θα τον μπορέσουνε. Πιάνει και βάνει τους γονείς, βάνει τις αδερφάδες. Κλέν, δέρνονται, παρακαλούν την πίστη της να αλλάξει. Τι όλοι αντάμα χάνονται, περνούν από μαχαίρι. Επώνεσε η ψυχούλα της για την κατάντια των δικών. Εμάτωσε η ψυχούλα της, μαγέροχα τους βλέπει. Όχι, κι εσείς που να αρνηθώ μου λέτε πίστη και Θεό. Όχι, δεν είστε πια γονείς και αδέρφια μου δεν είστε. Είναι πατέρας μου Χριστός, οι Άγιοι αδελφοί μου. Λυσούνε και αλόθρισκοι. Αίμα να πιούν γυρεύουνε, τεντώνουνε τα νύχια τους, τη σάρκα τις ξεσκίζουν. Και πάντα λίγοι στη χρυσή, κάρφος καυτό στα μάτια τους, και μες το ρήπο λόλευκο και θεϊκό λουλούδι. Το τίμιο αίμα της κυλά, μα δε στο μόνο τα θεριά, πιάνουν σίδερο καυτό και μπήγουνε

0: Την 13η επίσης του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κάρπου, Παπύλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φλωρεντίου. Τη αυτή ημέρα, ο Άγιος Μάρτης Διόσκορος ξύφη τελειούται. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Οσίου Νικήτα του Ομολογητού. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βενιαμίν του Διακόνου, του εν Περσία αθλήσαντος. Τη αυτή ημέρα, ο Άγιος Μάρτης Αντίγονος πυρή τελειούται. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του εναγίης πατρός Σιμών Μελετίου, πρώτου Πατριάρχου Αλεξανδρίας του Πηγά. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Οσίου Βενιαμίν της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Τες των σών Αγίων Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Στο σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία Σκούλικα που ήταν κοντά μας, επίσης το Βαγγέλη Τζαναβάρη που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμεθα με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επιρρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ελπεντάωνο και συναριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλεσα σε μπέζι ναυτή. Πάντα μπροσέ προσδοκώς δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουση. Ανοίξατε όσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται χριστότητος. Αποστρέψατος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Που επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμονος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο.

Αιγαίοι Αιδονείς. Όσο μεγαλύτη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί Ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

Κύριε, και κάρκα δώσε εις ακουσόν μου, πρόσχε στη φανή τη λέησεώς μου. Εν το και καγένε με προσέης ακουσόν μου, Κύριε. Κατευθυνθεί το

Το όνομά σου στους αιώνες, αμήν. Πηγαίνει το Κύριε το έλεος, επί μας καθαύρε, ελπίσαμε επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξώνα τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσποτα συνέντη σου.

0: αποκάλυψη νεφνών και δόξα λαού σου Ιδραή.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνα στον αιώνα μίσου. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε Λάς, αμαρτίας ημών, Δέσποτα συμφόρσον της ονομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και η ασθενείας ημών, έλεγε και το ονοματός, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνα στον αιώνα μίσου. Πάτερ ημών της ουρανής εγεστή το όνομά σου, ελθέτα η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και της γης, τον άρχον ημών των επίους και δώσιν σήμερα, κι άψι μη τα θύματα ημών, ως και ημίς αθήν της ρέτσι ημών, και μη εις ενέξι μας πειρατμών,

0: και μόνο των πίστην των εξωγών και ορθοδόξων χριστιανών, σε τη γη αυτού Εκκλησία, τη ιερά μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Εν ημιωτέρα του Χεροβίου και του Ξέρα, συγκεκριμένου Σεραφείμ, την αδιαφθόρου στον λόγο του Κούζα, την άνθρωπο του Κόμπα, σε μεγαλύνομαι. Δόξα μας Χριστέ, ο Θεός, και η Ιησού Χριστός, η
2: Το να γίνει και το παρόν, το να γίνει και άνοιξη. Το να γίνει τόσο μακρύ, όπως

0: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ραδιοτόα μας δείχνει το δρόμο για τις πηγές.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσο μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Μια φορά στη Νέα Σκήτια πρόσεξα ότι τα πόδια μου ήταν λίγο μπρισμένα. Τρομαγμένος λοιπόν τρέχω στο γέροντα να τον πληροφορήσω ότι κάτι σοβαρό μου συμβαίνει. Ο γέροντας μόλις το άκουσε, μηδίασε λίγο και μου απάντησε: «Τόσο μεγάλος αγωνιστής είσαι, αμέσως τρομοκρατήθηκες. Δεν είναι τίποτε παιδί μου, από την ορθοστασία είναι. Θέλεις να δεις και τα δικά μου πόδια?» Σηκώνει λίγο το ρούχο και μου δείξε μέχρι το γόνατο. Πραγματικά τρόμαξα. Ήταν φοβερό, πρισμένα και τα δύο πόδια τόσο πολύ ώστε να νομίζεις πως είναι ασκιά. Δεν έφτανε όμως αυτό, πατάει με τα δάχτυλα του γερά στα πρισμένα πόδια. Αμέσως βούλωσαν και τα δύο και έμειναν οι δαχτυγές βουλωμένες. Τρομαγμένος αυθόρμητα φώναξα: «Γέροντα, κάτι σοβαρό σας συμβαίνει, προσέξετε τα πόδια σας». Και ο γέροντας με απάθεια απαντά: «Γιατί τρομάζεις παιδί μου? Αυτό το έχω από τον καιρό που ήρθα στην καλογερική. Δεν είναι τίποτε. Από την ορθοστασία είναι. Το άλλο είναι που λίγο με ενοχλεί, αλλά δεν πειράζει. Έχει ο Θεός». «Δηλαδή?» λέει ο γέροντα. «Ενά, από την πολλή ορθοστασία. Με πονάει κύλι, όμως βρήκα μια λύση. Δένω καλά τη μέση μου με ζώνη και από τη ζεστασιά μαλακώνει ο πόνος». Πραγματικά θαύμαζα ως αυτόπτης την μεγάλη αυταπάρνηση του γέροντά μου, που και μέχρι τέλους της ζωής του το πρόβλημα αυτό με τα πόδια παρέμεινε και εντούτοις δεν εννοούσε να υποχωρήσει στην σάρκα. Όσον τον βοηθούσαν οι σωματικές του δυνάμεις, την ορθοστασία δεν εγκατέλειψε μέχρι γύρατος, αλλά και με την κύλη επί πολλά χρόνια δαινόταν και υπέμενε αγωνγίστος τον πόνο, πως γνωστό είναι εντονότερος με την ορθοστασία. Ισμά την πολύ, και μάλιστα οι γιατροί του συνέστησαν να εγχειριστεί, διότι υπήρχε κίνδυνος με το ζόρινο της ορθοστασίας να δημιουργηθεί περίσφινξ. Αυτό εσήμαινε και κίνδυνο ακόμα της ζωής του, κι όμως το άφησε στην Παναγία μας με απόλυτη εμπιστοσύνη. Ύστερα από πολλά χρόνια από ενδιαφέρον ρώτησα: «Τι άραγε γίνεται με την κύλη σου, γέροντα?» Και ο γέροντας, σαν να επρόκειτο για κάποιο ασήμαντο γεγονός, «Εξαφανίστηκε παιδί μου και γλίτωσα. Έκαμε το θαύμα της η Παναγία μας». Ένα τόσο θαυμαστό γεγονός, και πραγματικά δεν του φαινόταν κάτι το εντυπωσιακό και ούτε θα το έλεγε αν δεν το ρωτούσαμε. Θα πεις γιατί? Ο γέροντας σε όλη του τη ζωή ζούσε καθημερινώς ένα θαύμα. Για τους ανθρώπους αυτούς τι το παράξενο. Στα τόσα πολλά άλλο ένα θαύμα. Ο Κύριος ξέρει τη δουλειά του. Αν συμφέρει με κάνει καλά. Δεν συμφέρει ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο. Έτσι νομίζω σκέφτονται οι τέλειοι. Και πάλι για να μας αφήσει υπόδειγμα υπακοής και ταπεινοφροσύνης, ενώ για μερικές δεκαετίες δεν βγήκε από το Άγιο Όρος, αργότερα εκάμφθηκε στις προτροπές των τέκνων του και μεταχειρίστηκε και ιατρική επιστήμη και περίθαψη ως από Θεού.

Κάποτε πάλι νύστερα από πολύ ωραία κοπιαστική αγρυπνία με πολλές γονικλησίες και ολονύχτια ορθοστασία, τόσο πολύ είχε εκνευρίσει τον πειρασμό, ώστε δεν άντεξε. Άρχισε να ουρλιάζει και να οδύρεται όπως μια γυναίκα που έχασε το παιδί της. Περίεργος ο γέροντας στρέφει το βλέμμα του, αλλά τι να δει. Ένας άγριος, ασχημομούρης και ολόμαυρος στεγόταν έξω από το κελί του. Μετά την πρώτη τρομερή εντύπωση, ο γέροντας συνήρθε και με ψυχραιμία τον ερωτά. «Ποιος είσαι εσύ και τι γυρεύεις εδώ τέτοια ώρα?» Κι ο άλλος: «Εγώ ποιος είμαι? Είμαι το δαιμόνιο της ακιδείας. Εγώ είμαι που αποκοιμίζω με το φτερό τους καλόγυρους. Εσύ όμως, παλιοκαλόγερε, με έκαψες, με έκαψες. Φεύγω, φεύγω». Και με το φεύγω έγινε άφαντος.

Ο Άγιος Γέροντας του παπά Χαράλαμπου, όταν ήδη πληροφορήθηκε παραθεού ότι ήρθε η ώρα να αναχωρήσει για τον ποθούμενο, μεταξύ άλλων υποσχέθηκε στα τέκνα του: «Αν τέκνα μου βρω παρησία ενώπιον Κυρίου, υπόσχομαι ότι δεν θα σας εγκαταλείψω». Όμως μετά την αισθητή σωματική απουσία του, το πένθος αναπόφευκτα ήταν βαρύ. Καθημερινά όλη η αδελφότητα, παρά τη μεγάλη συμπαράσταση του άλλου μεγάλου γέροντος ασθενείου, πενθούσαν τη μεγάλη νοφάνια. Στην 40η ακριβώς ημέρα, όπου ετοίμαζαν τον καθιερωμένο μνημόσυνο, ο παπά Χαράλαμπος, ενώ προσευχόταν, για μια στιγμή, είτε ξύπνιος είτε κοιμόμενος, Κύριος είδε, βλέπει τον γέροντά του εντός του μικρού ναίσκου του τιμίου προδρόμου της κελίβης του. Όμως δεν ήταν όπως συνήθιζε άλλοτε να τον βλέπει. Λουζόταν ολόκληρο σε ένα υπέρλαμπρο φως. Η λάμψη του προσώπου του εκάλυπτε το αισθητό φως. Ατενίζοντας με πολύ λαχτάρα το γέροντά μου, επρόσεξα, λέγει, ότι από πάνω μέχρι κάτω ήταν φορτωμένος με παράσημα και γαλόνια. Αφού τον κατασπάστηκα, τον ρωτώ με απορία: «Γέροντά μου, πού βρήκες όλα αυτά τα λαμπρά παράσημα?» Εκείνος μου απαντά: «Αυτά που βλέπεις μου τα χάρισε ο Χριστός μας». Μετά από αυτό ήρθα ξανά στον εαυτό μου και, επηρεασμένος από το ζωντανό όραμα, φώναζα ακόμα: «Γέροντά μου, γέροντά μου, πού είσαι, γιατί φεύγεις?» Κατόπιν, αφού σκέφτηκα καλά, κατάλαβα ότι με αυτό το όραμα μου επιβεβαίωσε ο γέροντάς μου ότι πράγματι βρήκε μεγάλη παρησία και σαν να έλεγε: «Εδώ είμαι, δεν αθέτησα την υπόσχεσή μου». Άλλοτε πάλι έπεσα σε κάτι μεγάλους πειρασμούς. Στη δυσκολία μου πάνω αναλογίστηκα: «Αχ, πού είσαι γέροντά μου, να κουμπίσω πάνω σου στην ανάγκη μου?» Τότε ακούω αισθητά μια γνωστή φωνή. Ήταν η γλυκιά φωνή του γέροντά μου: «Παιδί μου, γιατί μικροψυχείς? Δεν σου είπα ότι εγώ είμαι κοντά σας?» Κοιτάζω και βλέπω με τα αισθητά μάτια του σώματός μου το Άγιο του πρόσωπο ολόλαμπρο. Σαν να βγήκε όμως από την πόρτα, αμέσως εξαφανίστηκε. Τότε σαν τρελός βγαίνω έξω μέσα στη νύχτα και φωνάζω απεγνωσμένα: «Γέροντα, γέροντα, γέροντά μου Ιωσήφ, πού είσαι? Έλα, μη φεύγεις». Μόνο που δεν νόμισε τελικά ο γέρος Ασένιος ότι κάτι έπαθα και μου στρίψε όταν με άκουσε. Ωστόσο και πάλι μου έδωσε τόση δύναμη η παρουσία του, ώστε με την ευχή του ξεπεράστηκαν όλοι εκείνοι οι φοβεροί πειρασμοί. Τολμώ να πω ότι αν ο παπά Χαράλαμπος εμεγαλούργησε στην υπακοή, όμως η μεταθανάτιος του γέροντα του περίοδος, μέχρι ότου ανέλαβε διοικητικές ευθύνες σε εμάς, τα απρόκοπτα τέκνα του αποτελεί την χρυσή εποχή της πνευματικής του ανόδου. Όμως δύο παράγοντες εμεσολάβησαν ώστε να διακόψει την καταμόνας παραμονή στο καλύβι του και να προσλάβει ήδη τα πρώτα μέλη της συνοδείας του. Ο ένας σοβαρός λόγος ήταν ότι ενώ λειτουργούσε καθημερινά σύμφωνα προς τον τυπικό του γέροντός του, όμως ο παραδελφός του, ο γέροντας Ιωσήφ, που κυρίως τον ξελειτουργούσε, ήδη είχε ασκήσει πνευματικές δραστηριότητες εκτός Αγίου Όρους. Ως εκ τούτου, αποσιάζοντας, παρέμενε με μόνο τον παππού Αρσένιο ως ιεροψάλτη. Το κενό αυτό έπρεπε να καλυφθεί. Δεύτερος σοβαρός λόγος ήταν ο εξής: αφού του άρχισε να εξομολογεί συνέρεα στο γέροντα πολλοί νέοι, από αυτούς πολλοί εξέφρασαν και τον πόθο να μονάσουν. Καταρχήν έστειλε μερικούς στις γειτονικές μονές. Το κοινόβιο, ως γνωστό, είναι η πεπατημένη και η βασιλική οδός. Όμως δεν ήταν εύκολο κάθε λίγο να ζητούν ευλογία όσοι υποτακτικοί να μεταβαίνουν από τη μονή της μετανοίας τους στον πνευματικό. Γι' αυτόν και εξεφράστηκαν ήδη τα πρώτα παράπονα. Ο γέροντας συνεχόμενος από δίψα να μεταδώσει και στους άλλους αυτό το οποίο ο ίδιος εζούσε, συνδιασκέφτηκε με τον γέρο Αρσένιο. Κατέληξαν στην κοινή απόφαση να προσλάβει μερικούς αδελφούς ως υποτακτικούς υπό την άμεση επίβλεψη και καθοδήγησή του. Ναι.

Κατά το 1964, όπως προαναφέραμε, συνάντησα για πρώτη φορά το γέροντα μόνο του στο ασκητικό του καλύβι. Η πνευματική καρπή που έδρεψα ήταν άμεση. Δεσμευμένος όμως από το πνευματικό μου και από άλλες υποχρεώσεις, επέστρεψα στον κόσμο. Όμως από τότε ο σύνδεσμός μου ήταν στενός και άμεσος. Μέχρι της τελικής εγκαταβιώσεώς μου, τον επισκέφτηκα άλλες δύο φορές και διατηρούσα συχνή αλληλογραφία, ακολουθώντας τις οδηγίες του. Στο ενδιάμεσο αυτό διάστημα και μέχρι τον Ιούνιο του 1965, ήδη με πρόλαβα και εγκαταβίωσαν δύο άλλοι αδελφοί, ο Πέτρος και ο Γιώργος. Και...

Όταν ήδη συνάντησα τους δύο αδελφούς, μου διηγήθηκε ο γέροντας το εξής. Με επισκέφθη πρόσφατα ο Πέτρος και ζήτησε να εξομολογηθεί. Μα έκαμε τόση καθαρή, τόσο ειλικρινή εξομολόγηση που δεν μου ξανάτυχε. Μεταξύ άλλων μου λέγει με όλην του την ειλικρίνεια. Εγώ γέροντα είμαι ο πιο αμαρτωλός, αλλά είμαι και γεμάτος αρρώσκες και τέλος πάντων είμαι ένας άχρηστος άνθρωπος. Θέλω να γίνω μοναχός, αλλά με αυτά τα χάλια αισθάνομαι ανάξιος. Τέτοια περίπτωση πρώτη φορά συνάντησα. Μην γνωρίζοντας τι να το συμβουλεύσω, του λέγω. Αφού παιδί μου σε έφερε εδώ η Παναγία, κάθισε λίγο μαζί μου να σε δοκιμάσω. Έτσι και έγινε. Εκάθισε. Αφού όμως ήρθε και ο Γιώργος, ήδη είχαμε πρόβλημα χώρου. Μου λέει ο Πέτρος. Εμένα το επάγγελμα μου είναι υδραυλικός, αλλά λίγο πολύ καταλαβαίνω και από οικοδομικά. Τότε δεν χάνω καιρό, φωνάζω τον Πάτερ Παντελή, τον Ξυλόκοτα, τον Βουρδουνάρη. Σε παρακαλώ να μου κουβαλήσεις λίγα υλικά, να χαλίκι, να τούβλα, τσιμέντο κτλ. Δεν άργησε ο Πέτρος να χτίσει στον άνω όροφο τρία κελιά. Μάλιστα με τόση λεπτομέρεια και τέχνη που τον εθαύμασα. Πριν αρχίσουμε το έργο έλεγα, μπορεί αυτός να φύγει, όμως τα κελιά δεν χάνονται. Όμως τι έγινε? Μόλις του έριξα πώς να αγρυπνεί και πώς να λέγει την ευχή, αμέσως πήρε φωτιά. Έρχεται σε λίγες νύχτες και μου λέει, «Γέροντα, τι είναι αυτό το πράγμα?» Σαν έλεγα την ευχή, κόλλησε ο νους μου στην καρδιά και μια ευωδία έβγαινε από μέσα μου που δεν λέγεται. Από εκείνη την ώρα, η ευχή μέσα μου δουλεύει μόνη της και έρχονται ασταμάτητη λιγμή και δάκρυα. Μόλις άκουσα έτσι, «Α, λέω, αυτός είναι για καλόγερος». Του λέω, «Αυτό είναι η πληροφορία ότι σε θέλει ο Θεός για μοναχό». Δεν άργησα κιόλας να τον κουρέψω και να τον ονομάσω πρόδρομο. Όταν αποφάσισα να τον κάνω μοναχό, συνάντησα άλλη δυσκολία. Μου λέει, «Εγώ γέροντα δεν είμαι άξιος να φορέσω μοναχικό σχήμα». Προσώραν τον άφησα να οριμάσει ο λογισμός του. Όμως αυτός από πολλή απλότητα, το βράδυ κλειδωνόταν όταν κοιμόταν. Του λέω, «Γιατί παιδί μου κλειδώνεσαι?» «Να γέροντα, φοβούμαι μήπως αν κοιμάμαι έρθεις και με διαβάσεις καλόγερο». Είδα και έπαθα να του εξηγήσω ότι κρυφά αυτές οι δουλειές δεν γίνονται. Έτσι λοιπόν, σε λίγους μήνες, τα τρία πρώτα κελάκια ήταν έτοιμα. Τον πρόδρομο αυτόν και η ταπεινότητά μου τον έζησε από κοντά. Πολλές φορές τον βοηθούσα σε οικοδομικές εργασίες. Σιωπηλός όπως εργαζόταν, κάθε τόσο τον έβλεπα που τραβούσε βαθιές εισπνοές. Από απορία το είπα στο γέροντα. Ο γέροντας μου είπε αυτό που ως προεστός ήξερε. Να ξέρεις τι είναι αυτές οι εισπνοές. Σαν δουλεύει ο πρόδρομος, η ευχή μέσα του βράζει ασταμάτητα. Η καρδιά του από την πολλή ευχή μου σχοβολά. Γι' αυτό και δεν χορταίνει να ρουφά εκείνη την πανεφρόσινη ευωδία. Μας έλεγε ο γέροντας εξ όσων εγνώριζε, προς παραδειγματισμό, ότι ο αδελφός αυτός, χάριν του απλοϊκού και απονήρευτου φρονήματός του, πολλές φορές ανέβαινε με το πνεύμα του σε υψηλές θεωρίες και μάλιστα μέχρι εκστάσεως. Λεπτομέρειες όμως απέφευγε να μας αναφέρει. Ο δέα ψευδής μοναχός Γάμα μου εξομολογήθηκε ότι εμπιστευτικά ο μακαριστός αυτός αδελφός του ανέφερε το εξής. Πολλές φορές έβλεπε τον γέροντά μας παπά Χαράλαμπο όταν ιερουργούσε, υψωμένο ένα μέτρο πάνω από το έδαφος. Και μόνο με αυτό μπορεί κανείς μόνος του να συμπεράνει ποιος ήταν ο απλοϊκός αυτός μοναχός, αλλά και ποιος ήταν και ο γέροντάς του παπά Χαράλαμπος. Φαίνεται όμως ότι αυτά δεν άρεσαν καθόλου στον πειρασμό, γι' αυτό και φθονούσε φοβερά τον αδελφό αυτό. Ένας αψευδής αδελφός μου διηγήθηκε ότι σε ώρα προσευχής, σαν σε όραμα, ακούει έξω από το καλύβι οχλαγωγία και φωνές δυνατές. Βάζει το αυτί τι να ακούσει. Όλοι μαζί θέλουμε τον πρόδρομο, τον πρόδρομο, θέλουμε τον πρόδρομο. Κοιτάζει έξω από το παράθυρο και τι βλέπει? Πλήθος φοβερών γιγάντων που τα κεφάλια τους έφτανα στην οροφή να φωνάζουν. Μόλις συνέρχεται, τρέχει ο αδερφός αυτός στο γέροντα τρομαγμένος και το διηγείται. Και ο σοφός αυτός γέροντας απαντά, επειδή η προσευχή του πρόδρομου τους κατακαίει, γι' αυτό και δεν το χωνεύουν. Όμως φαίνεται και αυτός κάποιο δικαίωμα θα τους έδωσε. Για να εξετάσουμε την υπόθεση. Εφώναξε βέβαια τον αδελφό, χωρίς όμως να γνωρίζουμε ότι το ανέφερε εξομολογητικά. Ο αείμνηστος αυτός αδελφός πραγματικά υπέφερε πολύ από διάφορες αρρώσκες
και παράλληλα με την πολλή παρηγορία της προσευχής αισθανόταν στο σώμα του καθημερινά αφόρητους πόνους. Το γεγονός αυτό τον ανάγκαζε να ζητά από το γέροντα συγκαταβάσεις και οικονομίες. Κάποτε σαν άνθρωπος εμέθηκα τον αδελφό αυτό ότι ζητά πολλές οικονομίες από το γέροντα. Μάλιστα όταν αποφάσισε να εξομολογηθώ δεν πήγα με την αρμόζουσα ταπείνωση αλλά με κατακριτικό ύφος λέγω «Μα γέροντα πολλές οικονομίες κάμνετε στον παπαπρόδρομο». Δηλαδή λίγο πολύ σαν να έκανα μάθημα στο γέροντα. Αλλά και ο πράος και ταπεινός γέροντας χωρίς να ταραχθεί μου απαντά «Να σου εξηγήσω παιδί μου». Εγώ έχω εντολή από το γέροντά μου αυτούς που βλέπω ότι τους οικονομά ο Θεός να τους οικονομώ και εγώ. Ήμουν ευχαριστημένος αν είχες και εσύ την προσευχή που έχει ο πρόδρομος. Όμως για να καταλάβω ότι όχι μόνο ο Θεός αλλά και ο γέροντας οικονομά όπου χρειάζεται, εκείνη τη βραδιά μου έμεινε αξέχαστο ότι έφαγα το πρώτο δυνατό χαστούκι στην αγρυπνία από τον Θεό για να προσέχω άλλοτε. Το να ύμνει στο αυτό αδελφό, επειδή συχνά πάντα ήταν άρρωστος και υπέφερε, πολλοί αδελφοί τον παρεξηγούσαν και έλεγαν ότι πάσχει από την φαντασία και από τον πειρασμό. Κάποτε επισκέφθηκε τον Άγιο Γέροντα Πορφύριο στην Κερασιά. Ο γέροντας αυτός, με το πνευματικό ακτινοσκόπιο που ως γνωστό είχε, του λέγει «Εσύ παιδί μου, πολύ υποφέρεις, όμως οι άλλοι δεν σε καταλαβαίνουν και λένε ότι είναι του πειρασμού». Και πράγματι είχε δίκιο ο γέροντας αυτός. Επόμενοι δύο αδελφοί έλαβαν στη συνέχεια το σχήμα με τα ονομαστέντες Αρσένιος και Ιωσήφ αντίστοιχα. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν δημιουργήθηκε ο πρώτος πυρήνας της συνοδείας για να ακολουθήσουν και άλλοι δύο αδελφοί με τα ονομαστέντες στην Κουρά, Γεώργιος και Χαράλαμπος. Με την πενταμελή αυτή συνοδεία και τον γέρο Αρσένιο παραμείναμε στη Νέα Σκήτη μέχρι το 1967.

Παπά Χαράλαμπος Διονυσιάτης, ο απλοϊκός ηγούμενος και διδάσκαλος της νοεράς προσευχής. Όσον μπορούμε, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, από τα χείλη και την καρδιά να μην λείπει. Κείμενα μοναχού Ιωσήφ Διονυσιάτη. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Σταυρίνος.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Τη 13η του μηνός Οκτωβρίου, η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κάρπου, Παπίλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης. Ως θησαυρών πολυτελεί ο δεσπότης και κρίνην βρίουσαν κρουνούς ιαμάτων της επιγής παρέσχετο τα λείψανα ημών. Νόσους μεν καθέροντα παθημάτων ποικίλων, χάριν δε βραβεύοντα τες ψυχές αενάους. Διό συμφώνος κάρπε την ημών, πάπηλε πόθο τελούμεν πανηγυρίν. Η προαιώνιος Θεού σοφίεται και λόγος, νοός μου την ομίχλην απέλασον και δίδου λόγων σοφίας ως Θεός, τους μιμισαμένους διαπόθων ολικός τα θεία σου παθήματα, αν ημνήσε προθήμος. Όσοι ποσού δέσποτα των όλων επαξίως των αγώνων τα σαμιβάς απολυψωμένους, εντάφθα γάρ πιστών οι δήμοι κυκλούντες των λειψάνων την σωρών, την ευεξίαν δρέπονται αΐ, συμφώνως επιτελούντες πάπηλε κάρπε ημών την πανηγυρήν.

καρπούς προσενήνοχας θεότη διδασκαλίες σου, τους σε σωσμένους αείδημε, σ' αυτόν δε κάρπομα ιερών προσήξας μαρτυρίου αίματι, παμάκαρ φινιχθείς ιερότατε. Διό οικέτευε, δωρηθήνετες ψυχές ημών την ειρήνην και το μέγα έλεος. Πυρός δυνατότερον των νουν, εξαυθέντες μάρτυρες εν τη αγάπη του κτίσαντος, κάρπε και πάπηλε, νοητοί φωστήρες, το πύρα πεσβέσατε ειδόλων βδελιρών, θεία χάρη τη δρόσο, δρόσο της πίστεως και αιμάτων τες προσχύσεσι των χυμάρων τρυφής εκπληρώσαστε.

13 Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κάρπου, Παπίλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης. Κάρπο, Παπίλο, της Θεού Καρπής δύο, πας πηλεόν τμηθήσιν η νίγη πόλου. Στον Κάρπο και στον Πάπιλο, τους δύο αυτούς καρπούς του Θεού, μόλις αποκεφαλίστηκαν, ανοίχτηκαν διάπλατα οι πύλες του ουρανού. Αγαθόδωρον δωρεών πληθυσμένη, προς πληθήν αθλήσαντα δεινών μαστίγων. Τον Αγαθόδωρο τον ακολουθεί το πλήθος των δωρεών, αφού άθλησε υπομένοντας το πλήθος των δεινών μαστιγώσεων. Ουκ εμποδόν σημάρτης Αγαθονίκη, το θύλι προς το θείον εξήφους τέλος. Η θύλη αφήσει σου μάρτης Αγαθονίκη, δε σου στάθηκε εμπόδιο στην διαξήφους θεία τελείω.

οι Άγιοι Μάρτυρες Κάρπος, Πάπυλος, Αγαθόδωρος και Αγαθονίκη έζησαν και άθλησαν κατά την εποχή του αυτοκράτορα Δεκίου και του ανθυπάτου της Μικράς Ασίας ου Αλεριάν. Ο Κάρπος και ο Πάπυλος ήταν ιατροί το επάγγελμα. Πέραν του επαγγέλματός τους, ο μεν Κάρπος ήταν επίσκοπος Θυατήρων, ο δε Πάπυλος ήταν διάκονος, χειροτονημένος από τον ίδιο τον Κάρπο. Οι Άγιοι λοιπόν Κάρπος και Πάπυλος, συλληφθέντες από τον άρχοντα του τόπου και ερωτηθέντες, ομολόγησαν με παρησίαν ενώπιόν του και μπροστά σε όλους την πίστη του στο Δεσπότη Χριστό. Τότε ο άρχοντας, πιέζοντας τους ποικιλοτρόπως, τους ζητούσε να αρνηθούν την πίστη τους στο Χριστό και να προσφέρουν θυσία στα είδωλα. Οι Άγιοι όμως δεν πίστηκαν, έμειναν σταθερά και ακλόνητα προσιλωμένοι στον Κύριον Ιησούν. Ύστερα δε από την άρνησή τους να προσφέρουν θυσία στα είδωλα, ο τύραννος πρόσταξε να τους προσδέσουν σε ύπους και αναγκάζοντάς τους να περπατούν μπροστά από την άμαξα να τους οδηγήσουν στη Σάρδης. Μόλις έφτασαν εκεί τους κρέμασαν σε ένα ξύλο και τους καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια τα σώματα. Τότε και ο Άγιος Αγαθόδωρος, ο οποίος ήταν υποτακτικός των Αγίων Κάρπου και Παπύλου και τους ακολουθούσε, ενισχυθείς από Θείο Άγγελο, διακήρυξε και αυτός με παρησία την πίστη του στο Χριστό. Για το λόγο δε αυτό τον συνέλαβαν αμέσως με εντολή του τυράννου και τον κρέμασαν από ένα ξύλο. Εν συνεχεία άρχισαν να τον χτυπούν ανελαίητα με ραβδιά. Και έτσι δερόμενος ο Άγιος Μάρτης Αγαθόδωρος παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και έλαβε τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου. Ο Άγιος Κάρπος, όντας κρεμασμένος, υπομοιδίασε. Βλέποντάς τον, ο άρχοντας τον ρώτησε «Για ποιο λόγο μηδίασε, Σκάρπε?» Ο Άγιος του απάντησε «Διότι είδα την δόξα του Κυρίου μου και χάρηκα». Τον δε Πάπυλο τον έδεσαν σε τέσσερις πασάλους και αφού τον σήκωσαν ψηλά τον λιθοβόλησαν. Από όλα όμως αυτά ο Άγιος Μάρτυρας διαφυλάκτηκε αυλαβής. Οι δήμοι άρπαξαν και τους δυο Αγίους και τους έσυραν γυμνούς και ανάσκελα πάνω σε σιδερένιους τριβόλους, ενώ συγχρόνως τους έδερναν ανελαίητα στον μπροστινό μέρος του σώματος. Ακολούθως τους έριξαν για τροφή στα θηρία. Εκείνα όμως γνωστικότερα από τους ανθρώπους πλησίασαν φιλικά τους Αγίους και τους έγλυφαν τα πόδια. Ένα λιοντάρι μάλιστα βγάζοντας ανθρώπινη φωνή και οριόμενο εμπόδισε τους διώκτες να συμπεριφέρονται με τόση και τέτοια ομότητα προς τους Αγίους. Εκείνοι όμως βούλωσαν τα αυτιά τους σε αυτά που είπε το λιοντάρι και συνέχισαν τα βασανιστήρια. Έτσι λοιπόν φόρεσαν στα πόδια των Αγίων σιδερένια υποδήματα με καρφιά στο εσωτερικό τους και τους ανάγκασαν να τρέχουν. Κατόπιν άναψαν κάμινο και τους έριξαν μέσα. Στην κάμινο δε αυτή μπήκε ταυτόχρονα, αφού πρώτα προσευχήθηκε στον Κύριο, και η Αγία Αγαθονίκη, η αδελφή του Αγίου Παπύλου. Επειδή όμως ξέσπασε καταρακτώδης βροχή και η φωτιά της καμίνου σβήστηκε, οι Άγιοι έμειναν άφλεκτοι και αυλαβείς. Τότε οι δήμοι με προσταγή του άρχοντα έβγαλαν τους Αγίους από την κάμινο και τους αποκεφάλισαν όλους με ξύφος. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Μάρτυρες Κάρπος, Πάπυλος και Αγαθονίκη ετελειώθησαν και ανήλθαν στεφανιφόροι στην Βασιλεία των Ουρανών.

ως άξιος εν θεόπτες, τους ουρανούς ηγίδες όσοι εανεωγμένους και των Κύριων εν θρόνο καθήμενων και χερουβίμ και σεραφίμ περικύκλω αυτού. Και παρασού πάλιν ημείς φωτισθέντες το ιερόν σου πίμνιον κάρπε βοάσι, έτησε ειρήνην το κόσμο και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος.

καταυγαστήνε τη έγλη της εις Χριστέ ανάρχου θεότητος την ζωφόδιν μου ψυχήν και δοθήνε λόγον μιετό τους αξίως τους σοφούς ημνήσε μάρτυρας. Απαρνήσαμεν πάσαν την γεϊράν αθλητέ απόλαυσιν, επτερώσατε ημών τον νουν προς ουράνιον οδόν, διασκήσεως το πριν και νυν διέματος. Ραδίως ήχθητε πάντα προς πειρασμόν, υποστήνε πάνσοφη δυναστεία θεϊκή, διείς και την άπασαν ισχύν των εχθρών, καταβαλώντες κλαίος ήρασθε.

0: ου και στην Άγιος, όσοι Κύριε, ο Θεός μου, ο ύψωσας το κέρας των πιστών σου αγαθέ και στερεώσας ημάς εν τη πέτρα της ομολογίας σου.
1: Τη 13η του μηνός Οκτωβρίου των Αγίων Μαρτύρων Κάρπου, Παπύλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης.

καμένη. Κάρπε σοφέ και κλεινέ, αγαθό δωρε, αγαθό νίκη και πάπηλε δόξε. Θη μάρτυρες Χριστό το Θεό πρεσβεύσατε, δωρήσαστε ημίν το μεγαέλεος.

Σήμερα ακόμα 13 του Οκτώβρη η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Αγίου Φλωρεντίου. Τον διέκριναν χαρακτηριστική ψυχραιμία και θάρρος ακόμα και όταν η ζωή του κρεμόταν από μια κλωστή. Ο Άγιος Φλωρέντιος ζούσε στη Θεσσαλονίκη από όπου και καταγόταν. Με την μεγάλη πίστη και το θείο ζήλο του για τον φωτισμό και τη σωτηρία των ψυχών αφιέρωσε τη ζωή του στη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Καταγγέλθηκε γι' αυτό στον τότε ειδωλολάτρη γεμόνα της Θεσσαλονίκης και με θάρρος ομολόγησε μπροστά του την πίστη του στο Χριστό. Δεν δίστασε μάλιστα να συστήσει και στον ίδιο τον ηγεμόνα να ασπαστεί την χριστιανική πίστη, σπάζοντας έτσι τα δίκτυα της ειδωλολατρικής πλάνης. Ο ηγεμόνα ξαφνιασμένος στην αρχή, εξοργισμένος κατόπιν, διέταξε να τον βασανίσουν σκληρά. Τον έδιραν και του έσχισαν τις σάρκες. Στη συνέχεια τον έριξαν μέσα στη φωτιά όπου κάηκε το σώμα του, αλλά μέσα από αυτό βγήκε για να ανέβει λαμπρότερη από κάθε φλόγα η ευσεβής και η ηρωική ψυχή του.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, 13 του μηνός Οκτωβρίου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Διοσκόρου. Μαρτύρησε στα χρόνια του βασιλιά Διοκλητιανού το έτος 288, καταγόταν από τους ονομαζόμενους σκηνοπολίτες και στο αξίωμα ήταν βουλευτής. Πέταξε λοιπόν στα σκουπίδια όλα τα κατακόσμων αξιώματα και τιμές και παρουσιάστηκε μπροστά στον άρχοντα Λουκιανό και τον έλεγξε δρυμύτατα για τις διώξεις του εναντίον των χριστιανών. Εμβρόντιτος ο άρχοντας για την στάση του Διοσκόρου, προσπάθησε με κολακίες και απειλές να μεταστρέψει τη γνώμη του. Επειδή όμως δεν τα κατάφερε, βασάνισε τον Άγιο σκληρά και στο τέλος τον αποκεφάλισε.

Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Νικήτα του Ομολογητού και Πατρικίου καταγόταν από την Παφλαγονία και γεννήθηκε το έτος 763 από ευσεβείς γονείς, τον Γρηγόριο και την Άννα, οι οποίοι τον ανέθρεψαν σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου. Ιδιαίτερη μάλιστα αγάπη προς τον Άγιο είχε η συγγένισά του Βασίλισσα Ειρήνη. Προσλήφθηκε στην Άκτορα και ανέβηκε με την αρετή και την ικανότητά του στο αξίωμα του Πατρικίου και στρατηγού της Σικελίας. Έχοντας όμως ο Νικήτας κλείσει στην ήρεμη ζωή, έγινε μοναχός, αλλά καταδιώκτηκε από τους οικονομάχους βασιλείς Λέοντα και Θεόφιλο και εξορίστηκε πολλές φορές. Μετά από πολλές ταλαιπωρίες, σε ηλικία 75 ετών, απεβίωσε ειρηνικά το 838.

Σήμερα ακόμα η Αγία μας Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Αγίου Βενιαμίν του Διακόνου και Ιερομάρτυρα. Έζησε στις αρχές του 5ου αιώνα επί βασιλέων Περσίας εις Διγέργη και Κωνσταντινούπολης Θεοδοσίου του Μικρού. Μάλλον καταγόταν από την Περσία και ήταν διάκονος της εκεί εκκλησίας. Κήρυτε με θερμότητα ζήλου και δύναμη λόγου τις αλήθειες του Ευαγγελίου και έτσι ήλκησε πολλούς ειδωλολάτρες. Για την δράση του αυτή καταγγέλθηκε στο βασιλιά εις Διγέργη και υποβλήθηκε σε φρικτά μαρτύρια μέσα στα οποία παρέδωσε την εκλεκτή ψυχή του. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Αντιγόνου. Ο μάρτυρας αυτός μαρτύρησε διαπυρός. Ακόμα σήμερα η μνήμη του Αγίου Διοκλητιανού, άγνωστος στους συναξαριστές, συναντάται στον Λαυριωτικό κώδικα μαζί με τον Φλωρέντιο, όπου και η κοινή ακολουθία τους. Σήμερα η μνήμη των Αγίων δύο παιδιών μαρτύρησαν διαπυρός που άναψαν στο έδαφος και τα εξανάγκασαν να τρέχουν μέσα σε αυτήν.

Η Αγία Εκκλησία μας σήμερα τιμά και τη μνήμη της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής. Γεννήθηκε στο χωριό Σλάτενα, σημερινή Χρυσή, της επαρχίας Αλμοπίας νομού Πέλης. Ο πατέρας της ήταν πτωχός και είχε 4 θυγατέρες. Η Χρυσή ήταν ωραία στο σώμα και στην ψυχή. Κάποτε ενώ βρισκόταν μαζί με άλλες γυναίκες στους αγρούς και μάζευε καυσόξυλα, την απήγαγε κάποιος Τούρκος και την μετέφερε στο σπίτι του. Ο Τούρκος προσπάθησε με κολακίες να την εξισλαμίσει και να την κάνει γυναίκα του. Η Χρυσή όμως αντιστάθηκε και δυναμικά απάντησε: «Εγώ τον Χριστό μόνο γνωρίζω για νυμφίο μου και δεν θα αρνηθώ κι αν ακόμα με κομματιάσεις». Οι γονείς και συγγενείς της Χρυσής με εξαναγκασμό των Τούρκων την παρακαλούσαν να δεχτεί τον μαμεθανισμό για να σωθεί. Αλλά η μεγαλόψυχη Χρυσή τους απάντησε ότι «Πατέρα έχω τον Κύριό μου Ιησούν Χριστόν, μητέρα την Κυρία Θεοτόκο, αδελφούς δε και αδελφές έχω τους Αγίους και τις Αγίες της Εκκλησίας μας». Μπροστά λοιπόν στη σταθερότητα της Χρυσής, οι Τούρκοι απάντησαν με φρικτά βασανιστήρια. Τελικά στις 13 Οκτωβρίου το 1795 κατέκοψαν το σώμα της με μαχαίρια και έτσι πανάξια έλαβε η Χρυσή το ολόχρυσο στεφάνι του μαρτυρίου από τον νυμφίο Χριστό.

των Αγίων Μαρτύρων, δεξάμενος στην υπομονή και παρημών δέχου την υμνοδίαν φιλάνθρωπε, δωρούμενος ημίν τες αυτόνικες ίες το μέγα έλεος.

τις ουκ εξίστανται ορών Άγιοι μάρτυρες, των αγώναν των καλών, όν γονίσαστε, πως εν σώμα διόντες, των ασώματων εχθρών ετροπόσαστε, Χριστόν ομολογήσαντες, το σταυρό πλησάμενοι. Όθεν ενεδείχθητε δε μόνον φυγαδευτέ και βαρβάρων πολέμοι, απαύστος πρεσβεύοντες σωθήνε τας ψυχάς ημών.

Την ταπεινή μου ψυχήν επίσκεψε, Κύριε, την εναμαρτίες των βίων όλων δαπανίσασαν, ον τρόπον την πόρνην δέξε καμέ και σώσον με. Διαπλέον το πέλαγος της παρούσης ζωής, ενθυμούμε την άβυσσον των πολλών μου κακών, και μη έχον τον κυβερνήτην λογισμών, την του Πέτρου σύ προσφθέγκομε φωνήν, σώσον με Χριστέ, σώσον με ως φιλάνθρωπος.

σε μεγαλύνομεν Θεοτόκε, βόντες, χαίρε αδί του φωτός νεφέλη, αυτόν βαστάσασα εν κόλπης της δόξης των Κύριων.

13 Οκτωβρίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κάρπου, Παπίλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Φλωρεντίου. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Διοσκόρου. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νικήτα Πατρικίου του Ομολογητού. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βενιαμίν του Διακόνου. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αντιγόνου Διαπυρός Τελειοθέντος. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη του Αγίου Διοκλητιανού. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη των Αγίων δύο παιδιών. Τι αυτή η μέρα, η μνήμη της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής.

πρώτο χρόνο στο Άγιον Όρος στη Μονή των Ιδύρων, ο ιερομόναχος Αγαθάγγελος Καλαφάτης γνώρισε τον μεγάλο πνευματικό Παπατίχωνα. Ένα πρωί της Ανοίξεως, μετά από την πρωινή ακολουθία, κατέβηκε στην πύλη της Μονής και αντίκρισε ένα λαμπρό γέρο μοναχό με τριμμένα ράσα. Η λάμψη του προσώπου του, η μακριά του γενιάδα, η γλυκιά ομιλία του, η αγάπη και η απλότητά του γέμισαν την καρδιά του ιερομόναχου Αγαθάγγελου με χαρά και συγκίνηση. Δίχως να ξέρει ποιος ήταν, ήθελε να τον προσκυνήσει και να πάρει την ευλογία του. «Πού μένεις?» τον ρώτησε. «Ερημίτης», του απάντησε. Κάθισαν στον καναπέ και ο νεαρός ιερομόναχος επέμεινε να τον ρωτά πού μένει. Τελικά ο γέροντας του είπε «στην Καλιάγρα». Η περιέργεια του ιερομονάχου όμως δεν ικανοποιήθηκε. «Μόνος?» ξαναρώτησε τον Παπατίχωνα. «Όχι, παιδί μου», το απάντησε με σπασμένα ελληνικά. «Μαζί με τον Θεό και την Παναγία. Συντροφιά μου είναι τα πουλάκια που όλο το χρόνο δεν φεύγουν από εκεί. Κάθε μέρα μαζί ψάλουμε. Τι χαρά κάθε πρωί να κελαϊδούν. Δόξα τω Θεώ. Εγώ χρόνια πολλά στο Άγιον Όρος έχω». Κάποτε ο Παπατίχωνας θέλησε να επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους. Όταν έφτασε εκεί, άρχισε να επισκέπτεται σαν ταπεινός προσκυνητής τους ναούς και τα μοναστήρια. Σε πολλά μέρη ήθελαν να τον κρατήσουν κοντά τους. Όταν έμαθε πως σε κάποιο ασκητήριο ήταν ένας ενάρετος μοναχός, πήγε να το συμβουλευτεί αν έπρεπε να μείνει στα Ιεροσόλυμα ή να επιστρέψει στο Άγιον Όρος. Μόλις χτύπησε την πόρτα του ασκητή, άκουσα από μέσα μια φωνή να λέει: «Άγιον Όρος, Άγιον Όρος». Ακόμα δεν τον είχε δει. Παρακάλεσε τον ασκητή να του ανοίξει, να πάρει την ευλογία του και να επιστρέψει το συντομότερο στο περιβόλι της Παναγίας. Γιατί εκτός από τους μοναχούς, θα ξανάβρισκε τους παλιούς του φίλους, τα ζώα που τα αγαπούσε πολύ. Ο ιερομόναχος Αγαθάγγελος διηγείται πως το διεπίστωσε αυτό μια μέρα που είχε πάει στην καλύβη του Παπατίχωνα. Ο γέροντας μάζευε κάτι ελιές, όταν ακούστηκε ξαφνικά ένας θόρυβος από το κελί του. Ο πατήρ Αγαθάγγελος τον συμβούλευσε να κλείσει την πόρτα του, αλλά ο γέροντας απάντησε: «Εγώ αγαπώ, δεν είναι κακό αυτό, φίλος. Έρχεται, πάρει αυτό που θέλει και φύγει». Ήταν κάποιο τσακάλι ή καμιά αλεπού. Ο ιερομόναχος Αγαθάγγελος θαύμασε για την πολύ απλότητα του γέροντα που έκρυβε αγιότητα.

Η Αγία Μαύρα έζησε το 17ο-18ο αιώνα. Καταγόταν από ένα χωριό της Κοιλάδας Μπιστρίτα και στα 20 της χρόνια εγκατέλειψε τα εγκόσμια και πήγε στη Σκήτη Σιλβέστρου. Η ζωή της ήταν ασκητική. Λίγες ώρες ύπνου με μια καρέκλα, ελάχιστο φαγητό μια φορά την ημέρα, μετά τη δύση του ηλίου, εκατοντάδες μετάνοιες, σιωπή, προσευχή, δάκρυα. Μόνο μια συντροφιά είχε, τα πουλιά του δάσους που την αγαπούσαν και την επισκέπτονταν συχνά. Υπήρχε όμως και ένα ελάφι που την ακολουθούσε παντού, όπου κι αν πήγαινε. Όταν μετά από λίγο καιρό η Αγία Μαύρα αναζήτησε την τέλεια απομόνωση και αποτραβήχθηκε σε ένα ξέφωτο κάτω από την κορυφή ενός όρους, όπου έφτιαξε ένα στοιχειώδες κατάλημα για να προφυλάσσεται από τα χιόνια και τις βροχές, το ελάφι την ακολούθησε και εκεί και ήταν η μόνη της συντροφιά μέχρι το θάνατό της.

0: Ο Γέρον Μελχισεδέκ, ερημίτης στα βουνά της κεντρικής Ρωσίας του 18ου αιώνος, νέος ακόμα, έγινε δεκτός ως δόκιμος στο μικρό και απομονωμένο μοναστήρι του Σοφρονίου στην Ουκρανία. Δεν έμεινε όμως για πολύ καιρό εκεί. Λόγω των αντιμαχικών διαταγμάτων του Μεγάλου Πέτρου για τις αυτοκράτηρες Άννας, ο μοναχισμός στο σύνολό του έπεσε σε παρακμή και οι καλύτεροι μοναχοί, λόγω της κριτικής που ασκούσαν στο καθεστώς, εδιώκοντο ακόμη και από τους αδελφούς τους. Στο μοναστήρι του Σοφρονίου είχαν αναθέσει στο γέροντα να περιποιείται τα οικιακά ζώα, πουλερικά, χήνες και άλλα. Και αυτά συνδέθηκαν τόσο πολύ μαζί του που, όπως αναφέρει ο Ιλαρίων, όταν αυτός έφυγε από το μοναστήρι, έπεσαν στη γούρνα και πνίγηκαν. Ο γέρον Μελχισεδέκ εξασκούσε όμως ασυνήθιστη εξουσία και στα άγρια ζώα. Μια μέρα τον επισκέφτηκε μια αρκούδα από το δάσος. Έσκυψε το κεφάλι της προς το μέρος του και εκείνος της πέρασε στο λαιμό ένα κόκκινο κολάρο. Ήταν ένα εκπληκτικό θέαμα να βλέπεις τον Μιχαήλο ή Μίσα, όπως αποκαλούσε ο γέροντας την αρκούδα, ένα τεράστιο θηρίο γερασμένο με ψαρό το τρίχωμά του και ένα κόκκινο κολάρο περασμένο στο λαιμό, να περιμένει στοϊκά όρθιο στην πόρτα του κελιού τον γέροντα να του δώσει φαγητό. Η αρκούδα αυτή είχε τη συνήθεια να επισκέπτεται το γέροντα κάθε ημέρα την ώρα του γεύματός του. Σπανίως δε αργούσε για το συσίτιό της. Κάθε ημέρα ερχόταν ακριβώς την ώρα που γευμάτιζε ο γέροντας και περίμενε στην πόρτα με θαυμαστή υπομονή, μέχρι ότου ο ασκητής την πλησιάσει κρατώντας το περίσευμα του φαγητού του. Μόλις έτρεγε, ο Μιχαήλος έπαιρνε πάλι το δρόμο για το δάσος. Ζώντας εκείνη την έρημο, ο γέρον Μελχισεδέκ, τότε πατήρ Μάξιμος, υπέμεινε για ένα μακρύ διάστημα της διώξης των αδελφών, που του αρνήθηκαν κι αυτήν ακόμη την τροφή. Αλλά ο πολύ εύσπλαχνος Θεός δεν τον ξέχασε. Του έστειλε για παρηγοριά μία αγριόχινα. Κάθε άνοιξη χωρίς καθυστέρηση αυτή πήγαινε στο ερημητήριό του και γεννούσε εκεί τα αυγά της. Καθόταν εκεί και τα κλωσούσε μέχρι να εμφανιστούν τα μικρά της. Έφευγε δε μόνο όταν πλησίαζε ο χειμώνας για να πάει σε θερμότερα κλίματα. Καθώς περνούσε ο καιρός, οι επιθέσεις των αδελφών γίνονταν όλο και πιο σκληρές, ώσπου του ζήτησαν να φύγει από εκείνο τον τόπο. Την παραμονή της αναχωρήσεώς του συνέβη το εξής περιστατικό. Η Χίνα, σαν να διαισθάνθηκε τον αποχωρισμό της από τον προστάτη της, άρχισε να κράζει αλόκοτα και να πετάει με αγωνία από τη μία μεριά στην άλλη συνεχώς. Και ύστερα, ξαφνικά, όρμησε με τα χινάκια της προς τα πάνω, επάνω από τον πύργο της εκκλησίας. Έμειναν εκεί στον αέρα ώρα πολύ, κάνοντας κύκλους. Και ύστερα από εκείνο το μεγάλο ύψος, αφέθηκε να πέσει πάνω στον τρούλο της εκκλησίας. Ακολούθησαν και τα χινάκια. Έπεσαν και αυτά πάνω στον τρούλο και σκοτώθηκαν. Ο πατήρ Μητροφάνης, ένας από τους υποτακτικούς του γέροντα, έχει καταγράψει τη σημαντική επιβολή του στα άγρια ζώα και ειδικά στην αρκούδα, τον Μίσα. Μια μέρα ένας ευεργέτης του γέροντα Μελχισεδέκ θέλησε να τον επισκεφθεί. Ο γέρον, που είχε το χάρισμα της προφητείας, είπε στον Μητροφάνη: «Ο ευεργέτης μας θα έρθει να μας επισκεφθεί. Ίσως συναντήσει την αρκούδα στο δρομάκι και πάθει κακό». Ο Μητροφάνης έτρεξε προς τα εκεί και όντως η αρκούδα είχε φτάσει στο δρομάκι και ήταν έτοιμη να χυμίξει στον επισκέπτη. Μόλις όμως είδε τον Μητροφάνη, το ζώο έκανε μεταβολή και έφυγε. Όταν ο επισκέπτης έφτασε στο κελί του γέροντα, του είπε: «Τώρα γέροντα, αντιλαμβάνομαι και πιστεύω ότι ο Θεός είναι μαζί σου. Τώρα, πριν από λίγο που κινδύνευσε η ζωή μου, άρχισα να φωνάζω συνεχώς: Κύριε, με τις προσευχές του γέροντα Μελχισεδέκ, σώσε με. Και ο Θεός πράγματι με έσωσε από το θηρίο». Μετά το θάνατο του γέροντα Μελχισεδέκ, η αρκούδα δεν ξαναφάνηκε σε εκείνα τα μέρη.
1: Μυστήριο Μέγα. Θεϊκές παρεμβάσεις

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην Υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς μου δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέ τα ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και υγείασε τα ασθενείας ημών, ένε και εν του ονεματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ ημίν σήμεραν, και άφης ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε εν της οφειλέτες ημών. Και μη εις ανέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελαΐσον με ο Θεός. Κατά το μέγα έλεον σου και κατά το πλήθος των εκτιρημών σου εξάρυψον το όνομα μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το ποντιρόν ενωπιών σου επίης, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες εμ ημίτυρμο. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σωτήρωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστής με πλυνής με και υπερχιών αλευκανθείς με. Ακουτιείς με αγαλίεσιν και φροσύνην αγαλιάσον διος θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίες με εξάλψε. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίεσιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξάν με. Διδάξω ανόμους τα σωδού σου και σε βίης επισε επιστρέψωση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι η θέλη σας θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξιδενός. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Ό,τι εν ισουσίν επί το θυσιαστήριον σμόσχος. Ο Θεός εις την βοήθεια μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέφτσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις το πίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λεγοντές μη έβγε, έβγε. Αγαλιάσωσαν και φρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διεπαντός, μεγαλυνθείτο ο Κύριος, οι αγαπώντες των συντηριών σου. Εγώ δε πτωχός μη και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ορίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονίσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησι την δεησύν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθείστε ενωπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκαθισέμαι εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνας και κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου. Εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημέρων αρχαίων, εμελέτησεν πάση της έργης σου. Εμποιήμασι των χειρός σου μελέτων. Διεπέδεστα προσέτας χείρες μου, η ψυχή μου ως γη πάνη δρόση. Ταχύ άκουσον μου, Κύριε, εξάλειπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος, ό,τι πισή ήρθισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόνεν υπαρεύσουμε, ό,τι προσέ ήρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσε κατέφυγαν. Δίδαξαν με το ποιήν το θερημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθρύψεως την ψυχή μου και εν το ελεή σου εξελοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου στρίποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου μη.
0: Δόξαν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ Πάντερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μην
1: εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελεησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου, ότι παρασύπηγη ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγιοπνεύματι, νυν και αήγε εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και στε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγοντι επιρογάμο, ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστά της ουρανόθεν επέμφθηνη πίντη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστά της ουρανόθεν επέμφθηνη πίντη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστά της ουρανόθεν επέμφθη η πίντη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύντια σωμάτο φωνή σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν διάφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξό σου της φωνής, της παραδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνών η Παρθένο ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνώνιον πώς έστι δεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλει το θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνει το τραύμα, χαίρετο φως αρήτος γεννήσεσα, χαίρετο πως μηδένα διδάξεσα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νυμφή ανύμφευτε. Δύναμη του υψίστου εμπεσκίασε τότε προσύλληψην δι' επιρρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτος αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ήν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητο θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτό βοώντες. Αλληλούια. Είδων παιδες Χαλδαίων εν Χερσίδης Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσεσα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον. Επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώναν, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν δι' Αιγύπτο φωτισμόν αληθείες, εδίωξας του ψεύδους το σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη ενέγκαντά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους δίψοντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάννα διάδοχε, χαίρε τρυφής αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. διόπερ εξεπλάγη σου την άρρητον σοφίαν κράζον, αλληλούια. Ναι, ανέδειξεν χτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, η μήντης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην όσπερ ειν άφθορον, ειν ατο θαύμα βλέποντες, υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων ύφους σκέπονται πολύ, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογεννώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίες, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, διε τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρθε οικεί, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επίτων χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επίτων σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζεγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα, της είσαι ανθρωπίσιος έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίες αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντος σωθήνε, χαίρε λιμήν των τουβίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δι ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσες, ως Θεός ακούει, αλληλούια. Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέπρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ αναγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν, χαίρε ή τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε ή τον σπορέα της αγνίας στεκούσαν, χαίρε παστάς ασπόρουν υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλίκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου, εις αρίθμους γάρ τη ψά μου οδάς, αν προσφέρω μεν συμβασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν τη συμβόσιν, αλληλούια. φωτοδόχο λαμπάδαν της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίδας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των αρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίες, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίες, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Λύσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διεύτου προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτος αλληλούια. Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων αγίων αγιότατων λόγων, ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων αγίων αγιότατων λόγων. Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων αγίων αγιότατων λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.

0: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωστον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και ήγε στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Λάσιδες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσιδες ασθενείας ημών, ένεκεν το ονοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύγκαι ήγκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμε θυμών, κατά την συνεπίκεια μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά τες αυτόν ηγεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρο σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους ικτυρμούς σου κατάπεμψον, η ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ, τα ψυχάς των δούλων σου, εν θα ού και αστι πόνος, ού λύπη, ού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τι πρεσβεία Κύριε πάντων Αγίων και της Θεοτόκου, την σύν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμον.
2: Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελλόντων αγαθών. Αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη, τας εντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σαντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενδίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης εθλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμε εις την ενότητα της πίστης και εις την επίγνωση της απροσίδου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυγκαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ο λόγον τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
3: Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον πάντε.
2: Ο Θεός ηχθυρίσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνει το πρόσωπο αυτοθυμάς και ελεήσει ημάς. Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν. Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν. Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν. Και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε, άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, η παραδόξα σου κοίηση ενώσασαν, και την αποστήσαν φύσιν του γένου σημών της ουρανής συνάψασαν. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. μη βδρίξιμε των αμαρτωλών, των εναγκή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πρόξησιν όλων εμαυτών ακριώσονταν, και τι των ειδωνών του βίου ρεθυμία γνώμης, δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστη την πεμή του αμαρτωλών και ασώτων, και δάξε μου την εκρύπαραν χιλέον προσφερωμένην σιδάησιν, και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάκνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμεν, και πάρεσον μη Αγίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσαν και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσαν, και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων, όρο αυτής απελάβουνουσαν. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου με ριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σουηού και Θεού ημών, πληρωνόμων με αποδεικνύουσαν. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της σύσμες ηττίας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μοναγενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και του Παναγίου και αγαθών και ζώπιος πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και δώσ ημίν δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τας της σαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον, και πανγεώδες και υλικών ημών φρόνημα ακίμησον, και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίες απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν, και ευλογήν και δοξάζειν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ και το φυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
1: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημαν και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογή και παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίον γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρ συν μήτραν θρόνων επίησεν και την συν γαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσαντο, επί σύ χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσεις δόξαση.

0: Άγιε Άγγελο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρο μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμον, η κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με είσοδον σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ή τι ήμαρτον τη σήμερον ημέραν σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξό με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη αντινή αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη τιμιωτέραν των χερβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίδος των Σεραφείμ, την αδιαφόρος του ολόγων τεπούσαν, την όντως του τόκων σε μεγαλύνεμεν.
0: Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός χτυρίσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού ημάς και ελεήσει ημάς. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός θεσμών της πρεσβείας της Πανακράντου και Παναμομογίας Αυθυμητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίας του Τιμίων ενδόξου προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Εσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνες, του Αγίου και Δικαίου Φίλου αυτού Λαζάρου του Τετραημέρου, του Αγίου Δόξου Αποστόλου Βαρνάβα, του Αγίου Δόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελεήσον και σώσον ημών.

γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου, τας συμβουλάς μου γράφωση, τας συμβουλάς μου γράφωση, ποιοτικό το τρόπο, είμαι εγώ αδέξιος, δεν τρέπομαι λαλότο, εσύ που επροτίμησας όλος Χριστού να γίνεις, πρόσεξε μήπως γελαστείς, άλλους να κατακρίνεις. Κείνος που κρίνει έτερον έχει ψιλοφροσύνην και δεν θα αξιωθεί ποτέ να βρει ταπεινοσύνην. Νομίζω ούτε δύναται να έχει σοφροσύνην. Εσύ που επροτίμησας αντί πλούτου πτωχίαν και αντί του γάμου του φθαρτού να έχεις την αγνίαν. Έναν μόνον χρειάζεσαι ταπείνωσιν να μάθεις και έτσι με την ταπείνωσιν τον σατανάν θαλάθεις. Μάθε και τούτο λέγωση ύβρις, καταφρονήσεις, ταύτα πολλά σε βοηθούν για να την αποκτήσεις. Η εκοπή θέλει

κύματος αξίζει την νηστείαν και θα σου δώσει στέφανον στην Άνω Βασιλείαν. Κατά Θεόν δε σιωπή εφραίνει την καρδίαν, όμως για να αποκτηθεί θέλει μεγάλην βίαν. Αυτά γράφω προς το παρόν και μην με κατακρίνεις. Εσύ που είσαι άρρωστος, φάρμακα σύ μου δίνεις. Η παροιμία λέγει το «γιατρός είναι όποιος πάθει», γιατί με όσα έπαθε κατόρθωσε να μάθει. Γέροντος Γερμανού Σταυροβουνιώτου.

ύφνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.

η παράκληση στην Παναγία μας και το τρισάγιο στον αείμνηστο Παύλο Μελά, τον ήρωο εθνομάρτυρα, τον πεσόντα υπερπίστεως και πατρίδος, 13 Οκτωβρίου, καθώς ευράδιαζε στα 1904, μας γέμισαν η παράκληση και το μνημόσυνο, θεία γαλήνη, αλλά και συγκίνηση μεγάλη. Οι χριστιανοί, αλλά και οι άνθρωποι, ανέκαθεν εσυγκινούντο από τη θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστό και από το σταυρικό του θάνατο. Εκείνος για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων έχισε το αίμα του επάνω στο σταυρό του φρικτού Γολγοθά και μας εξηγόρασε εκ της κατάρας του νόμου και ελογχίσθη η θεία του πλευρά και εξήλθεν αίμα και είδωρ. Το αίμα είναι η θεία ευχαριστία και το είδωρ το βάπτισμα. Αείποτε λοιπόν συγκινεί και θα συγκινεί τη χριστιανική και την ανθρώπινη ψυχή η μοναδική θυσία του εσφαγμένου αρνίου, του αμνού και Υιού του Θεού, και περισσότερο συνεκίνησε τις μεγάλες υπάρξεις. Εκείνες που κατάλαβαν στα κατάβαθά τους πόσο μεγάλο και απόλυτο καλό και μοναδικό έκαμε ο Χριστός στο γένος των ανθρώπων με τη σταυρική του θυσία, το θάνατό του και την Αγία του Ανάσταση. Γι' αυτό και οι μεγάλες αυτές ψυχές πάντοτε ευχαριστούσαν και ευγνωμονούσαν τον σταυρωθέντα δι' ημάς και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προέκυπτε και κάτι άλλο πολύ σπουδαίο. Αποκτούσαν και έπαιρναν έμπνευση, ενεπνέοντο δηλαδή, από τη θυσία, τη μέχρι σέματος θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και καθώς και εκείνοι ήσαν μικροί χριστοί κατά χάριν δια του βαπτίσματος, της θείας ευχαριστίας και των λοιπών μυστηρίων, έπαιρναν μεγάλες και σπουδαίες αποφάσεις, τόσο για την Εκκλησία μας και γίνοντο μάρτυρες του αίματος και μάρτυρες της συνειδήσεως, αλλά και άλλοι εγίνοντο ήρωες σπουδαίοι και μεγάλοι και έχειναν και αυτοί το αίμα τους και έδιναν και πρόσφερναν θυσία τη ζωή τους υπερπίστεως και πατρίδες. Τι είναι η πατρίς? Το χώμα που βαλάμε, το ένα στοιχείο της υπάρξεώς μας, το άλλο είναι η ανάσα του Θεού που θα έλεγε και ο Κολοκοτρώνης, καθώς και η γένεση της Παλαιάς Διαθήκης. Πατρίδα μας είναι το χώμα μας, το χώμα που κουβαλάμε, το σώμα μας, εκείνο το οποίο περιέχει το αθάνατο πνεύμα μας, την αθάνατη ψυχή μας που δεν έχει αντάλλαγμα με αυτήν όλος ο κόσμος. Πατρίδα μας είναι το χώμα μας λοιπόν που μας εγέννησε, που μας τρέφει και μας συντηρεί, και οφείλουμε λοιπόν να προστατεύουμε και το σώμα μας και το χώμα μας από το οποίο προήλθε το σώμα μας, το ένα στοιχείο της υπάρξεώς μας. Γι' αυτό και ο Ιησούς μας ακόμη ηγάπα την πατρίδα αυτού, την Ναζαρέτ, η Βηθλεέμ τον εγέννησε, όπως λένε οι πατέρες, η Ναζαρέτ τον ανέθρεψε, αλλά στο τέλειος τον έδιωξε, αφού ο δις προφήτης δεκτός εν την πατρίδη αυτού, και τελικά τον κράτησε και τον χάρηκε περισσότερο
από όλες οι Καπερναούμ, η ιδία πόλης, η ιδία σημαίνει δική του, η δική του πόλης, η δεύτερη πατρίδα του. Αφού του εστέρισαν την πρώτη, ήθελε να έχει μία άλλη πατρίδα, ήθελε να έχει μία πατρίδα, δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Ο Θεάνθρωπος μας δίνει το παράδειγμα, περπάτησε πάνω στη γη κατά τον πιο τέλειο και μοναδικό τρόπο και μας καλεί, αφού μας άφησε υπογραμμών που λέει ο Αποστολός του πρωτοκορυφαίος Πέτρος, να επακολουθήσουμε, να περπατήσουμε κι εμείς πάνω στα ίχνη του, πάνω στα ίχνη του Ιησού Χριστού μας. Άλλωστε και οι αρχαίοι μας πρόγονοι με το στόμα του μεγάλου τραγικού Ευρυπίδου, του αποσκηνής φιλοσόφου, τι μας λέγαν? Μας έλεγαν ότι ουδέν πατρίδος γλυκύτερον και εμάχοντο υπερβωμών και εστιών για τα ιερά και την πατρίδα. Και ήταν οι μόνοι οι Έλληνες στον κόσμο που είχαν και τη θεά εστία και τον ξένιον δία. Πατρίς λοιπόν, η πατρίς είναι θεϊκό δώρο και καθένας έχει την πατρίδα του από την οποία προήλθε και στην οποία ανετράφει, γιατί την τροφή που παίρνουμε, χώμα με ταπειμένο, χώμα το παίρνουμε μεταποιημένο σε φρούτα, σε κρέας, ό,τι άλλο θέλετε, και συντηρούμε το χώμα που έχουμε, γιατί αν δεν φάει ο άνθρωπος πεθαίνει. Ο δε Απόστολος Παύλος, όπως είπαμε και την προπροηγούμενη φορά, είχε 3 ημέρες να φάει και να πει και να κοιμηθεί, και μετά τη μεταστροφή του, το φωτισμό του από τον Ανανία και το βάπτισμό του από τον ίδιο Απόστολο, τι έκανε? Λαβών τροφήν ενίσχυσεν. Έλαβε τροφή και δυναμώθηκε. Γι' αυτό και ευχαριστούμε τη γη που μας προσφέρει καρπούς, και περισσότερον ευχαριστούμε εκείνον ο οποίος μας έδωσε τη γη και αυξάνει τους καρπούς και μας τους προσφέρει. Γι' αυτό παν κτίσμα του Θεού καλών, με τα ευχαριστίας λαμβανόμενων. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Αυτή είναι η πατρίδα μας. Το χώμα που πήραμε από έναν τόπο και το κουβαλάμε, το σώμα μας. Γι' αυτό έχουμε δέσιμο με την πατρίδα. Ο δε μυθικός Αντέος, όπως γνωρίζουμε από τη μυθολογία, όταν πατούσε στο χώμα, στην πατρίδα του, έπαιρε δύναμη. Όταν ήταν μετέωρος και δεν πατούσε στο χώμα, ήταν αδύνατος. Έτσι. Μας έδωσε ο Θεός λοιπόν τη χωική μας υπόσταση, και η άλλη είναι η αθάνατη υπόσταση. Δυσυπόστατος και δυσύνθετος είναι ο άνθρωπος. Εξώματος χωικού και φθαρτού, που είναι φυλακτήριον της ψυχής και εκ ψυχής λογικής και αθανάτου. Μυστήρια αυτής η ένωση, αυτή η σύγκραση, όπως ονομάζει η Εκκλησία το δυσύνθετον του ανθρώπου, το σώμα και την ψυχή του, και την ένωση, γι' αυτό και τα δύο αποτελούν, σώμα και ψυχή, απόλυτη ενότητα. Και όταν φύγει το ένα στοιχείο, η ψυχή, το άλλο ονομάζεται λείψανον, το υπόλοιπον μίας ενότητος. Γι' αυτό και η ψυχή στην άλλη πλάση υστερεί, της λείπει το αδέρφι της το σώμα, το οποίον μετέβει στην γη εξής ελήφθη και περιμένει την κοινή Ανάσταση του Αρχαγγέλου της Άλπιγκα, για να βγουν οι πεθαμένοι από τα μνήματα, καθώς θα έχουν λάβει αρήτο και ανυπότο τρόπο τας ψυχάς των. Γι' αυτό η Εκκλησία μας πιστεύει στην αθανασία της ψυχής και στην κοινή Ανάσταση. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη ελπίδα. Ο άνθρωπός μας που φεύγει δεν χάνεται.
Το σώμα του πηγαίνει στη γη εξής λήφθη για να ξεκουραστεί και η ψυχή στην αιώνια ζωή, στον ουρανό, στη μέση κατάσταση των ψυχών, και περιμένει εκεί. Και καθώς δεν έχει σώμα να ενεργήσει και αυτεξούσιο για να πράξει, είναι δεκτική, δεκτική του καλού. Γι' αυτό και η Εκκλησία τα χρόνια του Χριστού και τα χρόνια των Αποστόλων πάντοτε κατά τη Θεία Ευχαριστία μνημονεύει τους αποθαμένους. Κατά τη φρικτή εκείνη ώρα της μετουσιώσεως μνημονεύει τους αποθαμένους, διότι εκείνοι παίρνουν μεγίστην όνηση, δηλαδή μεγάλη ωφέλεια από τη Θεία Ευχαριστία. Και αν κάποιοι από εμάς τους ξεχνάμε, έρχονται ακόμα και στον ύπνο μας και στη σκέψη μας και στη θύμησή μας και στην καρδιά μας, και μας ζητάνε τι? Την προσευχή μας, τη Θεία Λειτουργία, το μνημόσυνο, την ελεημοσύνη στο όνομά τους, και το σπουδαιότερο, την καλυτέρευση του πνευματικού μας βίου. Διότι όσο καλυτερεύουμε εμείς από εδώ, τόσο καλυτερεύουν και αυτοί. Ξέρετε αυτό? Γιατί υπάρχει η ενότητα του ανθρωπίνου γένους. Και επειδή βλέπουν τι κάνουμε, και αν κάνουμε καλό, λαβαίνουν και εκείνοι καλό. Και αν κάνουμε κακό, παίρνουν και εκείνοι στενοχώρια. Αυτό να το ξέρουμε και να το γράψουμε στην ψυχή μας. Αλλά ξεφύγαμε λίγο, πατέρες και αδελφοί, να συνεχίσουμε στο θέμα μας. Έτσι λοιπόν, και από τη μοναδική θυσία του φιλανθρώπου Χριστού μας, ενεπνεύστη και ο καπετάν Παύλος Μελάς, ο ηρωοεθνομάρτης του γένους και της πατρίδος μας. Η μεγάλη αυτή ψυχή και καρδιά, ο γενναίος και ηρωικός και αθάνατος Παύλος Μελάς, από την οικογένεια των Μελάδων, προερχομένη είναι Κωνσταντινουπόλεως, διαμήνασαν εν Ιωαννίνης και ύστερα διεσκορπίστη στον παρικιακό ελληνισμό, στην Οδυσσό, στην Κωνσταντινούπολη, στη Μασσαλία, στην Αυστρία και όπου αλλού. Τότε όπου κι αν πήγαινε, καθώς πατρίστο σκλαβωμένη, έβρισκες Έλληνες να μεγαλουργούν στα γράμματα, στο εμπόριο, στις τέχνες, στη σοφία, στον πατριωτισμό, στη φιλαλληλία, να πρωτοστατούν σε έργα μεγάλα και θαυμαστά και ωφέλιμα, και να κάνουν τους άλλους τους ξένους να τους θαυμάζουν, να τους εγκομιάζουν και να τους συντρέχουν στα ωραία και υπέροχα αυτά έργα τους. Για να βγει ο καπετάν Παύλος Μελάς, όπως για να βγει ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, εδούλεψαν γενναίες, γενναίες πολλές, για να φτάσουμε σε αυτό το αποκορύφωμα, για να φτάσουμε στο σπουδαιότερο Έλληνα πατριώτη και ήρωα και άνθρωπο και χριστιανό του 20ου αιώνος, που είναι ο καπετάν Παύλος Μελάς, ο αθάνατος. Ο αθάνατος. Ο αθάνατος. Η Αγία μας Εκκλησία, καθώς και η ελληνική πολιτεία μας, κάμουν διάφορες εκδηλώσεις προκειμένου να τιμήσουν τον μεγάλο ήρωα Παύλο Μελά, να αναδείξουν το μακεδονικό αγώνα και να εμπνεύσουν και να ενθουσιάσουν και τους σημερινούς Έλληνας, οι οποίοι όπως και τότε οι Έλληνες ευρισκόμεθα σε μία μεγάλη δυσκολία, σε μία ραστόνη, σε μία νοχέλεια, σε μία αβουλία, σβηστές όλες οι φωτιές, οι πλάστρες μέσα στη χώρα, έλεγε τότε ο δεύτερος εθνικός μας ποιητής Κωστής Παλαμάς στη φλογέρα του βασιλιά. Σβημένες, σβησμένες όλες οι φωτιές, οι πλάστρες μέσα στη χώρα.
και είχαμε υποστεί και την ταπεινωτική ήττα του άτυχου ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897. Μας ταπείνωσαν οι Τούρκοι, μας ταπείνωσαν οι σύμμαχοι, μας ταπείνωσαν οι φίλοι, μας ταπείνωσαν και οι εχθροί. Έφτασαν οι ορδές των βαρβάρων μέχρι τη Λαμία και ο λίγου δίνε κινδύνευσε να φτάσουν και εις αυτάς της Αθήνας. Ο Παύλος Μελάς, το δεύτερο παιδί από τα έξι του Μιχαήλ Γεωργίου Μελά και της Ελένης Βουτσινά, είτε ο ξεχωριστός, εφαίνεται από μικρός ότι θα γίνει σπουδαίος. Είχε υπέροχα αισθήματα, είχε αγάπη για όλους, φρόντιζε τους αδύνατους, περασπιζόταν τους αδικουμένους, πρόσφερνε την ψυχή και τα πάντα προκειμένου να φανεί χρήσιμος και ωφέλιμος σε όλους τους ανθρώπους. Και όλοι έλεγαν, τι παιδί είναι αυτό, τι θα γίνει αυτό το παιδί, αυτό είναι παιδί θαύμα. Και αγαπούσε από μικρός την Εκκλησία και την πατρίδα. Δύο σταθμούς είχε στη ζωή του μεγάλους που τους έμαθε η μάνα του προπαντός, η Ελένη Βουτσινά από την Κεφαλονιά, και ο πατέρας του, ο μεγάλος πατριώτης και ήρωας. Οι δύο σταθμοί ποιοι ήταν? Η Μεγάλη Παρασκευή, η Σταύρωση του Θεανθρώπου. Την ημέρα αυτή κλαίγανε στο σπίτι, είχαν πένθος. Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα, σήμερα όλοι θλίβονται και τα βουνά λυπούνται και λοιπά. Δεν έτρωγαν τίποτα και γονάτιζαν και ευχαριστούσαν τον Εσταυρωμένο και τον παρακαλούσαν να τους ελεήσει και να λεείς και τη γλυκύτατη πατρίδα μας και όλη την πλάση και κάθε αδικημένον και πονεμένον. Και η άλλη ήταν η εθνική μας εορτή. Η μία από τα τότε, το 1940 έγινε αργότερα, 28 Οκτωβρίου, και τότε ο Παύλος με τη μητέρα του γέμιζαν με σημαίες το σπίτι τους που ήταν εδώ στην Πανεπιστημίου και Αμερικής. Σημαίες στα παράθυρα, σημαίες παντού, γαλάζει όλο το σπίτι, γαλάζει όλο το σπίτι. Και ο Παυλάκης ο μικρός καθόταν και καμάρωνε και έκλαιγε από χαρά, ανέβαινε, κατέβαινε, κοίταζε, ζητοκράβγαζε, χαιρότανε και πέταγε. Θαύμαζε δε τους ήρωας και τις ηρωίδες του 1821, τους είχε στην ψυχή του, τους μνημόνευε. Διάβαζε την ιστορία τους, τα κατορθώματά τους, το ηρωικό τους τέλος υπερπίστεως και πατρίδος. Και ήτο λοιπόν ο Παύλος μεγάλη χαρά για τους δικούς του και περισσότερο για τη μητέρα του. Όχι πως ο πατέρας δεν τον αγαπούσε, Μιχαήλ Μελά ήταν από τους σπουδαιότερους της εποχής εκείνης. Άνθρωπος με όνομα, με χρήμα, με υπόσταση, αλλά και συνάμα ταπεινός, απλός και ευεργέτης σε όλους. Ήξερε να κάνει σωστή χρήση και του χρήματος και του αξιώματος και της θέσεώς του και της αγάπης του. Γι' αυτό και τον αγαπούσαν όλοι. Και έχει και σύνδεσμο με τον Άγιο μας Νεκτάριο, που όταν τον έδιωξαν αδίκως από την Αίγυπτο, είχε έρθει εδώ στην Αθήνα. Όλοι εδώ έρχονται οι καημένοι. Είχε έρθει εδώ στην Αθήνα και έφτασε ώρα που δεν είχε ψωμάκι να φάει ο Άγιος. Δεν είχε ψωμάκι να φάει. Όπου κι αν πήγαινε τον έδιωχναν. Είχαν φτάσει παντού οι φοβερές συκοφαντίες και τον ήθελε κανένας. Είχε ανεβεί κάποια φορά στο Υπουργείο Παιδείας και ζητούσε μία θέση ιεροκήρυκος. Ζητούσε μία θέση ιεροκήρυκος. Και δεν του την έδωσαν. Και κατέβηκε τις σκάλες του Υπουργείου κλαμμένος και πονεμένος όσο ποτέ. Εκεί κάτω ανέβαινε ο Μιχαήλ Γεωργίου Μελάς, ο πατέρας του Παύλου Μελά, που ήταν βουλευτής Αττικής και στη συνέχεια δήμαρχος Αθηναίων.
Οι κεφαλάδες κατήγονται κι αυτοί από την Ήπειρο. Το έχουμε πει άλλη φορά. Η οικογένεια του Αγίου έφυγε από την Ήπειρο και ένας από τους δικούς του, δηλαδή ο αρχηγέτης, έφυγε από την Ήπειρο κρυμμένο σε μια κοφίνα. Τι πέρασαν οι άνθρωποι. Και ήρθε στη Σιλίβρια, στη θάλασσα του Μαρμαρά, απέναντι στην Κωνσταντινούπολη. Σιλίβρια. Καθώς και η οικογένεια των κεφαλάδων και των δραγούμιδων που θα δούμε στη συνέχεια, και αυτοί προήρχονται εξ Ηπείρου και αργότερα πήγαν στο Βογατσικό της Καστοριάς. Εύανδρος η Ήπειρος. Άλλωστε κατά τους αρχαίους χρόνους ο ελισμός προέκυψε από την Ήπειρο, τον Αχελό και τη Φθία, Θεσσαλία. Η Σελή ήταν λοιπόν τι Έλληνες, Σελ, σημαίνει φως, Έλλην. Ο Έλλην περιδασία, το σίγουμα αυτό είναι δασία, θα χαλάσαμε όλα τώρα, θα πάνε έλθουμε. Θα βάλουμε σε λιγάκι, θα δείτε και τις υπογεγραμμένες και τις περισπομένες και τα πάντα, η γλώσσα εκδικείται. Εκδικείται η γλωσσούλα μας. Και προς τα εκεί πάνε οι Έλληνες και πολύ χαίρομαι. Μας γέλασα κάπως, αλλά σε δεν μπορώ να μας γελάσω συνέχεια, γιατί το ψέμα δεν έχει διάρκεια. Δεν έχει διάρκεια. Και η αλήθεια μας κυκλώνει, και η αλήθεια μας ελευθερώνει, και η αλήθεια μας βοηθάει. Άλλα επανέλθω. Τον είδε λοιπόν τον Άγιο Νεκτάριο ο Μιχαήλ Μελάς, ο πατέρας του Παύλου Μελά, και του λέει: «Δέσποτα, τι έχετε, τι σας συμβαίνει, τι μπορώ να κάνω για σας?» Με πραγματικό ενδιαφέρον του φίλησε τα χέρια και τα πόδια και του είπε ο Άγιος τον πόνο του και τον παίρνει και μεγάλη παρησία και έκαμε σωστή χρήστη θέσεώς του αξιώματός του και των άλλων δώρων που είχε από το Θεό και είχε αποκτήσει και με τον κόπο του. Πάει στον υπουργό, του λέει: «Για τον έδωξε αυτόν εδώ με λεβεντία, όχι αστεία, με λεβεντία. Και αν δεν διορίσεις αυτόν, υπουργέ μου, ποιον θα διορίσεις τότε?» Και αμέσως ο υπουργός βγάζει τη μαυρομύτα και υπογράφει το διορισμό του ως ιεροκήρυκος Ευβίας. Και πήγε ο Άγιος στη Χαλκίδα, έφαγε ψωμάκι και περισσότερο πρόσφερε τον ουράνιο άρτο σε αμέτρητες ψυχές. Με την γλαφυρότητα, με τον υπέροχο τρόπο του που μιλούσε, έφερνε στην εκκλησία ένα μεγάλο πλήθος. Και αργότερα πήγε στη Φθιοντοφωκίδα ως ιεροκήρυξ και εκεί πάλι ωφέλησε αμέτρητα. Και ήρθε αργότερα στην Αθήνα, στη Ριζάριο και έβγαλε τόσους ιερόπαιδες που έγιναν μετά αρχιερείς, ιερείς, πρεσβύτεροι, διάκονοι, καθηγητές πανεπιστημίου, στρατιωτικοί και τόσοι άλλοι. Μιχαήλ Μελάς λοιπόν, για να επανέλθω, ο Μίκης, ο Μιχαήλ Μελάς, ο υπέροχος αυτός Ηπειρώτης, που έφυγαν οι γονείς του, πήγαν στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί τους έδιωξαν, πήγαν στην Οδυσσό και μετά ήρθαν στα 1833 στη Σύρο και εκεί γεννήθηκε ο πατέρας του Παύλου Μελά. Και αργότερα ήταν έμπορος, πήγαν όλοι μαζί στη Μασαλία της Γαλλίας. Ήταν μεγαλέμπορος, αλλά μεγαλέμπορος όχι για να δαρπάζει και να αδικεί. Μεγαλέμπορος για να κερδίζει και κερδίζοντας κέρδιζαν όλοι. Να τους. Κέρδιζαν όλοι. Και ήρθε 1874 στην Αθήνα με τα 6 παιδιά του. Η Ελένη Βουτσινά Μελά, η γυναίκα του, ήταν μια υπέροχη ύπαρξη. Διακονούσε τα παιδιά της. Διακονούσε τον άνδρα της. Αγαπούσε πιο πολύ για τα παιδιά της τους οικιακούς βοηθούς. Και όταν έβρισκε ευκαιρία πήγαινε σε κατάκητους, σε άρρωστους, σε πονεμένους, σε χείρες και ορφανά, τους σκούπιζε και καταλαβαίνετε θέλω να πω, τους πρόσφερε, τους παρηγορούσε. Α, πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, αδελφοί μου. Και σιγά σιγά έμαθε και ο Παυλάκης που πήγαινε η μάνα του και έτρεχε αυτός μόνος πίσω να δει που πάει και κάποτε την ανακάλυψε και συνέχιζαν μαζί να κάνουν αυτή τη δουλειά.
τον έστελε με φαγητό, τον έστελε για να κάνει παρέα και δεν τον έστελνε. Και ο Παυλάκης γέμιζε με χριστιανικά αισθήματα και μεγάλη αγάπη για τους φτωχούς και όλους τους ανθρώπους. Αν έλεγε κάποιον να τον δέρουν που ήταν αδύνατος, έπεφτε στη μέση με κίνδυνο να τον σκοτώσει κιόλας οι άλλοι. Για να ελευθερώσει και υπερασπιστεί τον αδύνατο. Μεγάλωνε λοιπόν ως χριστιανός, ως πατριώτης και ως φιλάνθρωπος. Όχι με την έννοια να δώσει μια δεκάρα, με την έννοια να αγαπάμε τον άνθρωπο. Και να τον αγαπάμε έτσι ώστε να του εισπράττει. Και όταν κάποιον τον αγαπάμε με την ψυχή μας, το καταλαβαίνει. Αυτό το ξέρετε. Το ξέρουμε. Πες, μας το λες και εσύ, το ξέρουμε παραπάνω. Λοιπόν, βεβαίως, αφού και ο σκύλος και τα ζώα και τα φυτά και τα άψυχα καταλαβαίνουν την αγάπη μας. Διάβαζα προετών σε ένα περιοδικό, έκανα ένα πείραμα εκεί στην Αμερική που γίνονται όλα τα πειράματα, φέρνουν και εδώ τώρα, είναι και καλά μερικά και άλλα είναι δυσκολεμένα, τέλος πάντων. Εμείς να προσέχουμε. Τι έκαναν οι επιστήμονες σε ένα πείραμα? Είχαν λουλούδια. Από τα Κίνα που έχουμε και εμείς στις γλάστρες, στα μπαλκόνια μας και οπουδήποτε. Και πήγαιναν εκεί οι επιστήμονες και τα έβριζαν τα λούδια. Να μαραθείτε. Και σε λίγο τι βλέπανε? Τα λούδια, παρότι τα ποτισμένα, άρχισαν να μαραίνουν. Και μετά πήγαιναν. Μου είχε κάνει πολύ εντύπωση αυτό που είχα διαβάσει. Μετά πήγαιναν και έλεγαν: Σας αγαπάμε. Να ζωντανέψετε ξανά και ξανά να ζωντανέψετε. Είστε ωραία, είστε όμορφα, είστε υπέροχα. Και τα λούδια πέραν τα πάνω τους. Πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων. Τα λούδια αναπνέουν, που είναι άδειλος διαπνοή, και το ένα και το άλλο. Τα πάντα αναπνέουν. Τα πάντα αναπνέουν και τα πάντα ενούν, δηλαδή επενούν. Αυτό σημαίνει ενώ. Επενώ. Πενεύουν. Και κολακεύουν το Θεό. Δηλαδή τον καλολογούν. Αυτό σημαίνει κολακεύω στην αρχαία διάλεκτο. Αλλά επειδή κολακεύανε ψεύτικα, κατήντησε και η κολακία απάτη. Ήρθε σε δεύτερο επίπεδο μεταφοράς και κατήντησε πια την απάτη. Έχουμε την κολακία της Θεοτόκου. Μια ωραία εικόνα πανάρχη, θα την έχετε δει μερικοί, που είναι η Παναγίτσα και την έχουν οι Θεοπάτορες γονείς Ιωακήμ και Άννα και την καλολογούν, την κανακεύουν, την κολακεύουν και εκείνη τι κάνει? Χαίρεται και ανθίζει. Και ανθίζει. Έτσι λοιπόν ο καπετάν Παύλος Μελάς ο μετέπειτα έμαθε να αγαπά από τους γονείς του χωρίς να του λένε τίποτα. Έκαμαν έμπρακτη αγάπη εκείνη και ο Παύλος, ο Παυλάκης όπως τον έλεγαν, τα ροφούσε όλα και άρχισε να τους μιμείται. Τον πατέρα του στην πατριωτοσύνη και στη γενναιότητα και στη λεβεντιά και τη μητέρα του στη χριστιανοσύνη και στην έμπρακτη καλοσύνη. Έπαιρνε και από τους δυο τα καλύτερα και γινόταν κάλλιστος, γινόταν το καμάρι της οικογένειας, της γειτονιάς των γνωστών και μετέπειτα καθώς πήγε στη σχολή Ευελπίδων που ήταν τότε στον Πειραιά γιατί ήθελε να γίνει αξιωματικός και να ελευθερώσει τα Γιάννενα, τα κατακαημένα Γιάννενα, την πατρίδα των προγόνων του, την πατρίδα τη δική του. Γιατί πολλοί από τους Μελάδες είχαν πολεμήσει σε όλους τους αγώνες της πατρίδος και στη μεγάλη ελληνική επανάσταση και πολλοί έγιναν και φιλικοί. Και ένας πρόγονός του αδελφός του παππού του Ιωάννη Παύλος πολέμησε στο Μεσολόγγι και έπεσε περπίστεως και πατρίδος κατά την ηρωική έξοδο ετών 36. 36 ετών ήταν και αυτός εμπορευόμενος, αλλά τον χρειάστηκε η πατρίς, τα άφησε όλα, όλα μα όλα με λογισμό και μόνιρο και κλείστηκε στο Μεσολόγγι. Στο Αλωνάκι,
στον οδοξότατο αυτών τόπων και πολέμησε υπερπίστεως και πατρίδος και έπεσε κατά ηρωική έξοδο. Αυτού το όνομα έβαλε κατά τη βάπτιση ο Μιχαήλ Γεωργίου Μελάς στο δευτερότογο γιο του και το ονόμασε Παύλο. Παύλος, όνομα ελληνικότατον από το Παύλα που σημαίνει ανάπαυλα, ησυχία, ηρεμία, ξεκούραση. Ο Απόστολος Παύλος πήρε αυτό το ελληνικό τον όνομα διότι απέβη ο Απόστολος των Εθνών. Και όταν στα έθνη, να το πούμε, να το ακούμε και τώρα, επικρατούσε ο ελληνικός πολιτισμός, που ήταν πολιτισμός ψυχής. Και ακούγεται παντού η ελληνιστική κοινή, η γλώσσα του μεγάλου Αλεξάνδρου και των διαδόχων αυτού, η γλώσσα της μεταφράσεως των εβδομήκοντα της Παλαιάς Διαθήκης και κυρίως και κατεξοχήν η γλώσσα του Ευαγγελίου, η γλώσσα της Καινής Διαθήκης, που είναι η ελληνική, η αθάνατη, η γλώσσα του Θεού. Γι' αυτό και όπως έλεγε προ καιρού κάποιος μορφωμένος, μη φοβάστε, δεν πρόκειται να χαθεί η ελληνική γλώσσα, γιατί είναι η γλώσσα του Θεού. Έχει γράψει ο Θεός το Ευαγγέλιο με τη γλώσσα ελληνική και την προστατεύει. Και πραγματικά, στο διάβα των αιώνων, η ελληνική γλώσσα κι αν πολεμήθηκε και από δικούς μας και από ξένους και από διαφόρους γνώση και εναγνία, κι όμως η γλώσσα αυτή η αθάνατη, η γλώσσα του Ευαγγελίου, η γλώσσα των αγγέλων, έμεινε, μένει και θα μένει μέχρι τη συντελεία του αιώνος. Αυτό το ξέρετε. Και η Εκκλησία μας είναι εκείνη που την συντηρεί και τη διαιωνίζει και που την αγιάζει. Γι' αυτό και κατόπιν, αφού πήγε ο Μέγας Παύλος Μελάς στη Δυτική Μακεδονία, Καστοριά Μοναστήριο, που ήταν εκεί και ο γενεκαδελφός του Ιων Δρακούμης, Δραγούμης, ο αδελφός της γυναίκας του μετέπειτα Ναταλίας, επήγε λοιπόν εκεί και έβρισκε πολλούς δασκάλους και πολλές δασκάλες από την Ελλάδα. Είχαν μεταβεί εκεί μαζί και με παλικάρια και ήρωες για να βοηθήσουν την ελληνικότατη Μακεδονία μας, παρότι σκλαβωμένη, να γλιτώσει από την Τουρκιά και προπαντός από τους φοβερούς Βουλγάρους κομιτατζίδες που ήθελαν με κάθε τρόπο να την αφελληνίσουν, να εξαφανίσουν τους Έλληνες ή να τους κάνουν να προσκυνήσουν και να προσχωρήσουν στη βουλγαρική εξαρχία, να μην μιλάνε ελληνικά, να υποταχθούν στη Βουλγαρία και να γίνει η Μακεδονία μας, η ελληνική Μακεδονία μας, η Μακεδονία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Αποστόλου Παύλου, να γίνει η Μακεδονία μας βουλγαρική, καθώς τότε είχε γίνει και η Ανατολική Ρωμιλία στα 1810-85 με τη συνθήκη του Βερολίνου. Και τι έλεγε ο καπετάν Παύλος στις δασκάλες και στους δασκάλους? Κοιτάξτε παιδιά, λέει, μη μένετε πολύ στο συντακτικό και στη γραμματική και στη μορφή του αρχαίου Έλληνος λόγου, να περάσετε άμα μπορείτε στο περιεχόμενο, στο περιεχόμενο, και καθώς εσείς ξέρετε και αρχαία και νέα, να μεταδώστε στους ελληνόπαιδες το κάλος του περιεχομένου του αρχαίου λόγου στη νέα ελληνική, να τους μαγέψετε, και τότε μαγεμένοι όντες θα αγαπήσουν και τη μορφή. Τι παιδαγωγική αρχή σπουδαία ήταν. Γιατί πώς καταργήσαν τα αρχαία ελληνικά? Οι μεγαλύτεροι το ξέρουμε. Μας έβαλαν στο γυμνάσιο να μαθαίνουμε τη γραμματική, το συντακτικό, κατά τρόπο τυραννικών. Υπήρχαν και λεβέντες καθηγητές, ήταν λίγοι. Λοιπόν, και τι έγινε αυτό? Μας κούραζε. Σκόπιμο ή το φοβάμαι. Μας κούραζε. Και μετά δεν θέλαμε.
ούτε το αρχαίο κείμενο, ούτε τίποτε. Το κάναμε αγκαρία. Και όταν ήρθε κάποιος να καταργήσει τα αρχαία ελληνικά στο γυμνάσιο, επανηγυρίσαμε όλοι. Αλλά ήταν λάθος. Ήταν λάθος. Διότι εάν κόψουμε τις ρίζες μας, τότε θα ξεραθούμε. Και οι ρίζες μας είναι η αρχαία ελληνική γλώσσα, ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, που ήλθε και βαπτίστη στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, όπως και όλα τα έθνη, έτσι και το έθνος των Ελλήνων, και απέκτησε αφαρσία και αθανασία. Ευαπτίστη στο Χριστό και ενεδύθη το Χριστό. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσαστε, τραγουδάμε μέσα στην Εκκλησία και γύρω από την Κολυμβήθρα μετά το θείον βάπτισμα ενός νέου μέλους της Εκκλησίας μας. Βαπτίστη και έλαβε λοιπόν αιωνιότητα και πρόσφερε το γένος και έθνος των Ελλήνων τόσα πολλά στην οικουμένη ολόκληρη ως Βυζαντινή αυτοκρατορία, ως Ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, η οποία εξελληνίστη. Τα λέμε αυτά γιατί μας ακρύβουν. Εξελληνίστη και έγινε ελληνική Ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Και οι κάτοικοί της, οι Έλληνες, ονομάζονται και Ρωμοί, ως κάτοικοι της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και Ρωμαίος από τη λέξη Ρώμη. Η Ρώμη ήταν απικία των Αρκάδων. Των Αρκάδων, παρακαλώ, στην Ιταλία. Και Ρώμη με ωμέγα σημαίνει δύναμη. Και η δύναμη στην Εκκλησία του Χριστού ποια είναι? Ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Οπότε Ρωμιός και Ρωμαίος σημαίνει αντριωμένος. Αντριωμένος. Αυτός που είναι πιστός στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, λόγοτε και έργο. Είναι αντριωμένος, είναι γενναίος, και η Ρωμιοσύνη άπλωσε τα φτερά της και άνοιξε την αγκάλι της εις πάντα τα έθνη. Με τους Αποστόλους αρχικά, τους μεγάλους και ανεπαναλήπτους Αποστόλους της Εκκλησίας, της Αποστολικής συν της άλλης Εκκλησίας, και με την ουράνια δύναμη και την περισσή χάρη του μεγάλου Θεοστέπτου και της Αποστόλου Βασιλέως Κωνσταντίνου και της Αγίας Μητρός αυτού Ελένης της Αυγούστας, όχι Βασιλομήτρος, Βασιλίσης. Ο Υιός της την έστεψε βασίλισσα, συμβασίλισσα. Την ετοίμησε, να την κάνει η Εκκλησούλα. Την ετοίμησε. Και με το Μέγα Κωνσταντίνο συνεχίστηκε στην οικουμένη το Μέγα Καλό. Και απετέλεσε εκείνος τον γενάρχην της Ρωμιοσύνης. Σαν το Μεγάλο και Άγιο Κωνσταντίνο, αδελφοί και πατέρε μου, δεν θα ξανάρθει άλλος. Γι' αυτό και τον πολεμούν. Πάει η ώρα. Τον πολεμούν. Οι εχθροί της ανθρωπότητος και ο μισόκαλος δαίμον πολεμούν τον Μεγάλο και Άγιο Κωνσταντίνο, τον γενάρχη της Ρωμιοσύνης. Όπου περνάτε και έχει εκκλησούλα του να κάνει το σταυρό σας και να τον ευχαριστείτε καθώς και την Αγία του Μητέρα. Και αν μπορείτε να μπείτε να του βάλετε και ένα κεράκι, ξέρετε, χαίρετε. Εδώ στην Γλυφάδα υπάρχει Άγιος Κωνσταντίνος, το έχω πει και άλλη φορά. Και ένα παιδάκι θέλει να περάσει τον δρόμο, από τη μια δρόμο στην άλλη, και καθώς ήρθε το αμάξι, έτρεξε να περάσει. Σταμάτησε το αμάξι, έγινε πανικός, πίστεψαν, το πάτησαν το παιδάκι, και λίγο το βλέπουν να είναι απέναντι και να κάθεται. Αμέριμο και ήσυχο. Λένε, τι έγινε, πώς γλίτωσες? Ήρθε, λέει, από απέναντι. Ένας καλός άνθρωπος, βγήκε από την εκκλησία, με πήρε και με πέρασε χωρίς να πάθω τίποτα. Και το ρώτησα, πού μένεις? Παιδί μου, εδώ κοντά μου, ένα απέναντι στην εκκλησία. Ήταν Άγιος Κωνσταντίνος. Αυτή είναι η πίστη μας. Αυτή είναι η αμεσότητα της θρησκείας μας. Η θρησκεία μας είναι ζωντανή. Ο Ιησούς Χριστός είναι χθες και σήμερα, ο αυτός και εις τους αιώνας. Ό,τι και να γίνεται,
το εσφαγμένον αρνίον κυβερνά και εξήλθε νικών και είναι νικήσει. Γι' αυτό ας μη φοβούμεθα. Να φοβούμεθα μόνο από τον εγωισμό μας, τη φιλαυτία μας, τον αυτισμό μας, τις αμαρτίες μας και τις αδυναμίες μας. Αλλά παρά τα αυτά, να έχουμε εμπιστοσύνη στον παντοδύναμο αφέντη μας Χριστό, που κρατάει τα σύμπαντα, που είναι ο Κύριος της ιστορίας και ο αφέντης όλων μας και του καθενός. Και μας αγαπά τόσο πολύ όσο κανένας άλλος. Γι' αυτό και τώρα έχουμε δυσκολία και τώρα έχουμε πρόβλημα και όταν νομίζουμε πως οι άλλοι δεν μας θέλουν, δεν μπορούν να μας βοηθήσουν ή το φανταζόμεθε το όχι αυτό, τότε αστρεφόμεθα στη μοναδική μας αγάπη, στην αρχή και στο τέλος μας, στο Α και στο Ω, στον Ιησού Χριστό μας. Ας τον ευχαριστούμε, ας τον λατρεύουμε, ας τον αγαπάμε, ας τον καλολογούμε, ας τον πενεύουμε, ας του λέμε τα βασανά μας, ας του λέμε ό,τι έχουμε, ό,τι θέλουμε, ας του ζητάμε ακόμα και παράτερα πράγματα. Εδώ ζητάμε στους γονείς μας, ζητάγαν παιδάκια που είμαστε και καημένοι από καλοσύνη και αγαθότητα και σπλαχνία, μας δίνανε πολλές φορές και πράγματα που μας έκαναν κακό. Γιατί το δίνανε από αγάπη. Γιατί είμαστε κακομαθημένοι στους γονείς. Και στο Χριστό μας είμαστε κακομαθημένοι. Και ρωτώ, πότε μας χάλασε το χατήρι εκείνος? Ποτέ. Ποτέ δεν μας το χάλασε το χατήρι ο Χριστός μας. Ποτέ δεν μας το χάλασε το χατήρι ο Χριστός μας. Και η Μανώτη, η Παναγία και οι Άγιοι. Ο καπετάν Παύλος Μελάς λοιπόν ήταν βαθύτατα πιστός και αγαπούσε το Χριστό μας πρώτα και κύρια όσο τίποτε άλλο. Το είχε μάθει η μανούλα του, ο πατέρας του, η Εκκλησία. Ο ίδιος ο Χριστός τον φώτιζε και η Παναγιά. Και ήταν και μεγάλος χριστιανός και μεγάλος πατριώτης και μεγάλος ανθρωπιστής. Αλλά όπως βλέπετε, ο χρόνος επέρασε και επειδή φέτος είναι έτος Παύλου Μελά και Μακεδονικού Αγώνος, θα χρειαστεί κάποιες Τετάρτες ακόμη να συνεχίσουμε, αν θέλετε κι εσείς, για τον καπετάν Παύλο Μελά και να τον τιμήσουμε. Θα χαίρεται εκείνος εκεί που είναι και μας βλέπει και μας ακούει, αλλά και για να εμπνευστούμε, γιατί η δυσκολεμένη πατρίδα μας και η εποχή μας χρειάζεται και πάλι Παύλους Μελάδες, χρειάζεται ήρωες, χρειάζεται μάρτυρες, χρειάζεται χριστιανούς, χρειάζεται πατριώτες και χρειάζεται υπέροχους ανθρωπιστές εμπνεόμενους από τον Χριστό και την Αγία Εκκλησία.

ίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.

Μηνύματα πίστης, αγάπης και ελπίδες. Οδηπόροι 91-9.

η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Ακούμε ένα ψάλι, χορός βατοπεδινών πατέρων.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών αφιερωτών,

Επισκέψεως χωρίσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής,

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Δόξα σε Θεό, ημών δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, δικαιώνει και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δεσπρεσβείες εις Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτα αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίων δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίνου των Αφανών και Θαυματουργών και πάνω των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγιονί Μόρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακίμου και Άνες και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσει εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Άγιο Σήμαν ο Νέος Θεολόγος, αγαπητοί ακροατές, τον πρώτο του θεολογικό λόγο, μας λέει ότι δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος μη και καθαρμένος, ένας άνθρωπος που ακόμα είναι δεμένος με τα πάθη, δεν είναι δυνατόν αυτός να θεολογήσει σωστά. Γι' αυτό και όλη η Εκκλησία μας, όλοι μας αισθανόμαστε τη μικροτητά μας, δεν αφήνουμε έτσι το νου μας να εκτείνεται σε πλατείς θεολογικούς προβληματισμούς, αλλά η φιλοστοργοτάτη Ορθόδοξος Εκκλησία μας, ως μητέρα μας, μας δίνει την εξαίρετη υμνολογία μας, μέσα στην οποία όλοι μας βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό και σπουδαίο σχολείο, μετεκπαιδευόμαστε διαβίου και μπορούμε ταπεινοφρονούντες να αποκαλύπτουμε το μεγάλο μυστήριο της Παναγίας Τριάδος. Για να αναφέρουμε άλλη μια φορά ότι το μυστήριο αυτό της Αγίας Τριάδος είναι υπέρ κατάληψη ανθρωπίνη, είναι πάνω από την ανθρώπινη κατάληψη και κατανόηση, και αυτό το οποίο χαρίζεται, προσφέρεται και δωρίζεται σε μας είναι η καταχάριν προσφορά, η καταχάριν αποκάλυψη των ακτίστων ενεργειών της Παναγίας Τριάδος. Θα επαναλάβουμε ότι η Παναγία Τριάδα παρομοιάζεται από τους Αγίους Πατέρες μας και από τον Άγιο Σημαών που προαναφέραμε ως ένας νοητός ήλιος, οι εκτίνες του οποίου φωτίζουν, ζεσταίνουν, θερμαίνουν και ζωογονούν όλη πραγματικά την υπόστασή μας, όλη την προσωπικότητά μας, όλη την κοινωνία μας και όλα τα έργα μας. Βρισκόμαστε λοιπόν στον τέταρτο ήχο και ιδιαίτερα στον τραγικό κανόνα της Κυριακής, ο οποίος διαβάζεται πριν από την Ιερά Ακολουθία του Όρθρου. Και πιο συγκεκριμένα βρισκόμαστε στην 8η οδή με πρώτο τροπάριο, το οποίο κανονικά δευτερώνεται, λέγεται ή υψέλνεται δύο φορές. Το διαβάζουμε: «Φως μοναρχικών και τριλαμπές, ουσία άναρχε, κάλος αμήχανον, εν την καρδία μου οίκησον, και ναών της εις θεότητος, φωτογιδί και καθαρών, δείξον με κράζοντα, ευλογείται πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων». Απευθύνεται λοιπόν ο ύμνογράφος, αλλά δια του στόματός του και κάθε πιστός, προς τον Τριαδικό Θεό. Τον αισθάνεται σαν φως μοναρχικών, ένα φως που προέρχεται από τη μία ουσία της Παναγίας Τριάδος, από τη θεϊκή ουσία της Αγίας Τριάδος. Και αυτό το φως είναι οι άκτιστες ενέργειες της θεότητος της Παναγίας Τριάδος. Και αυτή η λέξη μοναρχικών είναι σύνθετη λέξη και δηλώνει την ενότητα της Παναγίας Τριάδος, των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, τη θεϊκή ενότητα, αλλά και την αρχηγία και το γεγονός ότι η Παναγία Τριάς αποτελεί την αρχή όλης της δημιουργίας όλου του κόσμου, όλων των όντων. Και η δεύτερη λέξη, τριλαμπές, δηλώνει τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος από τα οποία και λάμπει αυτή η θεότητα, οι ακτίνες που
έρχονται οι πνευματικές από την Παναγία Τριάδα, εκπορεύονται και λάμπουν, έρχονται και από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ο Πατέρας δίνει την εντολή, ο Υιός και το Πνεύμα του Άγιου, αλλά και τα τρία πρόσωπα συμφωνούντα λάμπουν τις άκτιστες ενεργειές τους. Έρχεται από την μία ουσία της θεότητος, της θεϊκής δηλαδή ουσίας, αλλά και τα τρία πρόσωπα συνεργάζονται, με πρωταγωνιστούν τώρα πλέον μέσα στην Εκκλησία μας για τη σωτηρία μας το Πνεύμα του Άγιου. Ονομάζεται λοιπόν η θεότητα Ανάρχος, που έχει αμήχανον κάλλος. Το αμήχανο σημαίνει απερίγραπτο κάλλος. Και κάθε φορά που μέσα στην Ορθόδοξη λατρεία μας μετέχουμε με προσοχή και με ταπεινό φρόνημα στην Ορθόδοξη λατρεία μας, αυτό το κάλλος, το αφάνταστο και το ακατάληπτο, το ανέκφραστο και το απερίγραπτο, λάμπει μέσα στις ψυχές των Ορθοδόξων Χριστιανών, είτε έχουν μεγάλη μόρφωση είτε μικρή, αρκεί να διαθέτουν τον αγώνα τον πνευματικό, την προσοχή τη λεπτή και την άκρα ταπείνωση. Και όλη αυτή η καταγραφή του μοναρχικού φωτός και του τριλαμπούς γίνεται μέσα στην καρδιά των ανθρώπων, γι' αυτό και η κετευτική ταπεινή επίκληση του υμνογράφου αλλά και όλων των πιστών είναι αυτή η καταγραφή και η λαμπρότητα της Παναγίας Τριάδος να αποτυπωθεί και να γίνει μεθεκτή μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Και στη συνέχεια αναφέρει ο υμνογράφος να μας χορηγηθεί η δυνατότητα να γίνουμε ναός της θεότητος, της τρισιλίου θεότητος. Ο Απόστολος Παύλος, έχοντας βιώσει αυτό το μεγάλο θαύμα, μεταφέρει αυτή την εικόνα και αυτή τη μεταφορά μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και πιστεύει ότι κάθε πιστός μπορεί να αποτελεί και με το σώμα του και με την ψυχή του ναό της Τρισιλίου Θεότητος. Και έχουμε δύο επιθετικούς προσδιορισμούς που προσδιορίζουν αυτό το ναό της Θεότητος του Κυρίου μας, που είναι ο άνθρωπος, και οι προσδιορισμοί αυτοί είναι φωτοειδή και καθαρών. Όταν φωτίζεται η ανθρώπινη προσωπικότητα από την άκτιστη χάρη και ενέργεια της Τρισιλίου Θεότητος, ο άνθρωπος πραγματικά γίνεται φωτεινός και ο νους του και η καρδιά του και οι πράξεις του, όλος είναι φωτεινός, αλλά και αυτή την φωτεινή προσωπικότητα προβάλλει και χωρίς να το θέλει και χωρίς να καταλαβαίνει μέσα σε όλο το φάσμα της Εκκλησίας μας και της κοινωνίας μας, και γίνεται ένα κάτωπτρο καθαρό και αληθινό και στυλπνότατο, λαμπερότατο, που μέσα από αυτό και η υπόλοιπη κοινωνία μας, έστω και αμυδρά, ανάλογα με το βαθμό της δεκτικότητας του καθενός, αποδέχεται και βιώνει αυτήν την υπέρλαμπρη τριαδική καθαρότητα. Και επίσης ο υμνογράφος, αλλά και κάθε πιστός, ζητάει σε πρώτο πρόσωπο, δείξωνε κράζοντα, δείξωνε, απόδειξέ μου ναό της θεότητός σου, φωτοειδή και καθαρό, ώστε με αυτή την προσωπική εμπειρία της λαμπρότητος της
της ηλίου και της ακτής του χάριτος, να κραυγάζω, να φωνάζω, ευλογείτε πάντα τα έργα Κυρίου των Κύριων. Η τελική δηλαδή δοξολογία εκπέμπεται σε όλον τον κόσμο και σε όλα ακριβώς τα έργα των ανθρώπων, τα οποία αρωματίζονται και τα οποία γεμίζουν και χαριτώνονται από την άκριστη χάρη του Κυρίου μας, υμνολογούν και δοξολογούν εκ των πραγμάτων πλέον τον Κύριό μας, και όλη η ψυχή του ανθρώπου αλλά και όλο το σώμα της Εκκλησίας εκφράζεται δοξολογικά και τριατολογικά προς την Παναγία Τριάδα.

Από τον ποικίλων με παθών τριάς αμέριστε, μονάς ασύγχυτε και της οφόσεως λύτρωσε των πτεσμάτων και κατάβγασον μαρμαριές σου θεϊκές ή να φαντάζομαι την σύνδοξαν και ανυμνώσε τις δόξες των Κύριων. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας με το στόμα των Αγίων Ημνογράφων μας θυμάται και τη δική μας κατάσταση και επομένως δεν ιδεολογικοποιεί την Ορθόδοξη Διδασκαλία και τα δόγματα της Εκκλησίας μας, αλλά πάντοτε τα βλέπει σε σχέση και με τη δική μας την ανθρώπινη κατάσταση. Καταλαβαίνει λοιπόν και ο ημνογράφος, γιατί το ζει όπως και όλοι μας, ότι μέσα σε αυτόν τον χώρο της παρούσης ζωής είμαστε αγωνιστές, προσπαθούμε να απεμπλακούμε και να νικήσουμε τα πάθη μας, να καθαριστούμε από τα πάθη μας, και αυτός ο αγώνας για την κοπή των παθών μας μας κοστίζει. Μας κοστίζει πολλές φορές πάρα πολύ, αισθανόμαστε μεγάλο κόπο, υπερκόπωση θα λέγαμε, γιατί ακριβώς όλη αυτή η προσπάθεια της κοπής των παθών μας δεν είναι μια απλή υπόθεση. Τα πάθη μας έχουν αριζώσει βαθιά μέσα σε όλη την ύπαρξή μας και πολλές φορές μοιάζουμε σαν τον Ηρακλή, τον ήρωα της μυθολογίας της ελληνικής, που στα τελευταία του, βγάζοντας το χιτώνα του, ξεκολούσαν και οι σάρκες του. Και τούτο σημαίνει για μας ότι πολλές φορές είναι τόσο πολύ ποτισμένη όλη μας η ύπαρξη με τα πάθη μας, που όταν ξεκινούμε τον αγώνα της κοπής των παθών, νομίζουμε κατά τη διάρκεια του αγώνος αυτού ότι κόβοντας τα πάθη μας κόβονται και οι σάρκες μας. Γι' αυτό και ο ημνογράφος, αλλά και κάθε πιστός μέσα από με το στόμα του ημνογράφου, ζητάει από τον ποικίλων με παθών να μας απαλλάξει, να μας λυτρώσει η Παναγία Τριάς με την άκτιστη χάρη της, και όχι μόνο να γίνει αυτό, γιατί αν μείνουμε μόνο στην κοπή των παθών θα είμαστε ακροτηριασμένοι όσον αφορά την κοπή των παθών. Στη συνέχεια, μετά από την κοπή των παθών, ζητούμε να καταβγαστεί η ύπαρξή μας, η προσωπικότητά μας, από τις θεϊκές μαρμαριές, από το φως το τριαδικό της ακτίστου θεότητος, και η άκτιστη χάρις του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος με τις ενέργειες και τα χαρίσματά της να έρθει στην και καθαρμένη πλέον φύση μας. Στη συνέχεια, στον πρώτο τελευταίο στίχο λέγει ο ημνογράφος «ή να φαντάζομαι την συνδόξαν». Γνωρίζουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι οι πατέρες Εκκλησίας μας στα κείμενά τους μας μιλούν για νέκρωση της φαντασίας και πιστεύουν ότι η φαντασία του ανθρώπου, όπως έχει καταντήσει μεταπτωτικά, δυσκολεύει και δυσχεραίνει το έργο της καθάρσεώς μας και το έργο της θεώσεώς μας. Γιατί η φαντασία έχει γίνει πλέον ένα όργανο στα έργα του διαβόλου για να μας περνάει όλα τα αμαρτωλά και κοσμικά μηνύματα, να μας μεγαλοποιεί καταστάσεις και να μας παραπληροφορεί. Εδώ λοιπόν ο ημνογράφος μιλάει για μια φαντασία και καθαρμένη, μια φαντασία χριστοποιημένη και έναν
πνευματικό εσωτερικό κόσμο, ο οποίος έχει απεμπλακεί από όλη τη μεταπτωτική φθορά του. Το φαντάζομαι σημαίνει να λογίζομαι καθαρά, να βλέπω καθαρά με την άκτιστη χάρη του Αγίου Πνεύματος τη δόξα του Κυρίου μας, και γι' αυτό θα φτάνω με ένα φυσικό και καθαρό τρόπο να ανυμνώ τις εις δόξεις των Κύριων. Όταν ολοκληρωθεί το έργο της καθάρσεώς μας, τότε έρχεται και ο φωτισμός, η πλήρης καθαρότητα, ο φωτισμός και η δοξολογία και ανύμνηση του Τριαδικού Θεού. Και προχωρούμε, αγαπητοί ακροατές, στο Θεοτοκείο, το τελευταίο τροπάριο της 8ης οδής του Τριαδικού Κανόνος του Τετάρτου Ήχου. Νους μεν ο αγέννητος πατήρ και λόγος σύμμορφος και πνεύμα σύνθρονον, ουσία δύναμης ύπαρξης υπερούσια ανέκφραστε μεγαλουργέ τριάς μονάς, φρούρι την πίμνη σου τες πρεσβείες της Θεοτόκου ως φύση φιλάνθρωπος. Απευθύνεται λοιπόν και πάλι η Εκκλησία μας προς την Κυρία Θεοτόκου και την παρακαλεί με τις πρεσβείες της να απευθυνθεί στο μονογενή Υιό της, και εφόσον θα απευθυνθεί στο μονογενή Υιό της, απευθύνεται στην Παναγία Τριάδα για τη δική μας περιφρούρηση. Για την περιφρούρηση και τη σωτηρία της πίμνης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Οι πολλές πρεσβείες της Παναγίας μας πραγματικά κρατούν όλο τον κόσμο σε μια πνευματική προστασία και επιφυλακή, και δεν αλωτριώνεται ο κόσμος, η δημιουργία του Θεού, από το αρχικό σχέδιο της δημιουργίας, αλλά και από τον τελικό προορισμό της. Γιατί μπορεί εξωτερικά, κατά το φαινόμενο, όλος ο κόσμος να βρίσκεται στην αποστασία και να φαίνεται ότι δεν υπάρχει αληθινή και πραγματική και ζέουσα πίστη προς τον Τριαδικό Θεό, όμως η κρυφή, η ταπεινή, η απλή και εσωτερική κατάσταση πολλών ανθρώπων δηλούν ακριβώς το αντίθετο. Στο τροπάριο αυτό φαίνεται αρχικά και πάλι η τριαδική σχέση των τριών προσώπων. Ο Θεός Πατέρας θεωρείται ως νους και πιστεύεται ως νους αγέννητος. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού είναι σύμμορφος, λέει, έχει την ίδια μορφή, την ίδια ουσία, και το πνεύμα ονομάζεται σύνθρονον. Βρίσκεται στον ίδιο θρόνο, δεν είναι υποτελές, δεν είναι υποτεταγμένο, δεν είναι κατώτερο όπως πρεσβεύει η παπική θεολογία. Είναι μία ουσία, μία δύναμης, μία ύπαρξης, είναι, λέει, υπερούσια και ανέκφραστη. Μεγαλουργέ, έχει μεγαλείο δημιουργίας, είναι τριάς και μονάς, είναι τριάς κατά τα πρόσωπα και μονάς κατά την ουσία. Έτσι, αφού γίνεται μια πλήρης και συνοπτική και πάρα πολύ ζωντανή περιγραφή της Παναγίας Τριάδος, καταλήγει το τροπάριο αυτό σε μια άμεση και προσωπική επίκληση στην Παναγία μας, ώστε η Παναγία Τριάς, όπως περιγράφει, να γίνεται για μας σκέπη μαζί με τις πρεσβείες Παναγίας μας και προστασία και περιφρούρηση, και κάθε μιας προσωπικά ζωής του καθενός μας, αλλά και συμβάσεις της Εκκλησίας μας,
αλλά και όλης της κοινωνίας μας. Να ευχαριστήσουμε τον Αντώνη Παντελιού που ήταν στον ήχο και εσάς αγαπητοί ακροατές που σήμερα είστε μαζί μας.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

0: ακούτε την εκπομπή Πορευόμενοι και Παραπορευόμενοι.
1: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
0: Μουσική συνεργασία Σταμάτης Πανουδάκη.
2: Στον ήχο είμαι ο Δημήτρης Ελένης. Άνοιξα χθες το Ευαγγέλιο, φίλοι και φίλοι της εκπομπής, και βρέθηκε το βλέμμα μου στην αρχή της προς Γαλάτας επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Διάβασα τους πρώτους στίχους του κειμένου, όπου εύχεται και προσφωνεί τους αποδέκτες της επιστολής του. Λέγει λοιπόν στους Γαλάτας: «Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού, Πατρός και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». Εύχεται δηλαδή να είναι μαζί τους η χάρις και η ειρήνη που δίδεται από τον Θεό Πατέρα και από τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν. Εκεί όμως που θέλω να εστιάσω την προσοχή μας είναι ο επόμενος στίχος, ο τέταρτος, όπου λέγει κατά λέξη για το Χριστό: «Του δόντος εαυτόν υπέρ των αμαρτιών ημών, όπως εξέλιτε ημάς εκ του ενεστώτος αιώνος πονηρού, κατά το θέλημα του Θεού και Πατρός ημών». Και σε μετάφραση αυτός ο στίχος, για να είναι σαφής, λέγει: «Ο Χριστός παρέδωσε θεληματικά τον εαυτόν του για να μας ελευθερώσει από την πονηρία και την κακία που επικρατεί στην παρούσα ζωή, και η σταυρική του αυτή θυσία έγινε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ο οποίος είναι και δικός μας Πατέρας». Ας σταθούμε σε αυτόν τον τέταρτο στίχο, και μάλιστα στις λέξεις «όπως εξέλιται ημάς εκ του ενεστώτος αιώνος πονηρού». Αυτός ο χαρακτηρισμός του αιώνος τούτου, του ενεστώτος, καθώς τον λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι η παρούσα γήινη ζωή μας που πολιορκείται από την δαιμονική πονηρία. Και αυτή η επισήμανση μας οδηγεί και μας εισάγει στο κέντρο και στην ουσία του πνευματικού αγώνος, που δεν είναι άλλος από τον αγώνα κατά της πονηρίας. Ο Θεός δεν δημιούργησε τίποτε κακό ή πονηρό, όπως λέει και ο Μέγας Βασίλειος. Το κακό της πονηρίας είναι έργο της αθεΐας και της αρνήσεως του Θεού από τον Εωσφόρο, που εξέπεσε από την υπερηφάνεια που είχε και έκτοτε πολεμά το έργο του Θεού εκδικητικά. Δεν γνωρίζει μέσα στο απόλυτο πνευματικό σκότος όπου βρίσκεται ότι έχει νικηθεί οριστικά και ολοκληρωτικά. Διότι ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, με την θυσία του πάνω στο Σταυρό, ελευθέρωσε το ανθρώπινο γένος από τον θάνατο, και μάλιστα θανάτο θάνατον πατήσας, δηλαδή με τον δικό του θάνατο ως θεάνθρωπος ενίκησε, αφού επάτησε τον θάνατο οριστικά, και έτσι απελευθέρωσε τους ανθρώπους από τη θανατική καταδίκη που επέφερε η παρακοή των πρωτοπλάστων. Μας ελευθέρωσε όμως και από την αμαρτία που είχε διασπείρει ο αρχαίκακος διάβολος στον κόσμο και πήρε στους ώμους του τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων έως τότε. Θα ρωτήσει κανείς τι γίνεται με τις αμαρτίες που κάνουν οι άνθρωποι μετά την νικηφόρο και θριαμβευτική ανάστασή του. Στο σημείο αυτό μας απάντα η Εκκλησία, που διδάσκει ψαλμικός: «Αναστάσω Ιησούς από του τάφου», καθώς προείπεν, «έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωή και το μέγα έλεος». Δηλωνότι μας εχάρισε την αθανασία της αιωνιότητος και μαζί το μέγα έλεος. Ποιο είναι αυτό το έλεος? Είναι η σωτηρία κάθε ανθρώπου όταν μετανοήσει για τις αμαρτίες του, πιστεύοντας το Χριστό, ο οποίος αποκαθιστά τον πιστόν που αμάρτησε. Καιρός όμως είναι να πάρουμε μια ανάσα με τη μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη και ύστερα συνεχίζουμε το λόγο.

αυτή η επισήμανση που κάνει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολήν του, ότι δηλαδή ο Θεάνθρωπος με τη θυσία του μας ελευθέρωσε από την πονηρία του κόσμου τούτου, φανερώνει την δυνατότητα που έχει κάθε άνθρωπος να πολεμήσει και να νικήσει την πονηρία με την μετάνοια στο όνομα του Χριστού. Ταυτόχρονα όμως μας δείχνει ότι αυτό το μαύρο σύννεφο που σκεπάζει τον κόσμο όπου ζούμε, αλλά και τον τρόπο να προστατευθούμε κάτω από τη χάρη του Θεού. Γιατί, όπως προαναφέραμε, αυτό είναι το μέγα έλεος του Θεού προς τους ανθρώπους. Να συγχωρείται αμέσως ο άνθρωπος μετά από κάθε αμαρτία, εάν μετανοήσει και επικαλεστεί το όνομα του Χριστού. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες μας συμβουλεύουν να μετανοούμε αμέσως μετά από κάθε αμαρτία, λέγοντας: αμάρτησα Θεέ μου, συγχώρεσέ με. Αμάρτησα, αλλά μετανοώ και ζητώ το δικό σου έλεος.

Και αφού αναφερθήκαμε στην μετάνοια και την άμεση αποδοχή της από τον Θεό, ας θυμηθούμε τι λέγει ο μεγάλος Άγιος Ισαάκ ο Σύρος για τον καλόν αγώνα της μετανοίας. Διότι η αληθινή μετάνοια δεν είναι ένας απλός λόγος, μια φράση, μια σκέψη, μια απόφαση και μόνο. Είναι βεβαίως όλα αυτά, αλλά όχι μόνον αυτά. Βεβαίως η μετάνοια ξεκινά από την απόφασή μας και την αναγνώριση και ταπεινή ομολογία της αμαρτίας μας, αλλά δεν τελειώνει εκεί, όπως νομίζουν μερικοί. Η μητέρα μας, η πνευματική που είναι η Εκκλησία, μας διδάσκει και πάλι ψαλμικός. Της μετανοίας ανοιξώνει πύλας ζωοδότα, μας λέγει. Με άλλα λόγια, και την μετάνοια, όπως και όλα τα καλά και αγαθά, πρέπει να την ζητούμε από τον Θεό. Να μας βοηθήσει στο δύσκολο αυτό έργο, μάλλον άθλημα πρέπει να το λέμε, διότι και ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος αυτό μας διδάσκει, όπως θα δούμε αμέσως μετά από μια μικρή μουσική ανάπαυλα με τη βοήθεια του συνεργάτου μας Σταμάτη Πανουδάκη.

Θα σας διαβάσω τώρα τη διδασκαλία του Αγίου Ισαάκ του Σύρου για την μετάνοια, όπως την βρίσκουμε στο βιβλίο «Ο Εμμός Φιλόσοφος των Εκδόσεων Ακρίτας». Γράφει λοιπόν Άγιος στον πεντηκοστόλογο του τα εξής: «Η γενική έννοια του παρόντος κεφαλαίου είναι να γνωρίσουμε ότι 24 ώρες το 24ωρον έχουμε ανάγκη της μετανοίας. Είδατε πόσον καθαρά το λέγει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος? 24 ώρες το 24ωρον, δηλαδή συνεχώς την κάθε στιγμή. Και αμέσως προσθέτει: η δε έννοια της λέξεως μετάνοια, όπως από αληθινή πείρα των πραγμάτων εγνωρίσαμε, είναι αυτή: η συνεχής δέησης προς τον Θεόν κατά πάσαν ώραν, με προσευχήν, με πολλήν κατάνοιξην, θέρμην καρδίας εννοεί, υπέρ αφέσεως των αμαρτιών που προηγήθηκαν και προσλείπειν και διαφύλαξην και προφύλαξην από τα μελλοντικά αμαρτήματα. Να ζητούμε δηλαδή την συγχώρηση για τα αμαρτήματα που διαπράξαμε και να ζητούμε έλεος και προστασία για τις ενδεχόμενες εκτροπές μας. Όταν λοιπόν ένας κορυφαίος Άγιος όπως ο Ισαάκ ο Σύρος μας λέει αυτά για την μετάνοια, εμείς οι ελάχιστοι τι να πούμε?

σε δύο σημεία της διδασκαλίας αυτής θέλουμε να σταθούμε τώρα. Πρώτον, στις λέξεις «κατά πάσαν ώραν», δηλαδή να προσευχόμαστε συνεχώς, νοερά, μέσα στην καρδιά μας και στη σκέψη μας, και μάλιστα με κατάνοιξη και βλάβεια. Και το δεύτερο σημείο είναι ότι οι συνεχείς δέησεις μας για να μας συγχωρήσει ο Θεός έχει δύο άξονες. Ο ένας από αυτούς αναφέρεται στα αμαρτήματα που ήδη έχουμε διαπράξει και ο δεύτερος άξονας είναι η παράκλησή μας να μας φυλάξει ο Θεός από τις παρεκτροπές που πιθανόν να επακολουθήσουν, είτε από άγνοια, είτε από αδυναμία, είτε από πλάνη, είτε από φόβο ή άλλη αιτία. Γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε αδιάκοπα μέσα μας, όλες τις ώρες, νοερά, ό,τι κι αν κάνουμε. Να έχουμε συνεχώς τη σκέψη μας προς τον Θεό και το ελεός Του. Και είναι αρίστη και πολύ περιεκτική η λεγόμενη νοερά προσευχή που αποτελείται μόνο από πέντε λέξεις. Είναι η φράση «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Βλέπετε, μόνον πέντε λέξεις. Δεν μπορούμε να τις λέμε όλοι νοερά μέσα μας, όταν με αυτές τις πέντε λέξεις μπορούμε να κερδίσουμε αμέτρητους πνευματικούς θησαυρούς. Να λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με».

όνειρος ο αιώνας αυτής της ζωής. Αυτό και γι' αυτό το λόγο και ο αγώνας κατά της πονηρίας έρχεται πρώτος για κάθε πιστόν που θέλει και ελπίζει τη σωτηρία του. Αγώνας συνεχής και αδιάκοπος, αφού και ο πόλεμος των δαιμόνων και των ανθρωπίνων αδυναμιών μας είναι συνεχής. Και αυτός ο αγώνας δεν μπορεί να είναι άλλος από τον συνεχή αγώνα, από την αδιάκοπη μετάνοια. Και η μετάνοια, όπως είδαμε, έχει ως κύριο όπλο τη θεληματική προσευχή και την κατανυκτική και θερμή επίκληση του ονόματος του Χριστού που λύει τα έργα του πονηρού διαβόλου. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες ασκούσαν συνεχώς και ανίστακτα την ωραία προσευχή, η οποία γκρεμίζει όλα τα εμπόδια για την σωτηρία του ανθρώπου και προστατεύει αποτελεσματικά τον προσευχόμενο. Τι άλλο χρειαζόμαστε λοιπόν για την καλή αυτή πορεία με συντροφιά μας τον ίδιο τον Χριστό και την παντοδύναμη χάρη του? Μόνον που η επίκληση του ονόματός του πρέπει να γίνεται θεληματικά και ολοκαρδίως, δηλαδή με όλη μας την καρδιά και όλη μας την θέληση.

0: ακούτε την εκπομπή Πορευόμενοι και Παραπορευόμενοι.
1: Με το συγγραφέα Παναγιώτη Σωτήρχο.
0: Μουσική συνεργασία Σταμάτης Πανουδάκη.
2: Ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: να που σήμερα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τον Παύλο Μελά, τον μεγάλο και ηρωικό αυτό εθνομάρτυρα, θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Βεβαίως, εθνομάρτυρας ήταν. Καπετάν Κώτας, Κώτας είμαι Κωνσταντίνος, ξεκίνησε τον αγώνα εκεί στη Δυτική Μακεδονία, Καστοριά και Φλόρινα κυρίως, γιατί έβλεπε τον σκλαβωμένο ελληνικό λαό, τον ελληνοορθόδοξο κοσμάκι, να υποφέρει τα πάνδυνα τόσο από τους Τούρκους και τελευταία και από τους Βουλγάρους. Είχε μέσα του μεγάλη ψυχή, ηρωική και δίκαιη και πολύ αγάπη και φρόντιζε όλους τους ανθρώπους και περισσότερο σε ελληνοορθόδοξους. Γι' αυτό και βγήκε στο βουνό, μάζεψε παλικάρια και έκανε εκεί πέρα τη συνοδεία του και προστάτευε τον ελληνοορθόδοξο πληθυσμό, αλλά και Τούρκους και Αλβανούς που υπέφεραν και εκείνοι από τους δυνάστες. Και γι' αυτό έτυχε μεγάλη συμπαθίας

0: από τους ανθρώπους εκείνων των μερών και συνάμα απέβει ο φόβος και ο τρόμος των κομιτατζίδων και των Τούρκων. Τα έδωσε όλα για την πίστη και για το γένος. Άρχισαν να αναθαρούν οι Ελληνοορθόδοξοι της Δυτικής Μακεδονίας και πήγαιναν κοντά του και μπόρεσαν έτσι και έκαναν αντίσταση έργο. Αλλά με τις λίγες δυνάμεις που είχε, παρόλο τον ηρωισμό, δεν μπορούσε να κατορθώσει μεγάλα και σπουδαία πράγματα ο καπετάν Κώτας. Γι' αυτό έρχεται το 1903 τέλος με τα τρία παιδιά και άλλους Μακεδόνες στην Αθήνα να ζητήσει βοήθεια από την ελεύθερη πατρίδα μας, από την ελληνική πολιτεία. Και εκείνος είναι ο οποίος έφερε στη Μακεδονία τον Παύλο Μελά, τον πρωτομάρτυρα του μακεδονικού αγώνος. Του το οφείλεται στον καπετάν Κώτα, που με τόσους κόπους και με κινδύνους μυρίους έφυγαν από εκεί, από την Καστοριά, και έφτασαν στην Αθήνα και με τρόπο σεμνό και ταπεινό εξέθεσαν όλα εκείνα τα οποία υπέφεραν στην ελληνική κυβέρνηση και όπου αλλού και ζήτησαν βοήθεια. Εκείνος λοιπόν που έφερε, το επαναλάβουμε για να μας μείνει, τον Παύλο Μελά στη Μακεδονία είναι ο καπετάν Κώτας, ο οποίος ένα χρόνο περίπου αργότερα από τη δολοφονία, θα τη λέγαμε, του Παύλου Μελά, τον ηρωικό του θάνατο, και αφού είχε συλληφθεί ο καπετάν Κώτας από τους Τούρκους και ήταν στις φυλακές του μοναστηρίου, τα λεγόμενα Βιτόλια, τον απειγχώνησαν οι Τούρκοι 27 Σεπτεμβρίου 1905 στο Ατ Παζάρ. Και έτσι μεγάλη αυτή η ψυχή, ο αητός των Κορεστίων, των βουνών εκεί της Καστοριάς και της Φλόρινας, πέταξε στα ουράνια και, όπως έλεγε ένα ποίημα που διαβάσαμε πέρσι, πέταξε να συναντήσει τον Κολοκοτρώνη, τον Αθανάσιο Διάκο, τον Κωνσταντίνο Κανάρη, την Μπουμπουλίνα, τη Μαντώτη Μαυρογένους, τον Καρατάσο, την Καρατάσα, την ηρωική και μαρτυρική, είχαμε πει πέρσι για αυτήν, και τόσους άλλους, οι οποίοι τον περίμεναν στην άλλη πλάση ολόχαρη και τον αγκάλιασαν και τον στεφάνωσαν και τον επεφήμισαν και τον καταχάρηκαν και τον κράτησαν μαζί τους.
1: Είναι μια συνέχεια λοιπόν αυτή η ιστορική πορεία μετά από την μεγάλη επανάσταση του 1821 και τους τόσους αγώνες του υπόδουλου γένους. Φτάνουμε και στο μακεδονικό αγώνα, γιατί η Ελλάδα τότε έφτανε μέχρι τη Λάρισα, από εκεί και πέρα ήταν, από εκεί και πάνω ήταν σκλαβωμένη, και πολλά υπέφεραν οι Έλληνες και δεν τους έφταναν μόνο οι Τούρκοι, είχαν και τους Βουλγάρους, όπως προηγουμένως είπατε, οι οποίοι νομίζω ότι ήταν πολύ πιο βάρβαροι και πιο καταπιεστικοί.
0: Παρότι ομόδοξοι, όχι όλοι βέβαια, αλλά αρκετοί, παρακινούμενοι από τη Ρωσία αφενός και από την Αγγλία αφετέρου, ο καθένας για το δικό του σκοπό βέβαια, και έτσι χτύπησαν το ελληνοορθόδοξο στοιχείο, έκαναν και την εξαρχία, έκαναν δικό τους, δική τους εκκλησία και λοιπά και λοιπά. Είναι γνωστά αυτά, τα είχαμε πει και πέρσι, δεν τα επαναλαμβάνουμε τώρα, τα ξέρουν οι άνθρωποι άλλωστε περισσότερο, και χτυπούσαν την ελληνική φυλή, την ελληνική φύτρα. Και θυμόμαστε όταν το μεγάλο Μακρυγιάννη πόλεμο στο Δερυγνή, εκεί στους Μήλους, στη θάλασσα, πως τρώνε όλα τα θερία από μας. Και τότε πέπεσαν όλα τα θερία να εξαφανίσουν ή δυνατό ή δυνατόν τη Ρωμιοσύνη, την ελληνοορθόδοξη φυλή μας. Είναι μεγάλος αγώνας τότε, είναι μεγάλη προσπάθεια, αλλά φύλαξε ο Θεός και η Παναγία. Φύλαξαν οι Άγιοι και ανάστησαν λεβέντες πάλι. Πρώτος και καλύτερος ο καπετάν Κότας και μετά ο μεγάλος και μοναδικός Παύλος Μελάς, ο οποίος έχισε το αίμα του για την ελευθερία της Μακεδονίας μας. Και τότε, όταν εφωνεύθη στο χωρίο Στάτιστα της Καστοριάς, το σημερινό Μελά, 13 Οκτωβρίου 1904, και όταν το έμαθε το ελεύθερο κράτος της πατρίδος μας, οι Έλληνες στην αρχή πάγωσαν, σάστησαν, στενοχωρήθηκαν, έκλαψαν, πόνεσαν, πελπίστηκαν, αλλά στο τέλος εμψυχωμένοι από το παράδειγμα του ανδριωμένου ανθιπολοχαγού του πυροβολικού καπετάν Παύλου Μελά, ορκίστηκαν εκδίκηση. Η θυσία του εξύπνησε τις συνειδήσεις και έφερε ξημέρωμα και αυγή και κονταυγή στις ελληνικές, τις ελληνοορθόδοξες ψυχές, και στην ελεύθερη πατρίδα και σκλαβωμένη, αλλά και στο εξωτερικό.
1: Η θυσία του ενέπνευσε πολλούς και ξεσηκώνονται πάρα πολύ και έχουμε μια συνέχεια και μια κορύφωση του μακεδονικού αγώνα μετά το θάνατο.
0: Βεβαίως, έτρεξαν από παντού και πιο πολύ από την Κρήτη, που είναι ο Κατεχάκης και οι άλλοι. Πέροχη κριτική αυτή. Από τη Μάνη, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, τα νησιά, το εξωτερικό, ακόμη και φιλέλληνες, έτρεξαν εκεί και έκαναν αυτό τον υπέροχο αγώνα επί 4 έτη, 1904-1908, και στη συνέχεια ήλθαν οι ένδοξοι Βαλκανικοί πόλεμοι, ο πρώτος και ο δεύτερος, και ελευθερώθηκε και η Ήπειρος και η Μακεδονία μας, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, και σιγά σιγά ήλθαν και τα υπόλοιπα. Αν δεν υπήρχε ο Μακεδονικός αγών, σήμερα δεν υπήρχε η Μακεδονία μας και ούτε η Βαλκανική πόλεμη. Γι' αυτό οφείλουμε πολλά στο μεγάλο και ένδοξο Μακεδονομάχο Παύλο Μελά, και δεν τον ξεχνάμε. Θα γίνουν τοξολογίες, τελετές, εκδηλώσεις και στον ομό Καστορίας και στην υπόλοιπη πατρίδα μας, και από πλευράς πολιτείας και από πλευράς εκκλησίας. Αλλά το σπουδότερο είναι να μην τον ξεχνάμε τον Παύλο Μελά και να προσπαθούμε κι εμείς να εμπνεόμεθα από το παράδειγμά του, να ξυπνάνε οι ελληνοορθόδοξες ψυχές και συνειδήσεις μας και να φροντίσουμε κι εμείς την πατρίδα, διότι η καιρή εκείνη που έζησε ο Παύλος Μελάς και οι υπόλοιποι δυστυχώς ενέσκυψαν και στην εποχή μας.

0: εμείς μιλάμε για τον Παύλο Μέλλα, τον σπουδαίο Μακεδονομάχο που με το μαρτυρικό του θάνατο άνοιξε το δρόμο για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Τα έδωσε όλα ο Παύλος Μέλλας στον αγώνα αυτό.
1: Βεβαίως. Και για να φτάσουμε στον ηρωικό Παύλο Μέλλα, προηγήθηκαν πολλά και δούλεψαν γενναίες, όπως και το μεγάλο Κολοκοτρώνη. Για να φτάσουμε να γίνει εκείνος ο εθνογέρτης της πατρίδος και ο ελευθερωτής της Ελλάδος, δούλεψαν γενιές κλεφταρματολών από το 17ο αιώνα. Και εδώ λοιπόν, η οικογένεια των Μελάδων ή το Βυζαντινή οικογένεια. Ακούσαμε το τραγουδάκι του Κωνσταντινούπολη. Μετά την άλωση, ήρθε και καταστάθηκε στην Ήπειρο. Όπως και η οικογένεια των Κεφαλάδων. Κεφαλάς του Γιάννης Νεκτάριος, τον οποίον ο πατέρας του Παύλου, Μιχαήλ Γεωργίου Μέλλας, μεγαλέμπορος, βουλευτής Αττικοβιωτίας και δήμαρχος Αθηναίων, βοήθησε τον Άγιο Νεκτάριο όταν είχε διωχθεί από την Αίγυπτο, αδίκως, και είτε εδώ στην Αθήνα σε ειδινή θέση και του έδινε το μια θέση ιεροκήρυκος. Και μια μέρα καθίστω έξω από το Υπουργείο ο μεγάλος Μιχαήλ Μέλλας, ο βουλευτής και δήμαρχος, είδε τον Άγιο να κατεβαίνει από το Υπουργείο, κάθε στενοχωρημένος. Τον ρώτησε τι συμβαίνει και του είπε. Τον παίρνει και πάνε πάνω στον Υπουργό. Και με τη λεβεντία που είχαν οι Μελάδες, του λέει: Άκου να δεις, Υπουργέ, αν δεν διορίσεις αυτόν, ποιον θεατορίσεις, σε παρακαλώ. Και αμέσως τον διόρισε για τη Χαλκίδα. Από εκεί προέρχεται ο Παύλος Μέλλας. Αλλά πάμε πολύ πιο μακριά, στον πρώτο, στον αρχηγέτη αυτής της δυναστείας και οικογένειας, τον Γιάννη Μέλλα, ο οποίος ήταν μεγάλος πατριώτης, ορθόδοξος χριστιανός, σπουδαίος έμπορος, άνθρωπος του καλού και του ωραίου, και θεμελίωσε εκεί λοιπόν κατάσταση και οικογένεια στα ηρωικά Γιάννενα και ανέτρεφε τη φαμελιά του εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου και πέταξε ρίζες και άλλες ρίζες και απογόνους και απογόνους και διασκορπίστηκαν παντού. Ακόμη και στην Αυστρία πήγε κάποιος και έγινε στρατηγός στον Αυστριακό στρατό και πήρε πάρα πολλά παράσημα και εύσημα. Και οι απόγονοί του, ο πατέρας του, ο παππούλης του, Παύλου Μέλλα, ο Γεώργιος Μέλλας, πήγε στην Κωνσταντινούπολη και ζούσε ως έμπορος. Μέχρι που απειγχώνησαν τον ηρωικό και Άγιο Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο. Τότε φύγε. Τους κυνηγούσαν. Έφυγε. Πήγε στην Οδυσσό και μετά ο πατέρας του Παύλου, Μιχαήλ, πήγε στη Μασαλία της Γαλλίας. Και το εκεί μεγαλέμπορος, ο υπέροχος αυτός πατριώτης. Είδα τι ώρα φέρθηκε στον Άγιο Νεκτάριο και πόσα είχε προσφέρει εδώ. Και έκανε μετά μυστική εταιρεία, της οποίας υπήρξε η ψυχή και η καρδιά. Από όλους αυτούς, άλλους αναφέραμε και άλλους όχι, προέκυψε ο καπετάν Παύλος Μέλλας. Ένας θείος του παππού του, ένας αδελφός του παππού του, 19χρονος, ήρθε και πολέμησε στο Μεσολόγγι και φωνεύθηκα την ηρωική έξοδο. Παύλος και εκείνος, και εκείνο το όνομα πήρε ο Παύλος Μέλλας. Ας πέσει ένα τραγουδάκι, τη συγκίνηση κορυφώνεται και βλέπουμε.

0: Μεγάλη και σπουδαία η πορεία της οικογένειας των Μελάδων και βλέπουμε ότι τελικά τίποτα δεν είναι τυχαίο και πως γίνεται πολύ μεγάλη δουλειά για να φτάσουμε σε τέτοια ηρωικά αποτελέσματα.
1: Μάλιστα. Μεγάλη δουλειά. Και ο θείος του, ο αδελφός του πατέρα του, ο Λέων Μελάς, που έγινε και καθηγητής Πανεπιστημίου στη Νομική, έχει γράψει το σπουδαίο παλαιό αναγνωσματάριο ο Γεροστάθης. Είναι θείος του Παύλου Μελά. Τότε που το διαβάζαμε μικρά παιδιά και τα είχε όλα μέσα. Και την πατρίδα, μυθολογία, τη θρησκεία, την ορθοδοξία μας δηλαδή και τόσα άλλα. Με τρόπο εύληπτο και παιδαγωγικότατο. Και μάθαινε κανείς πολλά σε συνδυασμό του τερπνού με το ωφελή μου. Από εκεί προέρχεται λοιπόν ο καπετάν Παύλος Μελάς. Δούλεψαν γενιές και φτάσαμε σε αυτό το αποκορύφωμα. Οι Μελάδες πρόσφεραν στην πίστη και στο γένος τα πάντα. Ήταν πατριώτε, ήταν χριστιανοί ή το άνθρωποι του καλού και του ωραίου. Όπου περνούσαν και όπου διάβαιναν έκαμαν το καλό σε όλους και άφηναν ίχνη διαβάσεως στους τόπους που πέρασαν αλλά και στις ψυχές και στους ανθρώπους που τους εγνώρισαν και έλαβαν πείρα της έμπρακτης αγάπης και καλοσύνης και του ενδιαφέροντος των. Να τι κάνει μια ψυχή και πολλές ψυχές όταν έχουν μέσα τους τη χάρη του Θεού, την αντριοσύνη, την καλοσύνη και όλα τα ωραία. Και αυτό είναι το ζητούμενο και στην Εκκλησία και στην πατρίδα και στην πλάση. Θέλουμε ανθρώπους με ήθος, με δικαιοσύνη, με αρετή, με φως, το φως του Χριστού, το φως του Ευαγγελίου, το φως της αρετής και της ομορφιάς.
0: Και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί τελικά βγαίνουν από τον εαυτό τους, ενδιαφέρονται για το κοινό καλό, για τους υπόλοιπους ανθρώπους, δεν είναι προσκολλημένοι στα δικά τους.
1: Καθόλου. Κάνει ηρωική έξοδο προς το Θεό και προς τον άνθρωπο και προς την φύση. Και έτσι ζούσαν. Γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος για τα μεγάλα, για τα υψηλά, για το Θεό και για τον παράδεισο, για την ομορφιά και την αντριοσύνη. Τέτοια προοπτική και τέτοια πρικοδοσία έχει ο άνθρωπος από το κατ' εικόνα στο καθομοίωση. Γι' αυτό και μας προτρέπει, όπως είναι και ο τίτλος της εκπομπής μας, «Ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε». Έχει το κατ' εικόνα και πάει προς το καθομοίωση ο άνθρωπος. Είναι μυστήριο ο άνθρωπος. Είναι θεϊκός ο άνθρωπος. Είναι μοναδικός ο άνθρωπος. Είναι παραδεισένιος ο άνθρωπος. Και αν ξεφύγει από αυτό το στόχο, να η ουσία της αμαρτίας, τότε ο άνθρωπος γίνεται δυστυχής, ταλέπορος, φυτοζωή και είναι επικίνδυνος και χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται. Ας πέσει ένα τραγουδάκι.

0: Ξενιτεύτηκαν οι μελάδες πολλές φορές τα δίσεκτα και δύσκολα εκείνα χρόνια, πότε κυνηγημένοι από τους Τούρκους, πότε πικραμένοι από τις διάφορες συνθήκες της ιστορικές και τις δυσχέρειες της δουλείας. Όμως τελικά ποτέ δεν έπαψαν να ενδιαφέρονται για την πατρίδα, να νοιάζονται και να θυσιάζονται για αυτήν.
1: Ακριβώς. Εμπνεώμενοι, όπως είπαμε πριν λίγο, από το υπέροχο και μοναδικό παράδειγμα του θεανθρώπου, ο οποίος έχισε το αίμα του και θυσιάστη διημάς τους ανθρώπους. Εμπνεώμενοι λοιπόν και κοινωνούντες, το σώμα και το αίμα του Χριστού ήταν ένθεοι αυτοί. Δεν γίνεται αλλιώς, μην κοροϊδευόμαστε. Μην κοροϊδευόμαστε. Χωρίστε μου, είπε ο Χριστός, ουδύναστε πίνου δεν. Και έλεγαν, αφού ο Χριστός μας έχισε το αίμα του για μας τους ανθρώπους, τους σκλαβωμένους, στην αμαρτία και στον αρχαίκακο και στα πάθη, και εμείς οφείλουμε να χύσουμε το αίμα μας. Τι ωραίο παράδειγμα. Για την πατρίδα, για την πίστη, για το γένος, για το καλό και για το ωραίο. Και όντως έχειναν το αίμα τους. Είτε με αιματηρές θυσίες και θανάτους, είτε με την προαίρεσή τους. Έχουμε και μάρτυρας της προαιρέσεως, της ψυχής, της ελευθερίας. Και γι' αυτό βγήκαν αντριωμένοι. Καθώς βγήκαν αντριωμένοι και οι άλλοι και οι σπουδαίοι Μακεδόνες, οι Δραγούμηδες, οι οποίοι, γιατί συγγένεψε μετά μαζί τους Παύλος Μελάς, πήρε την Αταλία Στεφάνου Νικολάου Δραγούμη, οι οποίοι κατήγοντο και αυτοί αρχικώς από την Ήπειρο. Από εκεί βγήκε η Ελλάς κατά την αρχαία ιστορία μας. Από εκεί, από τον Αχελό και από τη Θεσσαλία. Η Σελή ήταν η πρώτη Έλληνα, Σελ, η Ρίζα Σελ. Το σίγμα η Δασία και είναι Ελή Ελλάς μετά. Πάει το μονοτονικό μας ρήμα, ξεχαλάμε και τη γλώσσα, χαλάμε και τα πάντα. Κατήγετο λοιπόν ο πρώτος δραγούμης από την Ήπειρο. Ποιος ξέρει και αυτός από που ήλθε. Μεγάλοι πατριώτες και αυτοί. Παράλληλοι και ισοστάσιοι με τους Μελάδες. Φύγαν όμως από εκεί, όπως είπατε και εσείς, ένα καδιωγμών των Τούρκων και λοιπά και διαφόρων δεινών περιστάσεων και ήλθαν στο βογατσικό της Μακεδονίας μας. Εγκατεστάθηκαν εκεί πρώτος ο Μάρκος Δραγούμης, ο αρχηγέτης θα λέγαμε, αυτής της υπέροχης οικογένειας των Δραγούμηδων, που ήταν και αυτοί μεγάλοι, όπως είπαμε, πατριώτες, μεγάλοι χριστιανοί και σπουδαίοι άνθρωποι. Έμειναν εκεί κάμποσο και μετά τι, τους διώξανε και ήλθαν και εγκατεστάθηκαν στη σκλαβωμένη βασιλεύουσα, στην Κωνσταντίνου πόλη. Μπήκα στη φιλική εταιρεία όπως και οι Μελάδες. Αν δεν έμπαινε αυτοί, ποιος θα έμπαινε? Μας συγκινούν αυτοί οι άνθρωποι, μας συγκλονίζουν, αλλά σήμερα δυστυχώς τι να ξεχαστούν τα πάντα. Με τους αντιήρωες που προβάλλονται και με τόσα κακά που γίνονται και με τη σύγχυση που επικρατεί και με όλα τα θηρία που έπεσαν επάνω στην πατρίδα μας να την αφανίσουν. Οι Μελάδες, οι Δραγούμηδες. Το αποκορυφωμά του ο Παύλος Μελάς θα έπρεπε να είναι στα σχολικά μας βιβλία, στους ραδιοφωνικούς μας σταθμούς, στις τηλεοράσεις, στις εφημερίδες, άμα θέλαμε να διαμορφώσουμε φρόνημα για νέο. Γιατί οι Μελάδες και οι άλλοι και ο Παύλος δεν ήταν διεθνιστές όπως μας κατηγορούν. Δεν ήταν άνθρωποι δηλαδή εθνικιστές όπως μας κατηγορούν σήμερα. Όποιος σήμερα είναι πατριώτης, πρέπει να μιλάει για πατρίδα, για Ελλάδα, για Κολοκοτρώνη, θεωρείται εθνικιστής. Μα ο εθνικισμός είναι αίρεση. Και εθνικισμός σημαίνει να χρησιμοποιώ το έθνος για να φανεί σε όλα τα έθνη. Το ελληνικό έθνος μόνο αυτό δεν κάνει. Εδώ τους αφήσαμε όλους και μας κατέλαβαν. Εγώ δύο βράδια να κοιμηθώ. Από τους μετανάστες και τους όποιους και τους Έλληνες βαρβάρους. Ξέρετε τι κάνουν τώρα οι Αλβανοί και οι υπόλοιποι. Έχουν τις διάφορες γειτονιές, τις υποβαθμισμένες. Βάλουν το ραδιόφωνο και τηλεόραση διαπασών, φεύγουν πάνε βόλτα και βαράει αυτοσυνέχεια για να αναγκάσουν τους κατοίκους να φύγουν. Και δεν επεμβαίνει κανείς βέβαια. Αυτό το λέμε και το καταγγέλλουμε. Δεν επεμβαίνει κανείς. Ούτε οι Έλληνες μιλάνε. Κάνουμε όλοι τις κότες με όμικρον. Όχι κότας καπετάν με ωμέγα. Βέβαια. Και είναι πολύ μεγάλη δυσκολία αυτή.
0: Είναι, φαίνεται, μια νέα μορφή δουλείας.
1: Ας πέσει ένα τραγουδάκι να πάρουμε θάρρος.

0: Και φαίνεται ότι στην εποχή μας έχουμε μπερδέψει αρκετά τα πράγματα και δεν τα λέμε με το όνομά τους. Ναι. Γιατί όποιος αγαπάει την πατρίδα του θεωρείται άλλα πράγματα και λέγονται άλλα πράγματα για αυτούς που αγαπάνε την πατρίδα τους, που αγαπάνε την ιστορία τους και θέλουν να τα διατηρήσουν αυτά στη μνήμη τους, αλλά θέλουν να τα μεταφέρουν και στους νεότερους. Και πραγματικά μέσα από αυτές τις μορφές και τα πρόσωπα παίρνουμε θάρρος.
1: Ακριβώς.
0: Καταλαβαίνουμε κι εμείς ποια ήταν η πορεία αυτού του τόπου όλα τα χρόνια που πέρασαν και κυρίως τα δύσκολα χρόνια.
1: Βεβαίως.
0: Και δεν έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια από την εποχή που έδρασε και θυσιάστηκε ο Παύλος Μελάς.
1: Τρεις γενναίες. Δεν ξέρω, υπάρχει νέα δουλεία, τουρκοκρατία, πώς να την πούμε, δεν ξέρω, δύσκολα πράγματα. Τα βλέπουμε όλοι, φοβούμεθα βέβαια να πούμε κάτι. Αλλά εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν ψυχούλες αδούλωτες, οι οποίες κρατάνε και πίστη και πατρίδα και γλώσσα και τις ιερές παραδόσεις μας και την ομοιοσύνη μας και μέσα εδώ και έξω από εδώ. Και αυτό είναι η ελπίδα. Και η μεγαλύτερη ελπίδα είναι ο Χριστός και η Παναγία μας. Χριστός και η Παναγία μας και οι Άγιοι, οι οποίοι μας φιλάνε αιώνες τώρα. Μας προστατεύουν. Παρόλες τις θυσίες και τις σταυρωμένες μεγάλες παρασκευές του γένους και έθνους μας, παρόλες τις περιπέτειες, παρόλους τους εχθρούς, παρόλα τα άδικα, παρόλους τους θανάτους και παρόλα τα δεινά, εμείς υπάρχουμε. Υπάρχουμε και το οφείλουμε σε εκείνους, στο Χριστό μας και στην Παναγία μας, στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, στην Ελληνοορθόδοξη για εδώ. Γιατί στο κάτω-κάτω όλοι φροντίζουν για τις πατρίδες των. Οι Αλβανοί θέλουν τη μεγάλη Αλβανία. Οι Σκοπιανοί θέλουν να πάρουν και τη Θεσσαλονίκη. Οι Βούλγαροι θέλουν να πάρουν προς τα κάτω. Οι Τούρκοι θέλουν να έρθουν και στην Αθήνα. Και δείχνουν στα παιδιά τους κάθε μέρα που κάνουν μάθημα, αυτή είναι η αλήθεια, απέναντι τα μέρη αυτά ήταν δικά μας. Τα πήραν οι Έλληνες. Εμείς εδώ δεν κάνουμε στα σχολεία τίποτα τέτοια. Θα πρέπει να κάνουμε μερικά πράγματα, να ενημερώνουμε τα παιδιά μας. Να τα εμπνέουμε τα παιδιά μας με τα παραδείγματα αυτά. Και να έχουν μέσα τους φιλοπατρία. Τα παιδιά έχουν αγνά ένστικτα, έχουν αγνή ψυχή. Και από αυτά θα προέλθει η σωτηρία της πατρίδος. Είδατε τη Βουλή των Εφήβων τι ωραία τα είπε. Τα παιδιά μας τι ωραία τα είπανε. Να φύγουν μετανάστες, λαθρομετανάστες 2 εκατομμύρια να ξεκουβαλήσουν από εδώ πέρα. Να φροντίσουμε τη Βόρεια Ήπειρο. Να φροντίσουμε τα Σκόπια. Να φροντίσουμε τη Θράκη μας. Να έχουμε τις εθνικές επαιτίους.
0: Είναι πράγματα που τελικά μας κάνουν εντύπωση, γιατί δεν τα ακούμε από τους μεγάλους ή από φορείς που θα πρέπει να τα λένε. Και τα είπαν τα παιδιά που υποτίθεται ότι αγνοούν.
1: Βέβαια, βέβαια. Τα παιδιά έχουν μέσα τους ψυχή, έχουν DNA, έχουν ελληνισμό, έχουν ορθοδοξία, έχουν μεγαλείο. Και από αυτό θα προέλθει η εκδίκηση. Ας πέσει ένα τραγουδάκι και βλέπουμε.

0: Ξύπνησαν οι Πανέλληνες, ξεσηκώθηκαν και έσωσαν τη Μακεδονία μας, την ελληνικότατη Μακεδονία μας, από τα πανάρχια χρόνια. Ελλάς εστίν και η Μακεδονία, έλεγε σοφός γεωγράφος Στράβων. Ο δε μέγας αγενευθής των Εθνών Απόστολος Παύλος ήλθε στην ελληνικότατη Μακεδονία και κήρυξε το Λόγο του Θεού και έφερε στην Εκκλησία αμέτρητες υπάρξεις και δημιούργησε σφίζουσες εκκλησίες και στην Καβάλα και στη Θεσσαλονίκη και στη Βέρεια και σ' άλλα εκεί μέρη. Και στα ενδότερα πέρασε αργότερα, στα ενδότερα της Μακεδονίας, ο άλλος μεγάλος Απόστολος, ο Άγιος Ανδρέας, ο Πρωτόκλητος. Και έχουμε λοιπόν πλουσία σπορά του Ευαγγελικού Λόγου και ίδρυση εκκλησιών από τους δύο αυτούς μεγάλους Αποστόλους και των Εθνών, αλλά κυρίως και κατεξοχήν των Ελλήνων. Και ο Μέγας Παύλος τον Άριο Πάγο επάντρεψε τον Ελληνισμό με τον Χριστιανισμό. Έβαλε την Ελλάδα στο Χριστό, βαφτίστηκε στο Χριστό η Ελλάδα και ντύθηκε το Χριστό η Ελλάδα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη στιγμή, η ιερότερη ώρα, το απόγειο και το αποκορύφωμα. Και έδωσε η Ελλάδα στο Χριστό, η Ορθόδοξη Ελλάδα στο Χριστό μας τα πάντα. Την υπέροχη και μοναδική γλώσσα της, τη γλώσσα των θεών κατά των σοφών Λατίνων και Κέρωνα. Και έδωσε ιεράρχες, πατέρες, μάρτυρες, αγίους, ασκητάς, διδασκάλους, αγίες, μητέρες, πατεράδες. Και τι δεν έδωσε? Γιατί οι Έλληνες, όπως είπε ο Μέγας Απόστολος Παύλος, ήσαν και είναι οι πιο θρήσκοι. Σε όλα. Σε όλα. Γι' αυτό και ο μαθητής του και συνέκδημός του Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, ο ιατρός, ο αγαπητός, απίφθινε το Ευαγγέλιο του στους Έλληνες, στους εξελλήνων χριστιανούς. Και το αφιερώνει στον κράτιστο, στον εξοχότατο Θεόφιλο, που κατά την παράδοση ήταν διοικητής της Αχαΐας και έμενε εις τας Πάτρας. Αφιέρωσε το Ευαγγέλιο αυτό προς τους θρήσκους Έλληνες. Και μέσα στο Ευαγγέλιο του Λουκά είναι όλες σχεδόν οι προσευχές της Καινής Διαθήκης. Γιατί οι Έλληνες τι ήταν? Ένθεοι, θρήσκοι, λάτρεις. Είχαν λάθος κατεύθυνση, αλλά ήσαν ένθεοι.
1: Ήταν πρόσφορο το έδαφος και μπορούσε να καλλιεργηθεί.
0: Είχαν δουλέψει αιώνες και οι σοφοί και οι φιλόσοφοι και οι υπόλοιποι διδάσκαλοι, φανεροί και αφανείς, και είχαν ετοιμάσει τον Ελληνισμό για να υποδεχθεί τον Χριστό. Τι έκανε ο Ελληνισμός όλων των αιώνων? Έψαχνε τον Χριστό. Έψαχνε το φως του κόσμου, με τα φαναράκια που διέθετε, με το σπερματικό λόγο που κατήχε, έψαχνε το φιλάνθρωπο, έψαχνε το μέγα φως, έψαχνε τον άλλον του Σοκράτους. Έτσι λένε την απολογία του Σοκράτης, καθεύδοντας διατελείται αν ημί την άλλον ο Θεός επέμψει εν ημίν κηδόμενος ημών. Θα συνεχίσετε να κοιμόσαστε εκτός και σας λυπηθεί ο Θεός και σας φροντίσει και σας στείλει κάποιον άλλον. Ο άλλος λοιπόν του Σοκράτους είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό σε όλα τα έργα και τα μνημεία του αρχαίου ελληνικού κόσμου υπόκειται θεολογία. Θεολογία. Είναι σημαντικό αυτό, το προσέξουμε. Θεολογία. Με αποκορύφωμα την τραγωδία. Εκεί ζητούσαν οι άνθρωποι να φάνε το σώμα του Θεού Διονύσου για να καθαρθούν και αποκατασταθούν. Δύο πράγματα ζητάει ο άνθρωπος να την πτώσει: την κάθαρση και την αποκατάσταση. Όλα αυτά ήσαν αναζητήσεις, έως ότου ήλθε το φως του κόσμου ο Χριστός, και κήρυξε και δίδαξε, παρέδωκε τα άχρατα μυστήρια, σταυρώθη, απέθανε, ταύτη, ανέστη. Γι' αυτό και οι Έλληνες αγκάλιασαν τον Χριστό περισσότερο από όλους τους άλλους. Ας το πούμε και αυτό, δεν πειράζει. Και τα έδωσαν όλα στο Χριστό μας. Θέλει την κάθαρση λοιπόν ο άνθρωπος και την αποκατάσταση. Και την κάθαρση την έχουμε με τη θυσία του Χριστού, με τη Θεία Μετάληψη και τα υπόλοιπα. Όταν ο λειτουργός μας μεταλαμβάνει, τι λέει, σάφεση να αμαρτιών, να η κάθαρση. Και η ζωή είναι αιώνιον, να η αποκατάσταση. Ο άνθρωπος είναι ουράνιο φυτών κατά τον Πασχάλ, ή διπλούν τούτο το ζώο κατά τον Χρυσορήμονα. Είναι επίγειος και πουράνιος ταυτοχρόνως. Και θέλει να καθαρθεί και να απαλλαγεί από την αρχαία ενοχή των πρωτοπλάστων, από τα αποτελέσματα της παραβάσεως των πρωτοπλάστων. Και αυτό επιτυγχάνει με το θείον βάπτισμα και με τη θεία ευχαριστία, η οποία ανακαινίζει συνεχώς τη χάρη του βαπτίσματος. Γι' αυτό, διαβάζοντας τους αρχαίους Έλληνες, με αυτό το πνεύμα και με αυτή την προοπτική και την προϋπόθεση, βλέπουμε και διαπιστώνουμε με τα χαράς και συγκινήσεως ότι όλοι τους εκτός εξαιρέσεων ήρχοντο προς το ερχόμενον μέγα φως, με πρωτοστάτες τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Σοκράτη, το θεολόγο τραγωδό τραγικό Εσχύλο, τον υπέροχο Σοφοκλή, τον μοναδικό Ευρυπίδη και όλους τους άλλους. Ήρχοντο προς τον Χριστό, τον έψαχναν ή άραγεν ψηλαφίσιαν και έβριεν αυτόν. Πώς είπε ο Απόστολος Παύλος στη Δημιουργία στο Άγιο Πάγο, μήπως τον ψηλαφίσουν και τον βρουν. Γιατί δεν υπάρχει, δεν ευρίσκεται μακρά από τον καθένα μας, είναι κοντά. Του γαρ και γένος εσμέν, προερχόμεθα από εκείνον, είμαστε γενιά του, είμαστε έργα του, είμαστε δημιούργηματά του. Απόστολος Παύλος στον Άγιο Πάγο, ο σοφός και ρεαλιστής, μίλησε στους αρχαίους Αθηναίους, φοβερούς αρχαίους Αθηναίους, μίλησε με βάση τους φιλοσόφους του. Έχει πολύ σημασία αυτό. Και τους έφερε μετά, αφού είδε και τον βωμό το αγνώστο Θεό, στον Ιησού και στην Ανάσταση. Τα οφείλουμε όλα στον Απόστολο Παύλο. Και αγάπησε τόσο τους Έλληνες ο Απόστολος Παύλος. Και έγραψε τις 14 επιστολές που έχουμε, που έχουν διασ...

0: την Ελλάδα με τα όπλα, αλλά η Ελλάδα υπέταξε τη Ρώμη και τα υπόλοιπα με το πνεύμα. Με το πνεύμα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Με το πνεύμα. Και αυτά είναι πολύ σπουδαία για μας. Και αυτά οφείλουμε να μην τα ξεχνάμε σε μια εποχή κατά τα οποία μας έχουν όλοι σχεδόν, ακόμη και οι φίλοι μας, για ξεπάστρεμα. Δεν ξέρω γιατί. Φαίνεται αυτό. Είναι πλέον ορατό. Γι' αυτό ας ξυπνήσουμε. Δεν φταίει κανένας άλλος. Η Εκκλησία δεν κατηγορεί. Κάνει όμως αυτοκριτική και έχει τη μεγάλη αρετή ξεχασμένη της αυτομεμψίας. Εμείς αφήσαμε και μας τα πήρανε. Εμείς χειροκροτούμε τόσα χρόνια τη δημοκρατία και φοβούμαστε μας πούνε ρατσιστές, μας πούνε ότι εθνικιστές, αν μιλήσουμε για πατρίδα, για γλώσσα, για ελευθερία, για ήρωες, για αγίους. Καιρός είναι να ξυπνήσουμε. Γιατί πολλοί ξένοι, να το πούμε και αυτό, γιατί υπάρχουν και φιλέλληνες ξένοι και αγαθοί ξένοι παντού, απορούν με εμάς. Ακόμη και Έλληνες του εξωτερικού από Καναδά που έρχονται εδώ, τρίβουν τα μάτια τους. Πού καταδύσατε εσείς οι Έλληνες? Το έχω ακούσει και εγώ, το έχουμε ακούσει και οι περισσότεροι. Γιατί γίνατε έτσι? Δεν σας αναγνωρίζουμε, δεν σας καταλαβαίνουμε. Έπεσε σκλαβιά, έπεσε προπαγάνδα, έπεσε δυσκολία. Αλλά εμείς γιατί να αφήσουμε την πατρίδα μας?
1: Φαίνεται ότι επιτρέψαμε πολλά να γίνουν.
0: Βεβαίως. Και εμείς φταίμε, αν δεν το δούμε έτσι, δεν θα πάρουμε μπροστά. Οι άλλοι κάνουν δουλειά τους. Και την κάνουν καλά. Θέλω να αποκτήσω μεγάλη πατρίδα, θέλω να πάρω κομμάτι του ελληνισμού, θέλω το ένα και το άλλο. Και υπάρχουν και χριστιανοί δυστυχώς, οι οποίοι βαστάνε το χαβά των ξένων. Και αν μιλείς για πατρίδα, είσαι εθνικιστής. Όχι, φιλόπατρες. Κολοκοτρώνες, λέει, τι άλλο κολοκοτρώνες. Πού είναι? Να είχαμε τώρα την πορδί του Κολοκοτρώνημον, θα σου έλεγα εγώ. Μια ανάσα του Κολοκοτρώνημον, ένα φρούμασμα του Κολοκοτρώνη και θα σου έλεγα εγώ που θα πηγαίναμε, ας πούμε. Του Κολοκοτρώνη. Μα δεν είμαστε βουνόμενοι στον Κολοκοτρώνη, στον Καποδίση, στον Καπετάν Κότα, στον Παύλο Μελά και σε όλους εκείνους που έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος. Έδωσαν το αίμα τους, έδωσαν τα πάντα. Ήταν χαζοί αυτοί και ανόητοι. Με βάση το σκεπτικό μερικών Ελλήνων δίθεν χριστιανών, εκεί οδηγεί αυτό. Πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να ακυρωθούν. Να ακυρωθούν. Κολοκοτρώνης ήταν ένας ανόητος, λέει, κι άλλα. Ήταν, λέει, Αλβανός. Το ξέρω ότι ο πατέρας του Κολοκοτρώνη, ο Κωνσταντίνος, έχει κάνει γενοκτονία των Αλβανών που ήρθαν εδώ πέρα και μας είχαν τρελάνει. 6.000 σκότωσε στο Ανάπη και 6.000 σκότωσε στην Τροπολιτσά. Και έβαλε τα κεφάλια τους πυραμίδα. Κολοκοτρώνης. Κολοκοτρώνης αγαπούσε όλους. Αλλά ήταν και πατριώτης. Και όταν το ρώτησαν αν είναι αγγλόφιλος, γαλλόφιλος ή ρωσόφιλος, είπε τίποτα από αυτά. Εγώ είμαι θεόφιλος. Δηλαδή αγαπά το Θεό μου, εκείνος μας βοηθάει, εκείνος μας ελευθέρωσε και εκείνος μας προστατεύει. Γι' αυτό και εμείς οι Έλληνες Ορθόδοξοι και οι λοιποί Έλληνες και φιλέλληνες, άνοσχόμεν τας καρδίας στο Θεό των Πατέρων μας, στο φιλάνθρωπο Χριστό μας που εθυσιάστη για μας και έχισε το αίμα μας. Και εκείνοι μόνο μπορούν να μας εμπνέουν για να φυλάμε και Θερμοπύλες και πατρίδα και πίστη και οικογένεια και να τιμάμε, μην το ξεχνάμε αυτό το Παλαμά, να τιμάμε τους νεκρούς, τους πεσόντας υπερπίστως και πατρίδος αφενός και αφετέρου να παραδώσουμε πίστη και πατρίδα και ομορφιά ότι εκεί μας παρέδωκαν με θυσίες στα παιδιά μας.
1: Φαίνεται έχουμε μεγάλη ασθένεια και ακυρώνουμε μόνοι μας όλα αυτά τα θαυμαστά και τα μεγαλεία που έχουμε ζήσει στην ιστορία μας και αντί να εμπνεόμαστε από αυτά θέλουμε να τα ξεχάσουμε ή να τα σβήσουμε ή να μπούμε σε άλλη νοοτροπία και διαδικασία τελείως διαφορετική.
0: Έτσι ήταν και στην εποχή του Παύλου Μελά. Είχαν πέσει σε μια αβουλία, σε μια αφασία και το κράτος και ο στρατός και οι υπόλοιποι εκτός ολίγων. Και ο μεγάλος Κωστής Παλαμάς έγραψε τότε τη φλογέρα του βασιλιά και ο δεκάλογο του γύφτου να ξυπνήσει τους Έλληνες, δεν τα κατάφερε. Συνετέλεσε και βοήθησε και αυτός, γιατί λέει κάποιος έναν αξονικό στίχο στην εισαγωγή στη φλογέρα του βασιλιά: σβησμένες όλες οι φωτίες, οι πλάστρες μες στη χώρα. Σε αργαστήρι, σε εκκλησιά κλπ. Δυστυχώς. Έτσι λέει ο μεγάλος Κωστής Παλαμάς: σβησμένες όλες οι φωτίες, οι πλάστρες μες στη χώρα. Κι όμως ήρκε σαν ολίγοι, Καπετάν Κότας, Παύλο Μελάς και άλλοι πάρα πολλοί. Μαζί με αυτούς και Μακεδόνες, γράφεται μια κυρία, τόσοι Μακεδόνες ήταν μαζί του. Αλίμονα δεν ήταν Μακεδόνες μαζί του Παύλου Μελά. Αλίμονα δεν ήταν Μακεδόνες και ήταν πολλοί και κληρικοί, Παπατσάμις και άλλοι, σπουδαίοι και λαϊκοί και άντρες.

άντρες και γυναίκες και παιδιά ακόν. Και έγινε αυτό το μεγαλείο. Άναψε ο μακεδονικός αγώνας τις καρδιές των Ελλήνων Ορθοδόξων να υπερασπιστούν τις παρακίνησεις, να υπερασπιστούν την πατρίδα, την πίστη, την οικογένεια και να συνεχίσουν την ένδοξη και υπέροχη ιστορία μας. Και το πέτυχαν.

0: εμπνέουν ακόμα και σήμερα, παρόλη τη δυσκολία που υπάρχει, αυτές οι μορφές, αυτά τα πρόσωπα, οι ήρωες, οι εθνομάρτυρες, αυτοί που στα καλύτερα τους χρόνια, στο άνθος της ηλικίας τους, θυσίασαν τη ζωή τους για την πατρίδα, για την ελευθερία και δεν κάθισαν στη βολή τους, στα καλά τους, στις ανέσεις τους, γιατί όλοι αυτοί για τους οποίους μιλάμε και ο Παύλος Μελάς ήταν από επιφανείς οικογένειες, είχαν χρήματα, ήταν τακτοποιημένοι. Βεβαίως. Δεν ζητούσαν ούτε δόξα, ούτε μεγαλεία, ούτε χρήματα.
1: Όχι. Την ελευθερία της πατρίδας ζητούσαν και το καλό του πλησίου. Ζητούσαν τη δόξα του Χριστού. Παύλος Μελάς έμαθα από τους γονείς του εμπειρικά και έμπρακτα. Η μητέρα ήταν Ελένη Βουτσινά από την Κεφαλονιά, να αγαπά τον Χριστό, την πατρίδα, τον συνάνθρωπο. Οι Έλληνες δεν είναι εθνικιστές. Και τον αδύνατο και πονεμένο. Ο Παύλος, ο Παυλάκης, ο μικρός τότε, που γεννήθηκε στη Μασσαλία στα 1870, ναι, και μετά 4 χρόνια ήρθαν στην Αθήνα οι γονείς του και κατεστάθηκαν εδώ οικογενειακώς. Όπου έβλεπε κάποιον αδύνατο να το χτυπούν, να τον αδικούν, έπεφτε και έφερνε το δίκαιο. Περασπιζόταν δηλαδή τον αδικούμενο. Έτρεχε κρυφά στις γειτονιές και πήγαινε φαγητό, τον έστειλε η μητέρα του σε εγκαταλελειμμένους και μοναχικούς ανθρώπους, σε φτωχούς, σε ορφανά, σε χείρες, και δεν το ξέρε κανείς. Δεν το ξέρε κανείς. Και από μικρός ήθελε να γίνει στρατιωτικός, τώρα ότι μπορούσε να γίνει ότι άλλο και πρωθυπουργός και να κάθεται και να αναπαύεται χωρίς να σημαίνει αυτό η πρωθυπουργία αναπαύεται. Λοιπόν, διάλεξε αυτό το στάδιο προκειμένου να ελευθερώσει και την υπόλοιπη πατρίδα μας. Και μάλιστα την πατρίδα του πατέρα του και του πάπου του και προπάπου του, την Ήπειρο, και την πατρίδα του πεθερού του, τη Μακεδονία, τα νησιά του Αιγαίου, και ήθελε να φτάσει και μέχρι τη Βασιλεύουσα. Ήταν θειασότης της μεγάλης ιδέας. Και τι είναι η ρωμιοσύνη? Ο ίδιος ο Χριστός είναι, παιδιά, η ρωμιοσύνη. Μην παθαίνουμε όταν ακούμε αυτά τα πράγματα. Ο ίδιος ο Χριστός είναι η ρωμιοσύνη, που είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Τι είναι η Αγία Σοφία? Ο ίδιος ο Χριστός είναι, παρατηνόμενος στους αιώνες. Και όταν πήγε στη Μακεδονία ο Παύλος Μελάς, έκαμε αγώνα να συμφιλιώσει τους ανθρώπους. Μίλησε με τους κομιτατζίδες, προσπάθησε να τους λογικέψει. Τι είπε, ρε παιδιά, έχετε δικαίωμα κι εσείς ως χριστιανοί και ως σκλάβοι και ως όμορφοι αδελφοί μας να έχετε και πατρίδα, να έχετε εκκλησία, να έχετε και γλώσσα, τη γλώσσα σας, να έχετε και σχολεία, να έχετε και όλα. Ωραία. Σας το αναγνωρίζουμε και σας λέμε ότι έχετε δίκιο. Όμως αφήστε και εμάς να κάνουμε το ίδιο. Γιατί αυτοί θέλουν να ξεπαστρέψουν την ελληνική φυλή. Αυτό το κακό. Να ξεπαστρέψουν την ελληνική φυλή. Και σκότωναν παπάδες, δασκάλους, προεστούς, όλους σημαίνοντας. Με τον πιο φρικτό τρόπο, χειρότερα και από ό,τι φώνευαν οι Τούρκοι. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Και όλες οι μαρτυρίες που υπάρχουν, αυτό λένε και ομολογούν. Άλλωστε αυτοί δεν πρόδωσαν στους Τούρκους και τον Παύλο τον Μελά.
1: Βεβαίως. Ο Μήτρε Βλάχος. Βεβαίως. Πρόδωσαν στους Τούρκους. Και είναι και ομόδοξοι αυτοί. Για σκέψου, ας πούμε, σου λέει μετά αυτό, άλλος είναι ομόδοξοι. Είναι ομόδοξοι, αλλά πώς φέρονται όμως? Να έχουμε τη θρησκεία μόνο τύπης. Σήμερα φέρονται καλύτερα, εντάξει, έχουμε καλές σχέσεις, άλλο είναι αυτό, εντάξει, δεν έχω να πω τίποτα για σήμερα. Λέμε τότε τι έγινε. Αλλά πάντοτε ας κάνουμε αυτό που λέει ο Χριστός μας στο Ευαγγέλιο. Γρηγορείτε. Γρηγορείτε. Και αν θέλουμε να κατανοήσουμε το παρόν και να διασφαλίσουμε το μέλλον, πρέπει, όπως έχουμε και άλλες φορές πει από αυτή τη θέση, να τρέξουμε στο παρελθόν, στην ιστορία μας, στις ρίζες μας. Εκεί που επιβουλεύουν την ανθρωπότητα, έχουν μεταξύ των άλλων χτυπήσει τους Έλληνες στις ρίζες τους, στην ιστορία τους, στη γλώσσα τους, στη θρησκεία τους, στον πολιτισμό τους. Και φαίνεται αυτό. ανοίγει σταθμούς τώρα ιδιωτικούς και δημοσίους, σπάνια τουλάχιστον στους δημοσίους να ακούσεις κάποιο δημοτικό τραγούδι. Κάτι για την πατρίδα, κάτι για την ιστορία, κάτι για τον Κολοκοτρώνη, κάτι για τον Παύλο Μελά.
0: Κάτι για τις επαιτίους, έστω.
1: Κάτι για τις επαιτίους. Εθνικές επαιτίους, ιδιωτικοί σταθμοί όταν βγουν με ξένα ονόματα. Τότε τι κάνει, βάζω όλες τις ιδέες. Όλες τις ιδέες. Επαιτίους. Και όμως κάθονται αργούν και την ημέρα οι κύριοι όλοι αυτοί. Και παίρνουν και διπλό αυτό. Επειδή είναι εθνική επαιτίους. Γι' αυτό είπα, ξέχασα αυτό να το πω. Το είπαμε προηγουμένως βέβαια. Γιατί στη Βουλή των Εφήβων τα παιδιά απέτησαν να εορτάζονται με ψυχή και καρδιά και παλμό εθνικοί επέτειοι. Και όχι μόνο το Πολυτεχνείο. Η εθνική επέτειοι. Και 28 Οκτωβρίου και 25 Μαρτίου. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και ακόμα απέτησαν τα παιδιά μας, το λέμε αυτό, αν τα λέμε τα παιδιά μας. Και αν τα λένε τα μέσα, δεν συμφέρει. Τι απέτησαν τα παιδιά μας, να μην παίρνει κανείς υπηκότητα ελληνική με τόση ευκολία. Με τόση ευκολία να μην παίρνει ελληνική υπηκότητα. Τις κάναμε όλους Έλληνες. Ποιος είναι Έλληνες. Έτσι είναι οι Έλληνες. Έτσι είναι με ένα χαρτί είναι οι Έλληνες. Δεν ξέρω. Τα απέτησαν αυτά τα παιδιά μας και τα απαιτούν τα παιδιά μας. Και απαιτούν τα παιδιά μας. Τα οποία είναι πια χωρίς αγγυλώσεις. Εμείς είμαστε με κάποιες αγγυλώσεις του παρελθόντος, το πούμε και αυτό. Και βλέπουν τα πράγματα τι, καθαρά και αμόλευτα. Γι' αυτό τα επαινούμε τα παιδιά μας. Τα αγαπούμε τα παιδιά μας. Να τα φροντίζουμε τα παιδιά μας. Να τα φροντίζουμε τα παιδιά μας. Είναι το μέλλον μας. Και αν τα φροντίζουμε εμείς, θα τα φροντίσει ο φιλάνθρωπος Χριστός. Γιατί όλοι εκείνου είμαστε. Και ας παρακαλούμε λοιπόν τον Χριστό μας, με αυτό που λέει ο Μέγας Βασίλειος, Θεία Λειτουργία, την νεότητα παιδαγώγηση.

0: να δούμε τελικά ποια είναι η ιστορία μας, γιατί ίσως στις μέρες μας έχουμε φτάσει σε σημείο να απαξιώνουμε τις μεγάλες αξίες μας.
1: Και γι' αυτό χανόμαστε. Όπισθε λοιπόν ολοταχώς στην ιστορία μας την ένδοξη, την μετοβαμένη και την υπέροχη, να εμπνευστούμε από εκεί και να προχωρήσουμε και να καταλάβουμε το και να εξηγήσουμε και το παρόν και να προχωρήσουμε στο μέλλον και να διασώσουμε αυτό το ένδοξο αλωνάκι, την ελληνοορθόδοξη πατρίδα μας, στην οποία, να το πούμε και αυτό, προσβλέπουν αμέτρητοι με καλή διάθεση και αγαθότητα από όλη την πλάση και την Ιφίλιο, από όλο τον κόσμο. Του συγκινεί ιδιαίτερα αυτός εδώ ο τόπος των ηρώων, των Αγίων, των μαρτύρων και των υπέροχων, μικρών και μεγάλων, γνωστών και άγνωστων. Διαχέεται μία άλλη ευωδία, ένα άλλο αγέρι φυσάει και βγαίνει από εδώ, που είναι ακριβώς θεανθρώπινο. Γι' αυτό και μαγεύει και ελκύει όλες καλοπορεύεται υπάρξεις. Το ξέρετε ότι έρχονται από τα πέρα του κόσμου στην πατρίδα μας για να εμπνευστούν, όπως εμπνεύστηκε και η Ολυμπιακή οικογένεια και οι υπόλοιποι φιλοξενούμενοι. Ήρθαν αλλιώς και έφυγαν αλλοιωμένοι. Πήραν μέσα αυτή τη χάρη της ελληνοορθοδοξίας και έχουν μπει θεμέλια γαλανόλευκα, θεμέλια αιώνια, αιώνες τώρα, και δεν βγαίνουν με μια πολεμική και με δύο κουβέντες ανόητες. Δεν βγαίνουν τα θεμέλια, έχουν μπει και είναι μέσα στις ψυχές μας. Και αλίμονο σε αυτούς οι οποίοι πολεμούν την πατρίδα μας, σαν έλθει η ώρα που θα ξυπνήσουμε οι Έλληνες και θα θυμηθούμε αυτό που λέει ο μεγάλος φιλέλλην Γκέτε. Στην ψυχή σαν ξημερώσει το φως του ήλιου, ας πάει να σβήσει. Αυτό προσπαθούμε και εμείς εδώ να κάνουμε, και η εκκλησούλα μας και η πατρίδα μας, και όσοι λευκοί και όσοι απροσκύνητοι σήμερα, και είναι πολλοί στην πατρίδα μας τέτοι, είναι πολλοί τέτοι, αλλά δεν τους παρουσιάζει κανείς, και όμως κάνουν τον αγώνα τους και προσφέρουν. Και αφιερώνουμε το τραγουδάκι που προηγήθηκε σε όλες τις ζαβέλνες της πατρίδος μας και σε εκείνες που δεν είναι, με την ευχή να γίνουν, γιατί τζαβέλουν η αντριωμένη Ελληνίδα, η οποία τα δίνει όλα για τον Χριστό, την πατρίδα, την οικογένεια. Και όταν κανείς τα δίνει όλα και αθυσιάζεται, ανασταίνεται μέσα του και ζει και υπάρχει, γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για την ανδρεία, τη λεβεντιά και τη μεγαλοσύνη. Είναι φυσικά δώρα. Όταν όμως δεν ασκείται στην αρετή και δεν παίρνει τη Θεία Χάρη, αυτά γίνονται κακίες, γίνονται πάθη και το όλα και τ' άλλο. Γι' αυτό με τη Θεία Χάρη ας μεταποιήσουμε τον κακό και φύλαυτο εαυτό μας σε καλό, σε αντριωμένο, σε χριστιανό, σε πατριώτη και σε υπέροχο. Πρέπει επιτέλους να έλθει ξαστεριά και στην ψυχή μας και στην πατρίδα μας και στην οικουμένη.

0: Έχουμε λοιπόν λίγα λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας για να αναφερθούμε στον σπουδαίο Παύλο Μελά.
1: Ο Παύλος Μελάς και ο Μακεδονικός Σαγών είναι υπέροχοι και δεν τελειώνουν με λίγα ρήματα ταπεινά. Γι' αυτό πρώτα Θεός θα αφιερώσουμε και την επόμενη εκπομπή στο Μακεδονικό Αγώνα και στον καπετάν Παύλο Μελά. Θα πάρουμε λίγα ποτηράκια, κρύο νεράκι, να δροσιστούμε και να εμπνευστούμε. Δεν τελειώνουν αυτό, το λέγονται μέσα σε λίγες ώρες, αλίμονο. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε τώρα. Ας πέσει ένα τραγουδάκι από τη Μακεδονία μας και θα κλείσουμε.

0: πολύ ευχαριστούν. Και όλους ευχαριστούν. Όλους ευχαριστούμε και προπαντός εκείνους τους μεγάλους ήρωες σαν τον Παύλο Μελά, τον Καπετάν Κώτα και τους υπόλοιπους γνωστούς και άγνωστους που έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδες. Τα έδωσαν όλα για την πίστη και το γένος και για μας. Τους ευχαριστούμε και ας βάζουμε κεράκι και ας κάνουμε μνημόσυνο και να παρακαλούμε για τις ψυχές τους και να εγκαιτεύουμε το Θεό να μας εμπνέει να αγαπάμε και εμείς την πίστη και την πατρίδα και τον κοσμάκι και τους αδύνατους και τους δυσκολεμένους και να γινόμαστε θυσία, γιατί ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για τη θυσία, φτιαγμένος για το δόσιμο, φτιαγμένος για τον παράδεισο, φτιαγμένος για τα μεγάλα και υψηλά. Και όταν αυτά δεν τα κάνει και φυτοζωή, τότε ο άνθρωπος κολλάζεται, υποφέρει και να τι γίνεται πάνω στην παγκόσμια σκηνή.
1: Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό που είπατε και να σκεφτούμε ότι αυτές οι θυσίες εμπνέουν και συγκινούν και αυτό το βλέπουμε όταν τα παραδείγματα, αυτά τα σπουδαία και μεγάλα των ηρώων, τα ακούνε μικρά παιδιά, χαίρονται, εμπνέονται και θέλουν να μιμηθούν και αυτά το παράδειγμα των ηρώων.
0: Αφού είναι μιμητικό ο άνθρωπος, σε κατασκευής, και αν δεν μιμηθεί το καλό και το αγαθό, μιμηθεί το κακό. Και να τι γίνεται πάνω με το κοιλίο με τη γη και τόσα ακούμε συνδύεις, μόνο τα κακά και τα άσχημα ακούμε συνέχεια. Τι να πούν και οι άνθρωποι δημοσιογράφοι, αυτά τους λένε, αυτά βλέπουν, αυτά γίνονται και αυτά λένε. Και μας πονάει αυτό, θα μπορούσαμε να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Ακριβώς το αντίθετο. Να έχουμε αγιοσύνη, να έχουμε αγάπη, να έχουμε δικαιοσύνη. Να έχουμε ομορφιά, να έχουμε πολιτισμό της καρδίας. Να έχουμε τη ρωμιοσύνη, να έχουμε όλα αυτά τα μεγαλεία που μας έφερε ο Χριστός και μας παρωθεί να κάνουμε και μας βοηθάει να τα κάνουμε.
1: Και εμείς που έχουμε τόσα πολλά, καλό θα είναι να τα αναζητήσουμε, να ανατρέξουμε στις πηγές μας και να τα βρούμε όλα αυτά τα πράγματα, να πιούμε δροσερό νερό και να εμπνευστούμε.
0: Βεβαίως, διαβάζουμε την ιστορία μας. Όχι αυτή μας δίνουν πολλές φορές, κατ' επιταχύν και κατ' εντολήν. Την πραγματική μας ιστορία. Υπάρχουν βιβλία, τα παλαιοπολία είναι γεμάτα. Τα έχουμε πετάξει όλα στα περιθώρια και σε αυτά. Να βρούμε, να διαβάσουμε, να ξυπνήσουμε, να μας ξυπνήσει το αίμα του Παύλου Μελά και να μας εμπνεύσει το υπέροχο παραδείγμα του, καθώς και όλων των Μακεδονομάχων και όλων των πεσών υπερπίστεως και πατρίδος. Πρέπει να κρατήσουμε την πατρίδα μας και θα μας ευγνωμονούν. Και εκείνοι που έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος, τα παιδιά μας που έρχονται, αλλά και όπου της γης καλοί και αγαθοί συνάνθρωποι μας.

από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βία μετράει τη γη. Αυτά τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αντριωμένη. Χαίρε, ω χαίρε ελευθεριά. Εκεί μέσα κατοικούσες πικραμένη, ενδροπαλή, και ένα στόμα καρτερούσες. Έλα πάλι να σου πει. Άργε να έρθει εκείνη η μέρα κι ήταν όλα σιωπηλά, γιατί τάσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκουνε η σκλαβιά.

ψυχή μου την εικόνα σου φύλαξε. Πορεία από το κατοικόνα στο καθομοίωσιν. Ποιμαντικές παρεμβάσεις με τον πατέρα Ανανία Κουστένη. Επιμέλεια παρουσίαση Αδαμαντία Μπούρτζινου.

πορεία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαστε και σήμερα μαζί για ένα ακόμα ραδιοφωνικό ταξίδι στην αγιασμένη γη του Άθου, φέρνοντας έτσι λίγη από την ευλογία του στην άχαρη καθημερινότητά μας.

που βρέθηκε στο Άγιον Όρος και πιο συγκεκριμένα στη μονίδα του πεδίου λίγα μόλις χρόνια πριν. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τα μηνύματά σας, ενώ στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Αντώνης Παντελιός.

Έχουμε λοιπόν σήμερα στα χέρια μας ένα από τα αξιολογότερα βιβλία που έχουν γραφτεί τα τελευταία χρόνια σχετικά με το βαθύ νόημα της Ορθοδοξίας, με τον τίτλο «Δώρα της Ερήμου, ο ξεχασμένος δρόμος προς τη χριστιανική πνευματικότητα». Ο συγγραφέας Κώστας Μαρκίδης, έχοντας γυρίσει σημαντικά ορθόδοξα κέντρα ανά τον κόσμο, περνάει και από το Άγιον Όρος μαζί με την παρέα του τις παραμονές του Πάσχα του 2004 και μας μεταφέρει εικόνες αλλά και σκέψεις που δημιουργήθηκαν γύρω από πνευματικά θέματα κατά τις μέρες της παρουσίας του εκεί.

διαβάζουμε σχετικά. Ήμασταν 6 άτομα στην παρέα μας. Εκτός από τον Αντώνη, τον Λαύρο και μένα, ήταν ακόμα ο Νίκος, επιχειρηματίας και συνάδελφος του Αντώνη, ο Ανδρέας, συνταξιούχος διπλωμάτης, και ο Παύλος, γιατρός από την Αθήνα. Οι δύο τελευταίοι εξεπλάγησαν ευχάριστα όταν είδαν ο ένας τον άλλο στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, όπου πήραμε 2 ταξί για να πάμε στην Ουρανούπολη. Ο Αντώνης, ο κοινός φίλος που συνέδεε εμάς τους υπόλοιπους, δεν ήξερε ότι ο Παύλος ήταν προσωπικός φίλος και γιατρός του Ανδρέα. Ολόκληρο το Άγιον Όρος είναι ένα μέρος αφοσίωσης στην Παναγία, είπε ο Αντώνης. Σε όλα τα μοναστήρια υπάρχουν εικόνες της Θεοτόκου που θεωρούνται θαυματουργές. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται είσοδος στις γυναίκες, είπε ο Ανδρέας, καθώς αρχίζαμε να πλησιάζουμε στη Δάφνη. Αυτό όντως είναι ένα πρόβλημα, ιδιαίτερα τώρα που η Ελλάδα έχει γίνει μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ο Λαύρος, ενώ πλησίαζε στην άκρη του αριστερού διαδρόμου του Φεριμπότ, όπου υπήρχε μεγαλύτερη κάλυψη από τον αέρα και τη βροχή. Αρκετές γυναικείες οργανώσεις θεωρούν ότι αυτό παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Πιστεύω όμως ότι έχουν δημιουργηθεί πολλές παρεξηγήσεις γύρω από αυτό το θέμα. Μετά τα σχόλια του Λαύρου ακολούθησε μια ζωηρή συζήτηση που κράτησε αρκετή ώρα. Δεν μου φάνηκε καθόλου παράξενο. Κάθε φορά που επισκέπτομαι το Άγιον Όρος ή συζητώ γι' αυτό, ανακαλύπτει επανειλημμένα το θέμα του αβάτου, της απαγόρευσης δηλαδή, που δεν επιτρέπει στις γυναίκες να μπουν στο Άγιον Όρος. Έχω ακούσει ηγουμένους και μοναχούς να προσπαθούν να εξηγήσουν σε δύσπιστους επισκέπτες ότι το άβατο δεν έχει καμία σχέση με κάποια αρνητική προδιάθεση απέναντι στις γυναίκες, επιμένοντας ότι μοναδικός σκοπός του είναι η πνευματική άσκηση, ώστε να υπάρχει ολοκληρωτική προσήλωση των μοναχών στο έργο τους χωρίς περισπασμούς. Γι' αυτό το λόγο θέσπισε το άβατο ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου κατά τον 9ο αιώνα και ο κανονισμός εξακολουθεί να ισχύει από τότε. Εκείνο που εδραίωσε την αυτοκρατορική απόφαση ήταν η πεποίθηση ότι το άβατο αποτελεί επιθυμία της ίδιας της Θεοτόκου. Σύμφωνα με την παράδοση, η Παναγία επέλεξε το Άγιον Όρος για προσωπικό της περιβόλι και μόνη εκείνη από όλες τις γυναίκες θα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να μπαίνει στην περιοχή. Σύμφωνα πάντα με την αγιορείτικη παράδοση, η Παναγία, συνοδευόμενη από τον Άγιο Λουκά, έκανε ένα ταξίδι για να επισκεφθεί τον Λάζαρο στην Κύπρο, αλλά το πλοίο έχασε το δρόμο του από το δυνατό άνεμο και την πυκνή ομίχλη. Τελικά αποβιβάστηκαν στην ανατολική πλαγιά του Άθο. Τη στιγμή που η Παναγία πάτησε στη στεριά έγινε σεισμός και όλα τα ειδωλολετρικά αγάλματα καταστράφηκαν. Τόσο πολύ γοητεύτηκε από την ομορφιά του μέρους ώστε δήλωσε: «Αυτό είναι το περιβόλι μου», και ζήτησε από τον γιο της, τον Ιησού, να της το προσφέρει ως δώρο. Από τότε η Παναγία κινείται στο Άγιον Όρος, επισκέπτεται μονές και ερημητήρια και εμφανίζεται στα οράματα και τις προσευχές των μεγάλων γερόντων και Αγίων του Άθου, θεραπεύοντας και γενικά κάνοντας θαύματα. Μέσα από αυτές τις εμφανίσεις και τα θαύματα εδραιώθηκε ακόμα περισσότερο η πεποίθηση ότι μόνο αυτή μπορεί να μπαίνει στο Άγιον Όρος. Αυτές οι εμφανίσεις της Παναγίας αποτελούν τον πυρήνα και τη ραχοκουκαλιά της αγιορείτικης παράδοσης, ενισχύοντας το ταμπού που αφορά στην παρουσία άλλων γυναικών. Κι όμως, το Άγιον Όρος τιμά τη γυναικεία φύση στο πρόσωπο της Παναγίας περισσότερο από κάθε άλλο μέρος στον κόσμο και προσεύχεται ακατάπαυστα σε αυτήν. Οι παραδόσεις και τα γεγονότα έχουν συνυφανθεί μεταξύ τους τόσο πολύ μέσα στους αιώνες, ώστε είναι ουσιαστικά αδύνατον να διαχωρίσεις το ένα από το άλλο.
ανεξάρτητα από τον πραγματικό ή μυθικό χαρακτήρα της αρχικής ιστορίας, είναι γεγονός ότι συμβαίνουν ασυνήθιστες θεραπείες και άλλα φαινόμενα και όλα αποδίδονται στην παρέμβαση της Παναγίας. Αυτό πιστεύουν τουλάχιστον εκείνοι που είναι εξοικειωμένοι με την κουλτούρα του Αγίου Όρους και την κατανοούν σε βάθος.

την άλλη πλευρά όμως, οι λειτουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν προσφέρει μεγάλα χρηματικά ποσά για την αποκατάσταση των μοναστηριών, δεν μπορούν να καταλάβουν αυτόν τον τρόπο σκέψης. Στο όνομα δε της ισότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχουν ασκήσει τεράστια πίεση στη μοναστική κοινότητα για να εγκαταλείψει αυτή την παράδοση. Οι πιέσεις έχουν θέσει τους μοναχούς και ερημίτες μπροστά σε ένα σοβαρό δίλημα. Αν εγκαταλείψουν την παράδοση, η οποία αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος της αγιορείτικης αντίληψης και ασκητικής ζωής για περισσότερα από 1000 χρόνια, μπορεί να απειληθεί η ίδια η ύπαρξη του Αγίου Όρους. Από την άλλη μεριά, η διατήρηση της παράδοσης έχει δημιουργήσει δυσκολίες με Ευρωπαίες φεμινίστριες και ακτιβιστές, ομάδες που δεν έχουν καμία συμπάθεια προς τέτοιους διαχωριστικούς κανονισμούς. Το Άγιον Όρος βρέθηκε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να το επιλέξει το ίδιο, με αποτέλεσμα να υπάγεται σε νόμους που δεν προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη του 9ου αιώνα, αλλά από τις Βρυξέλλες του 21ου αιώνα. Δεν είναι παράξενο, είπα στους συντρόφους μου, που οι αγιορείτες μοναχοί είναι διχασμένοι σχετικά με τη στάση που πρέπει να κρατήσουν απέναντι στη Δύση και στα όσα αυτή αντιπροσωπεύει. Παρ' όλα αυτά, η Ελλάδα, ως επίτροπος του Αγίου Όρους, κατάφερε να διατηρήσει μια τεταμένη ανακοχή πάνω στο θέμα του Αβάτου, πείθοντας τους Ευρωπαίους ότι το Άγιον Όρος πρέπει να εξαιρεθεί από τους ευρωπαϊκούς νόμους και να επιτραπεί η διατήρηση και ο σεβασμός του μοναδικού τρόπου ζωής του. Έτσι, συμπεριελήφθη ένας ειδικός όρος στο χάρτη προσχώρησης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που επιτρέπει την συνέχιση του Αβάτου στο Άγιον Όρος. Παρόλες όμως τις νομικές διατάξεις, συνεχίστηκαν οι πολιτικές πιέσεις από την πλευρά εκείνων των κύκλων που ζητούσαν να είναι το Άγιον Όρος ανοιχτό στις γυναίκες. Μοιράστηκα τις σκέψεις μου με τους φίλους μου καθώς το πλοίο έπιανε στη Δάφνη. Οι πατέρες του Αγίου Όρους θα προτιμούσαν να πεθάνουν παρά να αλλάξουν το Άβατο, δήλωσε ο Αντώνης. Για αυτούς είναι μια ιερή παράδοση που προέρχεται απευθείας από τη μητέρα του Θεού και δεν παίζεις με τέτοια πράγματα. Επομένως, μόνο η ίδια η Παναγία μπορεί να αλλάξει αυτόν τον κανόνα, συμπέρανα. Μπορώ να φανταστώ αρκετούς Άγιους Πατέρες να έχουν οράματα της Παναγίας, στα οποία να τους λέει ότι είναι ώρα να εγκαταλείψουν το Άβατο. Αυτός είναι ο μόνος θεμητός τρόπος που μπορώ να φανταστώ ώστε να αλλάξει ο κανονισμός χωρίς να απειληθούν τα θεμέλια της μοναστικής κοινότητας. Και δεν ξέρουμε πότε θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο, πρόσθεσε ο Λαύρος, καθώς ξεκινούσαμε για το μίνι μπας που, χάρη στον Αντώνη και πάλι, περίμενε για να μας μεταφέρει στον προορισμό μας, τη Μονίβα το Πεδίου.

Πρακτικά η μετακίνηση από το ένα μοναστήρι στο άλλο γίνεται με τα πόδια, κάτι που αποτελεί μέρος της συνολικής εμπειρίας του Αγίου Όρους. Όμως θα μας έπαιρνε 6 ώρες για να φτάσουμε στη Μονή Βατοπεδίου και ο Αντώνης υπέφερε από χρόνια προβλήματα στη μέση του. Για να εξυπηρετηθούν οι προσκυνητές σαν τον Αντώνη και να καλυφθούν οι ανάγκες μοναστηριών που αντιμετώπιζαν μία αυξανόμενη εισδροή προσκυνητών, η διοίκηση του Αγίου Όρους είχε επιτρέψει να λειτουργούν μερικά μίνι μπας και φορτηγά. Οι δρόμοι όμως παρέμεναν σκόπιμα στην αρχική τους κατάσταση, χωρίς ασφαλτόστρωση, και με τον κακό καιρό γίνονταν επικίνδυνοι. Καθώς ανεβαίναμε στο βουνό, το μίνι μπας χόρευε επικίνδυνα στις λάσπες. Κρατούσα την ανάσα μου, νιώθοντας ότι είναι άγνωστο αν θα μείνουμε στο στενό δρόμο ή θα γλιστρήσουμε στη βουνοπλαγιά. Τα πράγματα δεν διευκολύνθηκαν καθόλου όταν ο εκνευρισμένος οδηγός μας είπε ότι το μίνι μπας δεν είναι τετρακίνητο. Στη συνέχεια δε έγινε έξω φρενών όταν ο Αντώνης διαμαρτυρήθηκε ότι είναι ανεπίτρεπτο να οδηγεί σε τέτοιους δρόμους ένα μίνι μπας χωρίς κίνηση στους 4 τροχούς. Ο οδηγός απάντησε απότομα ότι τα τετρακίνητα αυτοκίνητα στοιχίζουν μια περιουσία και ότι η μέση διάρκεια ζωής ενός αυτοκινήτου στο Άγιον Όρος είναι 3 χρόνια. Δεν ξαναμιλήσαμε, μη θέλοντας να εκνευρίσουμε κι άλλο τον στρεσαρισμένο οδηγό μας. Απλώς συγκεντρωθήκαμε στην ομορφιά του τόπου γύρω μας, ξεχνώντας τις λάσπες και εναποθέτοντας την εμπιστοσύνη μας στην Παναγία που επιβλέπει το περιβόλι της. Όταν φτάσαμε τελικά στο μοναστήρι, μας ξέφυγε ένας συλλογικός στεναγμός ανακούφισης. Πληρώσαμε γενναιόδωρα τον οδηγό, που στο μεταξύ είχε ηρεμήσει αρκετά. Κατόπιν πήγαμε κατευθείαν στο αρχονταρίκι του μοναστηριού. Ο πατήρ Γενάδιος και ο πατήρ Νύφων, οι μοναχοί με τους οποίους είχαμε κάνει φιλικές σχέσεις σε προηγούμενες επισκέψεις μας, μας κέρασαν λικέρ φτιαγμένο στο μοναστήρι και λουκούμι. Ήταν μέρος της παραδοσιακής φιλοξενίας του Αγίου Όρους. Οι φίλοι μας χάρηκαν ιδιαίτερα όταν είδαν τον Λαύρο, που μετά από πολλές επισκέψεις στο Άγιον Όρος είχε δημιουργήσει μια ιδιαίτερη σχέση με τους νεαρούς Κύπριους μοναχούς του Βατοπεδίου. Τον αντιμετώπιζαν ως πατρικό σύμβολο. Έτσι μαζεύονταν γύρω του για συμβουλές, για να πάρουν πληροφορίες για τις εξελίξεις στην Εκκλησία της Κύπρου και τις πιθανές επικείμενες εκλογές για νέο αρχιεπίσκοπο. Λίγο μετά το απόδειπνο, τη σύντομη ακολουθία που γίνεται μετά το δείπνο, μας ειδοποίησαν ότι ο ηγούμενος θέλει να μιλήσει σε όλους τους νεοφερμένους. Πάνω από 100 προσκυνητές, όσοι ήταν συνολικά και οι μοναχοί της Μονής, συγκεντρώθηκαν στο μεγάλο αρχονταρίκι. Ο χαμογελαστός ηγούμενος με την ξανθή γενιάδα μας καλωσόρισε στην ιστορική Μονή, την οποία, όπως μάθαμε, επισκεπτόταν συχνά και ο πρίγκιπας Κάρολος, που πρόσφερε χρήματα για την κατασκευή ενός μικρού παρεκκλησιού εκεί κοντά. Ο ηγούμενος κάθισε στη μέση της αίθουσας και, αφού εξέφρασε τη χαρά του που έβλεπε τόσους πολλούς προσκυνητές, μας καλωσόρισε με μία μικρή ομιλία. Η Θεία Χάρη, που ενοικεί στο Άγιον Όρος, είπε, φέρνει πίσω προσκυνητές σαν εμάς, ξανά και ξανά. Όποιος πίνει το νερό του Αγίου Όρους, πάντα επιστρέφει. Μετά, σε πιο σοβαρό τόνο, συνέχισε. Το πρόβλημα με τους σύγχρονους ανθρώπους είναι η αμνησία τους. Είναι συγκεντρωμένοι στο παρόν και τελείως απορροφημένοι από την καριέρα τους, την οικογένειά τους, την κοινότητά τους. Κατά συνέπεια, έχουν λησμονήσει το Θεό. Τώρα, έχετε την ευκαιρία να είστε εδώ, ανάμεσά μας, για μερικές μέρες, ώστε η αποκλειστική σας ενασχόληση να είναι η μνήμη του Θεού. Εύκολο να το λες, αλλά δύσκολο να το κάνεις. Μόλις φύγαμε από το αρχονταρίκι, κάποια μέλη της ομάδας μας έσπευσαν να βγάλουν τα κινητά τους και στάθηκαν στα μπαλκόνια των δωματίων που μας είχαν παραχωρηθεί στον τρίτο όροφο, προσπαθώντας να πιάσουν καλό σήμα. Ένα φαινόμενο άγνωστο το 1991, όταν επισκέφθηκα για πρώτη φορά το Άγιον Όρος. Ο Παύλος, ο γιατρός, ήθελε να μάθει νέα για τους ασθενείς του. Τον άκουσα να δίνει οδηγίες για κάποια φάρμακα. Ο Αντώνης τηλεφώνησε στη γυναίκα του, που θα τον συναντούσε στη Θεσσαλονίκη για να κάνουν Πάσχα στην Ελλάδα. Ο Νίκος τηλεφώνησε στο διευθυντή του ξενοδοχείου του για κάποια επίγουσα δουλειά. Ο εξωτερικός κόσμος κατάφερε να παρισφρήσει ακόμα και σε αυτό το μακρινό μοναστήρι,
σε μια σχετικά απρόσιτη Χερσόνησο στη Βόρεια Ελλάδα, όπου έρχονται προσκυνητές με σκοπό να αφήσουν υποτίθεται τις έννοιες τους πίσω και να

Ο ουρανός καθάρισε και βγήκε ένα πεντακάθαρο μισοφέγγαρο που φώτισε την αυλή του μοναστηριού. Ο Αντώνης, συνεχίζοντας να κάνει τον ξεναγό στους φίλους μου, εξήγησε πως το μοναστήρι, που ήταν το μεγαλύτερο στο Άγιον Όρος, ξαναπήρε τα πρωτεία μετά από δεκαετίες παρακμής. Μπορεί να σας φανεί απίστευτο, αλλά υπήρχε εποχή που αυτό το μοναστήρι είχε 4.000 μοναχούς. Άρχισε να παρακμάζει όμως και στις αρχές της δεκαετίας του 70 ζούσαν εδώ μόνο 6-7 ηλικιωμένοι μοναχοί που με τα βίας κατάφεραν να επιβιώσουν. Το μοναστήρι ήταν ουσιαστικά εγκαταλειμμένο. Οι μοναχοί ήταν πια 80 χρονών, δεν μπορούσαν να το φροντίσουν. Τα πράγματα είχαν αρχίσει να καταραίουν όχι μόνο στη Μονή Βατοπεδίου αλλά παντού στο Άγιον Όρος, είπε σοβαρός ο Αντώνης και σώπασε. Είναι απίστευτο πως άλλαξαν τα πράγματα για να φτάσουμε στη σημερινή αναβίωση του Βατοπεδίου και όλου του Αγίου Όρους, είπε με θαυμασμό ο Λαύρος. Είναι όντως εκπληκτικό, συμφώνησε ο Αντώνης. Όλα άρχισαν πριν από 50 χρόνια με τον Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ένα μεγάλο γέροντα και ερημίτη. Ήταν μια περίοδος παρακμής για το Άγιον Όρος. Όλοι πίστευαν ότι είναι θέμα χρόνου το πότε θα αδειάσει το Άγιον Όρος από ζωή και από προσευχές. Όμως αυτός ο χαρισματικός παππούς κατάφερε να συγκεντρώσει γύρω του μια ομάδα νεαρών μοναχών, τους οποίους εγκατέστησε σε μια μακρινή σκήτη κάπου στο Άγιον Όρος. Τους εκπαίδευσε στις πνευματικές τέχνες και έκανε πάλι για τη σωτηρία τους, για τη θέωσή τους. Οι άλλοι μοναχοί τον πείραζαν. «Τι σκοπεύεις να κάνεις με αυτά τα παιδάκια, αδελφέ?» τον ρωτούσαν. «Αυτά τα παιδάκια», τους απαντούσε, «μια μέρα θα φέρουν επανάσταση στο Άγιον Όρος». Και έτσι έγινε. Από τους μαθητές του βγήκαν αρκετοί χαρισματικοί γέροντες που ανέστρεψαν την τάση της παρακμής και έφεραν αυτή την εκπληκτική μοναστική αναγέννηση. Ο γέροντας Έψιλον στην Αριζόνα είναι από αυτή την ομάδα. Έχει δημιουργήσει ήδη 16 αγιορείτικα μοναστήρια στη Βόρεια Αμερική. Από αυτή την ομάδα των παιδιών βγήκε επίσης ο μακαριστός γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, που φημιζόταν για το προφητικό του χάρισμα, και ο γέροντας Ιωσήφ του Βατοπεδίου, που κι αυτός με τη σειρά του μάζεψε γύρω του άλλη μια ομάδα νέων μοναχών. Αυτή είναι η ομάδα που μετακόμισε από τη Νέα Σκήτη και ανέλαβε τη Μονή Βατοπεδίου στη δεκαετία του 80. Ο Αντώνης έκανε μια παύση κοιτάζοντας την φεγγαρόφωτη αυλή που απλωνόταν κάτω από τα πόδια τους. Τώρα το βατοπέδι έχει γύρω του 100 μοναχούς και ο ηγούμενός του που μόλις μας μίλησε, καθώς και ο πατήρ Μάξιμος, προέρχονται από την αρχική ομάδα των νεαρών μοναχών που έφερε από τη Νέα Σκήτη ο γέροντας Ιωσήφ, ο μαθητής του Ιωσήφ του Ησυχαστή. Ο γέροντας Ιωσήφ του Βατοπεδίου, ο γέροντας Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ο γέροντας Έψιλον στην Αριζόνα, καθώς και ο μακαριστός γέροντας Παΐσιος ήταν γνωστοί του πατρός Μαξίμου. Αυτοί τον εκπαίδευσαν και τον καθοδήγησαν. Μεταφερόμαστε όμως τώρα, φίλες και φίλοι ακροατές, και μελωδικά στην Ιερά Μονή του Βατοπεδίου, για να ακούσουμε ένα μικρό μόνο απόσπασμα από την Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν της καταθέσεως της τιμίας ζώνης που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στο μοναστήρι την 30η προς 31η Αυγούστου.